0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Travel Garmin. Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Menschen begleiten.

γειτονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πολλές, μα πάρα πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, διότι είναι Παρασκευούλα αφενός. Αφετέρου όμως, η δισιογραφία δεν μας αφήνει σε ησυχία, μας κρατά σε εγρήγορση. Είναι πολλά τα θεματάκια, πάρα πολλά τα θέματα. Ενδιαφέροντα, πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές της ειδησιογραφίας για το τελευταίο 24ωρο. Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα, θα κάνουμε παρεΐτσα για όλα. Και βεβαίως εσείς εκεί έξω που είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, θα μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντι μου είναι ο Γιώργης, ο Νταβαρίνος. Καλημέρα σας, κύριε Νταβαρίνε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά σε κάθε περίπτωση. Αν ακούτε λίγο την φωνή μου, ξέρετε, χρησιμοποιούμε μερικές φορές τη φράση «Πάνε όλα καλά» ή να βάλω τις φωνές. Εγώ έβαλα τις φωνές. Έβαλα τις φωνές. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν χρειάζεται, πρέπει μερικές φορές να βάζουμε και τις φωνές. Διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω. Το λέμε και το ξαναλέμε. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή για να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτά τα οποία θέλετε να πείτε και να ακουστούν στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα, πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8 παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, κύριε Νταβαρίνε, παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 7 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα και όπως συνηθίζουμε να λέμε δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Να το περάσετε όσο πιο καλά μπορείτε.

Έτσι, μπράβο, να μην σας ενδιαφέρει αν γενικότερα η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη και όλα τα σχετικά, η Παρασκευή έχει τη δική της σημασία και η επόμενη Παρασκευή θα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι θα είναι παραμονές της Παναγίας μας. Ο ήλιος έχει ένα τίλι εδώ και αρκετή ωρίτσα, από τις 6:31 πρώτα λεπτά, τώρα μην βάζετε να κάνω τις αφαιρέσεις. Κάνει παιχνιδάκια ακόμα, εκεί πίσω από την Πεντέλη, μας ψιλοκρύβεται, αλλά όπου να είναι, νομίζω ότι θα δούμε και εμείς εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM τον ήλιο σε αυτό τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, ξέρετε, για να συμπληρωθεί αυτή η πανέμορφη εικόνα. Ο ήλιος θα δει 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η ημέρα, αλλά το μήκος της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για να τα προλάβετε όλα. Διανύουμε τη 219η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Δεν το ξέρω το όνομα. Όποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, εδώ είμαστε και κάτι θα κάνουμε. Ξέρετε το κόλπο. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Πολλές καλημέρες.

0: Υπάρχει μια βεντάλια πάρα πολλών θεμάτων. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Μαζί θα τη χαρτογραφήσουμε. Πολλές καλημέρες σε όλους όσοι είσαστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς. Όσοι πηγαίνετε τώρα στη δουλίτσα σας, να ξέρετε ότι τα πράγματα, εδώ βλέπω στο χάρτη της κίνησης, είναι όλα καλά, όλα ανθυρά. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται σε κανένα σημείο της Αττικής, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία πλοία μέχρι τις 8 η ώρα τα μεγάλα αναχωρούν. Όσοι πάντως ταξιδεύετε και δεν έχετε ξεκινήσει, ξεκινήστε. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Έχει κίνηση και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη φορά το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λογικό. Φεύγετε, πουλάκια μου, είναι και Σαββατοκύριακο. Το αντιλαμβανόμαστε. Πάρα πολύ καλά να περάσετε και πάντα με προσοχή. Διότι σήμερα διαβάζω εδώ ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μπύρας. Χαλαρά, ε! Και πάντα να μένει ένας ο οποίος να μην έχει πιει, για να οδηγήσει, για να σας γυρίσει με ασφάλεια από εκεί που σας πήρε. Ξέρετε, διαβάζοντας ότι είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας και δεδομένου ότι η ακρίβεια δεν αλλάζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβλεπα και κάποια δημοσιεύματα, κάποιοι προσπαθούσαν να πούν ότι εντάξει, το πράγμα πάει καλύτερα, ότι κάποια προϊόντα έχουν παραμείνει χαμηλά. Τις τύφλες μας υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν παραμείνει χαμηλά. Αλλά από εκεί και έπειτα, βλέποντας αυτό, θυμάμαι ότι σε χώρες παραγωγής μπύρας, όπως το Βέλγιο παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις, Γιώργη μου, οπουδήποτε για να πάρεις μπύρα και σου φέρνουν κάτι τεράστια ποτήρια, τα οποία έχουν 1 ευρώ, 1,20, 1,5 ευρώ, διότι είναι παραγωγή εκεί εσωτερική. Εμείς τα δικά μας προϊόντα που είναι εσωτερική παραγωγή, για ποιο λόγο τα πληρώνουμε ο Κούκος Αηδώνη, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Βεβαίως, όσον αφορά στα ταμπλό της βενζίνης, βοήθειά μας να κάνουμε το σταυρό μας. Τα πάντα είναι στα ύψη. Σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας δώσει τις λεπτομέρειες, διότι η 46χρονη, ξέρετε, αυτή από την Μαρφίν που κατηγορείται ότι εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, θα μας τα πει ο Θεοδόσης, βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, για να δούμε, κάτι ακούγεται, κάτι διαφαίνεται, μήπως τελικά φτάσουμε στο σημείο να λέμε, τώρα που πλησιάζουμε στην μεγάλη γιορτή, τη δική μας γιορτή που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου η μητέρα όλων μας, μήπως υπάρξει κάτι, ρε παιδάκι μου, μήπως ηρεμήσουμε τουλάχιστον από το συγκεκριμένο μέτωπο, διότι έχω την εντύπωση ότι όσο υπάρχει και αναμουχλεύεται αυτή η ιστορία, τόσο τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και στο ενεργειακό κομμάτι. Απόλυτα συνδεδεμένος ο πόλεμος αυτός από τις εχθροπραξίες και από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όλα βεβαίως θα τα πούμε, όπως θα πούμε και τα πολιτικά, όπως επίσης θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και από τις δύο θεσινές δραστηριότητες του Πρωθυπουργού. Πήγε και στην ΑΔΕ, θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το My Agro, για αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά στην Ευλογιά, για τις αποζημιώσεις, τις επιδοτήσεις, τα πάντα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανό. Βεβαίως θα συζητήσουμε και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ από την Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανίας. Τι είναι αυτό, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Βρε τι είναι αυτό, βρε τι θα κάνει, όλα θα τα πούμε εδώ. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι, Θεοδόση μου, η 46χρονη βρίσκεται στη χώρα μας. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Για αυτήν την ώρα που μιλάμε, είναι στα κρατητήρια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, και περιμένει την μεταγωγή της στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό. Αρχικά για το ένταλμα σύλληψη, για την άσκηση του ένταλματος σύλληψης και εν συνεχεία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την απολογία της. Ως γνωστόν, η 46χρονη κατηγορείται ότι συμμετείχε στην ομάδα η οποία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατηγορείται για το έγκλημα, αυτό το φρικτό έγκλημα στην Μαρφίν, μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, η ίδια από την αρχή που έγινε γνωστό ότι είχε εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, είπε ότι ουδεμία σχέση έχει με τις κατηγορίες που της αποδίδονται, κυρίως δε από την έκθεση, από την έκθεση ανάλυσης φωτογραφικού υλικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και επίσης από την πρώτη στιγμή εκδήλωσε την πρόθεσή της να φτάσει στην Ελλάδα ώστε να παρουσιαστεί στην δικαιοσύνη. Βεβαίως εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης με αποτέλεσμα την σύλληψή της αρχικά από τις Βρετανικές αρχές και εν συνεχεία, όταν πια το αίτημα έκδοσης έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο στο Λονδίνο, κρυμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών έφτασε στην Βρετανική πρωτεύουσα και κατά τη διάρκεια της νύχτας ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα, όπου έγινε και η μεταγωγή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, Σπύρο, να σας πω ότι όσον αφορά τα στοιχεία, άνευ εισαγωγικών η λέξη που αναφέρονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι ένα τμήμα από την Ξανθιά, από Ξανθιά Κοτσίδα, που φαίνονταν από ένα μαύρο μαντίλι με το οποίο μία γυναίκα που βρίσκονταν ακριβώς έξω από τη Μαρφίν την ώρα του εγκλήματος και φέρεται να φώναζε «κάψτε τους, κάψτε τους», από εκεί λένε οι αστυνομικοί ότι ταυτοποιείται η παρουσία της. Συν ένα φωτογραφικό, 2-3 φωτογραφικά καρέ πριν την Μαρφίν που τη δείχνει να περπατά το πεζοδρόμιο κοντά στην περιοχή. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τα στοιχεία αυτά είναι ισχνά και δεν είναι δυνατόν, εκεί λένε, να στηριχθεί η κατηγορία, ή τουλάχιστον αυτά υποστηρίζουν οι δικηγόροι της 46χρονης. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που έχουν κάνει την έρευνα, εν προκειμένου η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI, υποστηρίζουν ότι η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη όσον αφορά την ενοχή αυτών των τριών ατόμων, δηλαδή τους δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί και τις 46χρονες τις οποίες την νομική αντιμετώπιση θα τη δούμε σήμερα.
0: Με τους άλλους τι γίνεται, ο ψηλός, ο ένας, ο άλλος, αυτοί έχουν...
1: Υπάρχουν δύο άτομα τα οποία, γιατί οι δύο προφυλακισμένοι, ο ένας φαίνεται να κατηγορείται ότι σπάει τον ιαλοπίνακα του υποκαταστήματος, και στη συνέχεια δύο άγνωστα άτομα, ο ένας ρίχνει μία μολότοφ και ο δεύτερος ενισχύει τη φωτιά ρίχνοντας επιπλέον έφλεκτο υλικό. Ο δεύτερος 42χρονος που έχει προφυλακιστεί, και σε αυτόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σημάδι στο μέτωπο, όπως είχε αποκαλύψει σε ρεπορτάζ η Real News, ένα σημάδι στο μέτωπο, ένα φυσικό σημάδι στο αυτή, δηλαδή σε ό,τι φαινόταν, ό,τι υπήρχε ακάλυπτο εκείνη την ώρα που συντελούνταν το έγκλημα στην Μαρφίν. Εκεί για την περίπτωση αυτή υπάρχουν και 2-3 μορφολογικά χαρακτηριστικά. Για τον δεύτερο 42χρονο που φέρεται να σπάει τον ιαλοπίνακα, εκεί ταυτοποιούνται μόνο κινητά αντικείμενα, δηλαδή καπέλο, παπούτσια και ένα σακίδιο πλάτης. Για τους άλλους δύο τώρα που φαίνεται να παίζουν ωστόσο τον πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή τον άγνωστο άνδρα, τον ψηλό που πετάει την μολότοφ και τον δεύτερο που ενισχύει τη φωτιά με το έφλεκτο υλικό υγρό, οι πληροφορίες λένε ότι οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, πλην όμως τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από την συλλογή στοιχείων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.

Ακούσατε λοιπόν τα του ρεπορτάζ όσον αφορά στις 46χρονοι αλλά και τους υπόλοιπους για το θέμα της Μαρφίν. Για να δούμε που θα πάει αυτό. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ήταν από τα, πώς να το πούμε τώρα, από τα ρεπορτάζ τα οποία όλοι μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχαμε καλύψει τότε όσον αφορά στα γεγονότα της Μαρφίν, που πάντα όταν φτάναμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη σελίδα του θέματος, σφιγγόταν το στομάχι μας. Χρειάζεται να τα υπενθυμίσουμε, ας μην τα υπενθυμίσουμε. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάσης το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Το ακούτε το άσμα. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Με τον Πυθαγόρα θα ασχοληθούμε σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες οντότητες που πάτησε ποτέ το ποδάρι της σε αυτό τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά του Πυθαγόρα είναι το «Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθηση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενον». Το οποίο σημαίνει ότι είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε όλοι μας, ενδεχομένως πρώτος από όλους εγώ. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Κλείνω με αυτό, μπόνους. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή και η παιδεία των νέων. Αυτό και αν είναι τροφή για μπόλικη σκέψη και ενέργειες από αυτούς οι οποίοι κρατάνε τις τύχες αυτής της χώρας, για να ξεκινήσουμε από τη δική μας γειτονιά, στα χέρια τους.

Στις διάφορες και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας του ημερολογίου βλέπουμε ότι το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Δεν είναι άλλο από το νοσηλευτικό ίδρυμα, από το νοσοκομείο Παίδων που φέρει το όνομα Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού εκεί, στην περιοχή Γουδή. Γιατί πάντα μα πάντα υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα και θέλουν να προσφέρουν. Με 15 εκατομμύρια δραχμές κτίστηκε όλο αυτό, Γεωργιέ, τότε. Το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου και έχει ελληνική σφραγίδα. Βεβαίως βοήθησαν και κάτι Γάλλοι από ό,τι θυμάμαι. Το 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν τότε ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Όλμερτ στη θέση του. Από τότε ήταν ζωηρό αγόρι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από τότε. Οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια, που προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 έγιναν στην Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Αττικής. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια. 118 κτίρια. 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει και το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Να ξέρετε ότι από την Δευτέρα, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, εκεί στο γραφείο τύπου, κύριε Κατσαφάδο, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αντιλαμβανόμαστε το φόρτο εργασίας, αλλά ξέρετε, η ενημέρωση πρέπει να είναι ποικιλότροπη και πολύπλευρη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή, όχι σε αυτή τη φάση. Από τη Δευτέρα πάντως, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες μετά το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδιος για τα θέματα αρρωγής, του κ. Κώστα Κατσαφάδου, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία. Οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Και ασφαλώς θα πρέπει να μεριμνήσουν οι

Ότι όσοι έχουν ασφαλιστήρια, ότι όσοι έχουν ασφαλίσει την περιουσία τους, θα πάρουν, έχουν το δικαίωμα της επιλογής ή να πάρουν το ένα βοήθημα ή το άλλο, ή το ένα να είναι συμπλήρωμα του άλλου. Δεν μπορούν να πάρουν και τα δύο. Διότι θεωρείται, λέει, παράνομος πλουτισμός. Φοβερό, έχεις χάσει το σπίτι σου. Έχει καεί το σπίτι σου. Έχει καεί η περιουσία σου γενικότερα. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς στα χωράφια ήταν η δύναμη παραγωγής τους. Όπως επίσης μας είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, η περιοχή έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Έχουν υποστεί ζημιές επαγγελματίες που είχαν μαγαζιά εστίασης. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ανακάμψουν? Πώς θα ανακάμψουν? Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και άλλου είδους μέρημνα από την πλευρά της πολιτείας. Και ασφαλώς να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σας. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Το ξέρετε, το ξέρετε. Το διότι αυτό που μου έκανε στο σήμα της νίκης, α, δύο λεπτά απομένουν. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Την αγάπη μου. Καλή Παρασκευή να έχεις. Γεια σου, Πάνο. Πάνο μου, εννοείται. Εννοείται και θα σας φλωμώσω στην ενημέρωση σήμερα. Ο Πάνος το έστειλε στις 7 παρα 10. Ήταν ανυπόμονος. Φαντάζομαι ότι τώρα μας ακούς, Πάνο μου, οπότε θέλω να δώσεις παρουσία ο Νέαρ, παρακαλώ. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την καλημέρα μου. Γιατί με ξύπνησες πρωί, όπως λέει και το άσμα. Φυσικά στο ξυπνητήρι μου μιλάω. Εμάς η δική μας η δουλειά είναι να σας ξυπνάμε και να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε. Γι' αυτό πληρώνομαι. Οπότε μην κατηγορείς εμένα, να κατηγορήσεις σίγουρα το ξυπνητήρι σου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και εσείς να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Καλημέρα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη μου, γράφει η Παναγιώτα. Να ξέρεις αυτό το κύριε, μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Σας ακούω. Ξύπνησα πρωί σήμερα ή μάλλον δεν κοιμήθηκα καθόλου, μου λέει. Για να πάω πρωί-πρωί για αποτελέσματα εξετάσεων. Σας ακούω, οπότε καλή συνέχεια. Παναγιώτα μου, να έχεις τώρα, δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, εξετάσεις ρουτίνας. Εχθές ενημερώθηκα ότι έχω και εγώ να πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, ειλικρινά, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με τα ραντεβού. Κλείνεις ένα ραντεβού, θέλεις να κάνεις μια εξέταση, ρε Γιώργη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Θες να κάνεις μια εξέταση. Κλείνεις λοιπόν το ραντεβού και σου λένε μετά από 3 μήνες ή μετά από 2 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, οκ, okay, επειδή δεν είναι κάτι επίγον, λες, δεν πειράζει, περιμένω. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες όμως δεν κλείνεις το ραντεβού, κλείνεις και την ώρα, διότι είναι ώρα που σε βολεύει. Αλλά δεν ξέρεις τι θα ματαέρθει μετά από 2-3 μήνες. Εκτός του είχα ξεχάσει, πάλι καλά που ήρθε και η ειδοποίηση. Τώρα να δούμε πώς θα τα βολέψουμε όλα μαζί. Να δούμε. Χθες πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρω. Θα τα πούμε αναλυτικά, διότι με μαλώνει ο κύριος Νταβαρίνος. Διαφημισούλες, έχουμε και ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Γρήγορα, πάμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση,
2: Durostick
3: υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα σε 325 αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Μετά μου λέτε μην γκρινιάζεις ρε Παπαδάκη. Πώς γίνεται να μην γκρινιάξω? Υπάρχουν και μερικοί ακροατές που μου λένε έλα μωρέ Παπαδάκη τώρα, το μπάρμπεκι σου φταίει. Καλύπτεις την κυβέρνηση και το Μητσοτάκι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Σε Σκύρο και Λακωνία. Και Λακωνία, κάτω. Στα δικά μου τα μέρη. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Θα κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ και με τους συντοπίτες μου για να δω σε ποιο χωριό έχει γίνει αυτό το πράγμα. Στη Σκύρο, λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί. Όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη μια 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία τώρα στα μέρη μου συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψισταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Δηλαδή, τι άλλο παραπάνω να πούμε? Έχουμε και το φωνάζουμε και το λέμε. Όχι θερμές εργασίες, αφήστε, το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά εδώ πέρα η βλακεία έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους? Ατακάρα, ατακάρα αυτή, ατακάρα. 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψισταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Λέμε μην κάνετε θερμές εργασίες. Λέμε μην ψήνετε, πηγαίνετε στο φούρνο της κουζίνας για να βάλετε, να φάτε, να βάλετε τα, οτιδήποτε θέλετε να ψήσετε για να φάτε. Αλλά όταν έρχεται ο κουμπάρος, με την κουμπάρα και τα παιδιά, δεν μπορούμε να μην τους φιλέψουμε με ένα μπάρμπεκιου. Να ορίσετε τα χαΐρια. Η Ιωάννα από το Εγάλεο, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς μας στέλνει. Μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Λάμπρος από την Αύπακτο, καλημέρα με υγεία. Άκου Λάμπρο, να ξέρεις. Έχω κάνει έτσι μία σκέψη στο μυαλό μου. Μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο καταφέρουμε επιτέλους και δεδομένου ότι σαν σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία και εγκαινιάστηκε μάλλον η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου, μήπως την πατήσουμε? Ναι, το σίγουρο είναι, καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε και ένα τάμα στις 22 του μήνα, το σκεφτόμαστε με τη Μαρία. Θα κάνουμε τώρα βόλτα, θα κάνουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο, θα δούμε, τέλος πάντων αυτές είναι οι δικές μου οι σκέψεις. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την καταγραφή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες και δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Να το ξαναπούμε αυτό. Γενικότερα είμαστε προσεκτικοί. Και εσύ ο τύπος, ο Μερακλής, και εμάς μας αρέσει αυτό, Μερακλίδες είμαστε, που καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν τελειώσει το τσιγαράκι σου, είτε στο τασάκι, και αν έχεις καινούριου τύπου αυτοκίνητο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο τα νέου τύπου αυτοκίνητα δεν έχουν τασάκια. Εάν μπορείτε εμένα να μου το εξηγήσετε, έχει καλώς. Γι' αυτό εγώ προτιμώ το γέρο μου. Το δικό μου αυτοκίνητάκι έχει πάνω κάτω τη δική μου ηλικία. Αλλά τουλάχιστον έχει τασάκι. Δεν το πετάμε όμως την κοπίτσα, δεν την πετάμε έξω. Έτσι ξέρετε και με στυλ, ντάγ, αυτό, όχι. Τη σβήνει, να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, κάναμε και διαγωνισμό ποιος θα πετάξει πιο μακριά τη γόπα. Τόσο βλαμμένα. Τόσο βλαμμένα. Τώρα λοιπόν από το παράθυρο δεν πετάμε έξω τη γοπίτσα. Μπορεί να δημιουργηθούν άλλου είδους προβλήματα. Άιντε τώρα. Καλημέρα σας κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα σας, καλημέρα και σε σένα Νίκο μου, Παναγία μου, Νίκο, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα προσπαθήσω, σου υπόσχομαι, στο διάλειμμα να το δω και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, Γιώργη θα μου κάνεις μια χάρη, επειδή είναι τραγουδάρα, αφότου μας πει τα αθλητικά μας ο κύριος Σταυρακάκης που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να το ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν ενδείκνυται, είναι αντιραδιοφωνικό, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, είναι εδώ κοντά μας. να μας πει τα αθλητικά δρόμενα. Έχουμε και μία πολύ μεγάλη εθνικού επίπεδου επιτυχία, σωστά?
1: Ναι, ένα μετάλλιο πριν από λίγη ώρα, καλημέρα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, το νέο αίμα του κλασικού αθλητισμού που γίνεται στο Γιουτζίν του Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εύελιν Μητροπούλου πήρε στο μήκος το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση, η 18χρονη πρωταθλήτρια του γυμναστικού σλόγου Κηφισιάς, με 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. 6-27 ήταν το πρώτο τσάλμα, 6-44 το δεύτερο. Εκεί περνάει η πρώτη στο αγώνισμα, αλλά έρχεται μετά η Γαλλίδα Ιντιαρό με 6-52 και αυτή κυριάρχησε. Η Μητροπούλου είχε τρίτο άλμα στο 6-21, άκυρο το τέταρτο, 5-99 το πέμπτο και 6-09 το έκτο, αλλά με το δεύτερο άλμα της στο 6 μέτρα και 44 εκατοστά θα ανέβει στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, μόλις στα 18 της χρόνια. Ακόμα το ξημερώματα τώρα είχαμε δύο συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών στους τελικούς. Η Μαρία Ραφαηλίδου έφτει στη σφαιροβολία με 16 μέτρα 25 εκατοστά. Η Βασιλική Σαμολαδά 10 στη δισκοβολία με 50 μέτρα και 45 εκατοστά. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που μετήχαν. Χθες το βράδυ στην Τούμπα, μπροστά σε 20.000 θεατές, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκε με τους Βέλγους να σκοράρουν το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα με τον Πέτκοβιτ. Από εκεί πέρα όμως είχε καλή παρουσία. Το 36 έχασε πέναλτι, ο Μιχαηλίδης το εκτέλεσε, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μίθου σκόραρε, αλλά είχε μπει στην εκτέλεση, είχε περάσει την γραμμή πριν την εκτέλεση και έτσι ακυρώθηκε. Πρέπει να πω ότι ρωτήθηκε ο κύριος Λύση γιατί έβαλε το Μιχαηλίδη και είπε ότι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στα πέναλτι ήταν στον πάγκο, δεν μπορούσε να. Γι' αυτό κατέληξε να βάλει τον Μιχαηλίδη. Ο Κωνσταντέλιας ακόμα είχε άλλο ένα πέναλτι και το πρώτο πέναλτι, αυτό που είπα, το κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε και ένα δεύτερο. Εκεί δεν έδειξε πέναλτι ο ρέφερι. Πήγαν στο ΒΑΡ, έκαναν επανεξέταση, αλλά τελικά υπέδειξε ο Ισπανός ρέφερι επιθετικό φάουλ από τον Ζίβκοβιτς και έτσι δεν υπήρξε παράβαση των ποινών. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάποιες στιγμές καλός, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σοβαρές φάσεις και να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καθαρό μυαλό, παρά το γεγονός ότι είχε την κατοχή και προβλημάτισε στη δημιουργία των φάσεων. Τώρα την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα πάει στις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει επανειλημμένες φορές, θα μην τα ξαναπούμε. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα γιατί σε ακούει και ο Νίκος Ρογκάκος τι θα πεις για Βρυξέλλες.
1: Ναι,
0: γιατί συνήθως πηγαίνει ασφαλώς εννοείται. Ecofin, Eurogroup, όλα τα έχει περάσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ θα πάει να διεκδικήσει την πρόκριση. Φυσικά είναι δύσκολη η αποστολή του, γιατί είπαμε ότι έχει χάσει με 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να προκριθεί στα play-off του Europa League, θα πάει να διεκδικήσει την είσοδό του στο conference. Θα θυμίζω ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός είχε φέρει 0-0 με την Nijmegen, την Ολλανδική ομάδα, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 1-1 με τη ΤΣΚΑ Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και έτσι λοιπόν έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα τους αγώνες ρεβάνς σε Ολλανδία, Βουλγαρία και Βέλγιο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Κλείνοντας και πριν ακούσουμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τι είπε για το χθεσινό παιχνίδι, να σου πω ότι ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Βραζιλιάνος Άσος, μέχρι το 2032 ανανέωσε την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μοχάμετ Σάλαχ και επίσημα φόρεσε τη φανέλα της Τραμζοσπόρ, θα είναι κάτοικος Τραπεζούντας, ο Αιγύπτιος Άσος που έφυγε από την Λίβερπουλ. Ο Ορτέγκα έφυγε από τον Ολυμπιακό, αποχώρησε και ανακοινώθηκε επίσημα από την River Plate. Επίσης ο Ούγκρος ο Βιτάλης στην ΑΕΚ, Ούγκρος Διεθνής Μέσος, και ο Γιαννούλης επισημοποιήθηκε η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, κλείνοντας να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση.
2: Δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στη Δυνάμο Κιέβου, στο εκτός έδρας μάτς, δεχθήκαμε νωρίς γκολ και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του μάτς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη στατιστική, ήταν καλή, αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν οι ευκαιρίες με τον Ζαφίρι, τον Τέιλορ, τον Τάισον, τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα, θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το μάτς.
0: Λοιπόν, δεν πήγανε καλά οι ελληνικές ομάδες. Περιμέναμε καλύτερη εικόνα.
1: Δεν είναι άλλωστε ότι είναι Αύγουστος μήνας κλπ. Για όλους είναι Αύγουστος μήνας. Φυσικά τώρα μοντάρονται, γιατί το ανησυχητικό θα ήταν μονταρισμένες τώρα. Γιατί μετά θα είχαμε θέματα, αλλά χάσανε ευκαιρίες. Δηλαδή, εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Σπύρο, ήταν καλό. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, εφηδιάστηκε από τον γκολ που δέχτηκε, αλλά έκανε κάποιες φάσεις. Το δεύτερο εκεί δεν μπόρεσε να βγάλει ουσία, όμως είχε μια καλή παρουσία. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Άντερλεχτ, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός με απογοήτευσε, γιατί ήταν κακή η παρουσία του απέναντι στους Βούλγαρους, και θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, όλοι τους, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ, αν δεν μπορέσουν να προχωρήσουν στη διοργάνωση που μετέχουν, θα πάνε μια διοργάνωση κάτω.
0: Κάτω,
1: ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, πάει πριν το 15 Αύγουστο φινάλε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτό πρέπει να περάσει.
0: Ναι. Μου λύνεις δύο απορίες τώρα να μου λύσεις. Πρώτα απ' όλα, το conference είναι αυτό που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Την κλείνουμε αυτή την απορία μου, την έλυσες.
1: Δεν σημαίνει όμως, γιατί είναι και αρκετά δυνατές.
0: Όχι, βρε παιδί μου, δεν σου είπα ότι τώρα είναι δυνατές ομάδες. Όταν το πήρε ο Ολυμπιακός ήταν αδύναμες.
1: Ναι, όχι. Του λέω ότι γενικά έχει πολύ δυνατές ομάδες και το conference.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάποιες φυσικά μικρομεσαίες, όμως χάρη τώρα η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 που είδαμε.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948 είναι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτή διασπάστηκε το 2016 από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, στην ομάδα του στρατού. Διασπάστηκε γιατί είχαν κάποια θέματα εκεί εσωτερικά και έγινε μια άλλη ομάδα, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948. Και υπάρχει και η
0: ΤΣΕΣΚΑ. Το 1948 πού παραπέμπει, τόσοι είναι οι φίλαθλοι, τι ακριβώς?
1: Όχι. Κάποια επέτειος είναι, κάτι είναι. Όμως πρέπει να σου πω ότι η ΤΣΕΣΚΑ η κανονική που θυμάσαι εσύ,
0: ναι,
1: είναι μια υποψήφιος, είναι υποψήφια να παίξει πάνω στον Όφη, γιατί χθες το Μπατούμι της Γεωργίας κέρδισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον Όφη, αν θα προκριθεί, αλλά με το 3-0 φαίνεται ότι προκρίνεται, στα play-off του Europa League.
0: Εντάξει, okay, μου έλυσες εν μέρει αρκετές απορίες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
1: Λέω ότι για όλους είναι Αύγουστος.
0: Εντάξει, για όλους είναι Αύγουστος.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πονηρά και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, δεν είναι. Και φυσικά πρέπει να μαζεύουν και βαθμούς, γιατί το χθεσινό του ΠΑΟΚ είναι και οδυνηρό για το θέμα των βαθμών. Θα μου πεις, αν σε νοιάζει, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχέση. Μαζεύεις βαθμούς
0: για τη χώρα. Ακριβώς.
1: Για να μην δεινοπαθείς αυτά το καλοκαίρι να παίρνει φανό τους χάρη όπως η ΑΕΚ, που μπαίνει απευθείας στα play-off μιας διοργάνωσης. Και δεν πάει στο δεύτερο, στο τρίτο, ή παλιότερα υπήρχαν και στον πρώτο. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να μαζεύεις βαθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική αθλητική ενημέρωση.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσοχή προς την στην πλευρά εκεί, στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο. Από νωρίς υπήρχε η πληροφορία, το γεγονός μάλλον, ότι εγκαταλελειμμένο κτίριο έπιασε φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, επί τα όπου ασφαλώς ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν. Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους και εμείς εδώ από την εκπομπή, και πολύ περισσότερο η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τα Δελτία Ειδήσεων του Real FM. Ούτε στην Τούμπα, λέει, να ήσουν ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλά έκανες και φώναξες, Σπύρο. Εδώ το κάνουμε όταν πρέπει και δεν είναι πάντα για σύνθημα. Ωραία, το κρατάω. Διεθνή ημέρα μπίρας, Διεθνής ημέρα μπίρας, και αλλά εμείς εδώ γελάμε, διότι είναι κάθε μέρα. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Εκεί Γερμανία, Βέλγιο, γενικότερα η μπυρίτσα είναι και φτηνή. Μιλάμε για μπύρες όμως εκεί, σε αυτές τις χώρες, επειδή είναι μπόλικη η παραγωγή τους. Μιλάμε για μπύρες, παιδιά, οι οποίες είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ποτό, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις? Δεν ξέρω αν σας λείψαν οι δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, έτσι να κάνουμε μια μικρής διάρκεια συζητησούλα για τα πολιτικά δρόμενα και γενικότερα να μας εξηγήσει. Καλημέρα σας, κύριε Πιστόλα. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής συμπεριφοράς εκλογικού σώματος, παρακαλώ πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, την παλεύουμε. Ακόμα Λουξεμβούργο ή έχετε έρθει προς τα μέρη μας?
1: Όχι, ακόμα πάνω είμαι. Ακόμα
0: πάνω. Μια χαρά, μια χαρά. Και εκεί έχετε καλές μπύρες.
1: Και εδώ έχουν καλές μπύρες, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και είναι και φτηνές κιόλας. Γιατί έλεγα νωρίτερα, λόγω του ότι είναι η διεθνής ημέρα μπύρας, έλα το είπα, ότι εκεί έχετε εκπληκτικές γενικότερα, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
1: Κυρίως Βέλγιο-Γερμανία. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ δεν είναι τίποτα φθηνό στη Λουξεμβούργο, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά θα σας έλεγε και ένας έτσι παλιός υπουργός οικονομικών, ναι, αλλά εκεί παίρνετε πολύ υψηλούς μισθούς.
1: Ναι, εντάξει, αν το πας συντηρητικά.
0: Αν το πας συντηρητικά, μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε γενικότερα... Ναι, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, με το γεγονός ότι το κόμμα της Ιερέας Χριστιανού έχει αρχίσει και, δεν θα πω φιλορόλη, αλλά θα πω ότι έχει σοβαρότατα προβλήματα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση όπου περιμένουμε μία ακόμα κίνηση. Περιμένουμε να σπάσει ο πάγος στην εκλογική λίμνη και από τα δεξιά. Έχει σπάσει από τα αριστερά, έχει γίνει το ανακάτεμα πρώτο, έχει βγει πάνω ο κύριος Τσίπρας, να δούμε αν θα κρατήσει. Τώρα στα δεξιά έχει μεγαλώσει η αγορά, έχουν γίνει τα μικρά μαγαζιά, έχουν μεγαλώσει, είναι ένα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και περιμένουμε να δούμε το κόμμα του κύριου Σαμάρα για να δούμε και εκεί και στα δεξιά πώς θα γίνει το μάζεμα. Δηλαδή που θα μαζεύσει ψήφους και κάποια κόμματα θα τα αφήσει εκτός βουλής.
0: Πρώτον, πώς βλέπετε, γιατί βάλατε έναν αστερίσκο όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, να δούμε αν θα αντέξει. Είπατε, κύριε Πιστόλα,
1: θα κρατήσει,
0: αν θα κρατήσει αυτές τις δυνάμεις.
1: Ναι. Η λογική λέει ότι θα κρατήσει.
0: Πάντως φαίνεται, δεν ξέρω εάν εσείς τη συμμερίζεστε, φαίνεται μία τάση ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, ότι σιγά σιγά ολοκληρώνει και όλας έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να ολοκληρώσει το rebranding που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Από τη μία ναι, και από την άλλη έχει χρόνο για να φανούν αδυναμίες και λάθη.
0: Ναι.
1: Και να γίνουν λάθη. Δηλαδή είναι διπλό. Τώρα, ο κ. Τσίπρας έχει στρατηγική δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Όχι δύο κοντινές, δύο τετραετιών. Τώρα αυτό φαίνεται, αν πάρει τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα έχει πετύχει τον πρώτο του στόχο. Τον στόχο αυτών των εκλογών, που είναι δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο.
0: Εσείς βλέπετε αυτό, δηλαδή, βλέπετε η Ελλάς να έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, και αναφέρομαι στα δύο κόμματα ονομαστικά.
1: Λόγω των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, λόγω των δημοσκοπήσεων.
1: Εάν φτάσουμε δηλαδή σε ένα 17-11, είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι μικρή. Ναι. Εάν το πετύχει αυτό, τότε έχει μπροστά του 3 χρόνια, 4, όσο θα διαρκέσει η νέα κυβέρνηση, για να κάνει τις κινήσεις οι οποίες απαιτούνται να ανεβάσει το ποσοστό του πάνω από το 20-25%. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος του, εάν φτάσουμε στις εκλογές με αυτά τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν τώρα, θα επιτευχθεί.
0: Η Νέα Δημοκρατία, πόσο τη βλέπετε, πόσο κοντά ή μακριά τη βλέπετε σε σχέση με τα ποσοστά που χρειάζεται για αυτοδυναμία, κύριε Πιστόλα?
1: Την βλέπω πιο κοντά στα ποσοστά που να παλεύει τον πόνους από ό,τι στα ποσοστά που να παλεύει την αυτοδυναμία.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση, μάλλον να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα πολύ δυσίωνο για τη Νέα Δημοκρατία, που να είναι το ποσοστό κάτω από το 25%.
1: Θα έλεγα περισσότερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι ούτως ή άλλως στη νέα κυβέρνηση.
0: Όπα τώρα, οπότε, να σας πω, βλέπω ότι θα πάμε και μετά τις 8. Εξηγήστε το μας αυτό.
1: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία σε αυτή είναι τώρα στο 29, ας πούμε, κάπου εκεί μπορεί να είναι, με ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει υποτιμηθεί πολύ από το Μαξίμου αρχικά, μπορεί να φτάσει στο 26, να χάσει 3 μονάδες.
0: Ναι.
1: Θέλετε να χάσει 2 μονάδες, να χάσει τόσο λίγο, να πάει στο 27. Το 27 είναι μια βουτιά από το 25. Και 27 να πάρει, πώς θα πάει σε δεύτερες κάλπες? Με τι αφήγημα? Δώστε μου άλλες 10 μονάδες να είμαι αυτοδύναμος? Όχι. Θα πρέπει να πάει σε συγκυβέρνηση. Εάν πάει σε συγκυβέρνηση, μένει πρωθυπουργός αυτός ο οποίος από το 41 πήγε το κόμμα στο 27. Αυτό είναι να το αποφασίσουμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας πλήγει, δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα με το επικείμενο κόμμα, με το ανακοίνωση κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ότι δεν αντλεί δυνάμεις από τα ποσοστά τα δικά μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπολογίζουν το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές. Τι γίνεται με το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων που χάθηκαν στη διαδρομή από τις εθνικές εκλογές του 23 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 24?
1: Αυτό υπολογίζουν, είναι αλήθεια, υπολογίζουν το 28%, και άρα λένε δεν μας επηρεάζει πολύ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά ας πούμε ότι έχουν δίκιο και δεν τους επηρεάζει πολύ. Τους επηρεάζει 2 μονάδες, 26.
0: Ναι.
1: Απλό είναι. Ακόμα και λίγο να τους επηρεάζει είναι πολύ, γιατί είναι λίγο πάνω από το όριο και μένουν ακόμα 10 μήνες. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία έχει κυβερνήσει 7 χρόνια έχει ακόμα 10 μήνες μπροστά της, με όλη τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, που είναι απολύτως λογικό για κυβέρνηση 7 ετών.
0: Ναι.
1: Και θα προσπαθήσει να το γυρίσει μέσω ΔΕΘ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μπορεί και να τα καταφέρει, δεν το ξέρεις.
0: Γι' αυτό έχει βάλει και πάρα πολύ ψηλά τον πήχη ο κύριος Μητσοτάκης κατά δήλωσή του, έτσι, δημόσια το έχει πει ότι η φετινή ΔΕΘ είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό από ό,τι βλέπουμε οι κινήσεις τουλάχιστον είναι προς την κατεύθυνση να είναι πάρα πολύ μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ και ιδιαίτερα γεμάτο.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και πέρυσι προσπάθησαν να κάνουν restart από τη ΔΕΘ, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφεραν, ανέβηκαν για 2 εβδομάδες. Και πέσανε μετά πάλι το ποσοστά.
0: Πού οφείλεται το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα για τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά? Γιατί εντάξει, όσοι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, νομίζω ότι είναι εμφανέστατο το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πιστόλα.
1: Κοιτάξτε, έχει χάσει. Καταρχάς έχει κάνει μετατόπιση προς άλλες εκλογικές. Άλλες εκλογικές αγοράς, άλλα εκλογικά κοινά, και έχει αφήσει ένα μεγάλο κομμάτι συντηρητικών ψηφοφόρων, το οποίο είναι ανέστιο αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή, οι ψηφοφόροι έγιναν πιο συντηρητικοί, όπως όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τις αλλαγές οι οποίες γίνονται.
0: Ναι.
1: Άρα μεγάλωσε το κομμάτι το ανέστιο. Και επίσης, τι έχει κάνει? Έχει πάρει κάποια μέτρα ή δεν έχει κάνει πράγματα, όπως με τους αγρότες, τα οποία έχουν δυσαρεστήσει εκλογικές ομάδες, όπως είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που ήταν η ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι απολύτως λογικό να είναι χαμηλά στα ποσοστά αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει και 7 χρόνια, μην ξεχνάμε.
0: Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Άντε, με το καλό να επαναπατριστείτε τουλάχιστον για τις ημέρες του καλοκαιριού, να κάνετε και κανένα μπάνιο. Γιατί το Λουξεμβούργο έχει πολλά ωραία πραγματάκια. Θαλασσίτσα δεν έχει όμως.
1: Θάλασσα δεν έχει, είναι αλήθεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πύρ σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλα 4 άτομα. Ο δράστης στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Μοσχάτο, καταστρέφοντας ολοσχερός εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 2 άτομα κατηγορούμενα για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη που χρησιμοποιούσε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος από την οποία προκλήθηκε η φωτιά. Στη Λακωνία συνελήφθη 70χρονος που χρησιμοποιούσε ψισταριά σε οικόπεδο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν στο μεταξύ οι 3 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από $80 το βαρέλι.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εύελη Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας, στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στη συμπρωτεύουσα, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας μας, σε όλα τα χωριουδάκια. Ακριβώς, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας που μας ακούτε και μας ακούτε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το, αλλά να ξέρετε, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, υπάρχει και άλλος τρόπος. Διότι τεχνολογικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Να ξέρετε λοιπόν ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Βασικό, πάρα πολύ βασικό. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ. Με αυτόν τον τρόπο μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, μας ακούει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, μας ακούτε όλοι εσείς που βρίσκετε, η Μαρία, η κυρία Τρίφωνος, η οποία μας ακούει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αγάπη μου, την αγάπη σε όλη την οικογένεια, τα έχουμε πει και είμαστε περήφανοι για το σόι μας. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, δεύτερον να απολαύσετε την ημέρα, διότι είναι εκπληκτική ημέρα. Εάν έχετε τη δυνατότητα, ασφαλώς να πάτε να βουτήξετε, να κάνετε το μπανάκι σας. Το πρωί που ερχόμουν, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και να ξέρετε ότι η θερμοκρασία σήμερα γενικότερα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και το 38 αράκι. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, οπότε στα βόρεια μπορείτε να πάτε να βρείτε και μια σκιά και να καθίσετε χωρίς να καπνίσετε, χωρίς να κάνετε μπάρμπεκιου, χωρίς το παραμικρό. Θα σας τραβήξω το αυτή. Έθριος λοιπόν προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Όσον αφορά στην κίνηση, εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και μαζεύεται το πράγμα. Μάλλον απλώνεται, δεν μαζεύεται, διότι η λεωφόρο Ποσειδώνος έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ξεκινά η κίνηση από το μισό λεπτάκι να δω εδώ. Από το τελείωμα του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Ειρήνης και Φιλίας. Από εκείνο το σημείο και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει ένα μποτιλιάρισμα συνεχόμενο. Κατά τα λοιπά να ξέρετε, εντάξει, χαλαρά είναι, με λίγο ερκοντοσιονάκι, ακούγοντας Real FM και πίνοντας το καφεδάκο σας, νομίζω ότι πηγαίνετε στη δουλίτσα σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Να ξέρετε ότι θα ασχοληθούμε και με το εξής θέμα. Διότι είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-3 ημέρες εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Στη Νέα Πτέρυγα πέσανε, λέει, κάτι, έπεσε κάτι από το ταβάνι. Θα μας τα εξηγήσει ο διοικητής, ο κύριος Καρπούζης, τον οποίο μετά τις 8 και μισή θα τον έχουμε στην παρέα μας. Βγήκαν ανακοινώσεις από κόμματα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να δούμε ποια είναι η εικόνα, θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Καρπούζης. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι γύρω στις 9 και 4 θα έχουμε το Στρατή Νικολακέα. Είναι ο δικηγόρος, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Λίγο να δούμε πώς πηγαίνει ο εξοδικαστικός. Είδα κάποια στοιχεία και θέλω να μάθω εάν τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά, ότι πηγαίνει, λέει, καλά. Να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να δούμε τι γίνεται γενικότερα με τους... με τη συμπεριφορά των fans και όλα τα σχετικά. Να δούμε τι θα γίνει, αν έχει γίνει κάτι, αν πρόκειται να γίνει κάτι με την πρώτη κατοικία που να πάρει ευχή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε μια γεμάτη εκπομπή σήμερα. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον εκπρόσωπο τύπου
του Πασόκ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε πολλά πραγματάκια λοιπόν να κάνουμε και να πούμε. Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα, μου γράφει, καλή εκπομπή. Με υγεία για σας και όλους. Όλοι να έχουμε την υγεία μας. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία. Πάνω απ' όλα. Έλα ρε Γιώργο μου τώρα, μην παίζουμε με αυτά τα θέματα. Έχουν χαθεί ζωές στη Μαρφίν, ρε φίλε. Ρε αδερφέ, έχουν χαθεί ζωές. Εμένα δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί στο κάθε τι πρέπει να βάζουμε ιδεολογικό πρόσημο? Το βασικό δεν είναι ότι έχουν χαθεί, δεν έχουν χαθεί ζωές. Δηλαδή, εντάξει, την αγάπη μου σε κάθε περίπτωση. Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο. Μετά τη σύλληψη των ενόχων για τη Μαρφίν, πιστεύεις ότι θα συλληφθούν και οι ένοχοι για τον Καραϊβάζ? Και αν ναι, πιστεύεις θα γίνει πριν από τις εκλογές ή θα περιμένουμε και εκεί 16 χρόνια? Εντάξει, καταλαβαίνω που το πας, Θωμά μου. Όλοι θέλουμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που δεν θέλει να υπάρξει, να εξυκνιαστούν όλες οι πράξεις, όλες οι δολοφονίες που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες στη χώρα μας? Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω κι ένας? Δεν ξέρω. Γεια σου ρε Θανάση, την αγάπη μου. Να το σιώσει ονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σπυράκο μου, γράφει, καλημέρα, την αγάπη μου. Καλές διαδρομές. Και μακριά από τους περίεργους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, όλοι σας. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τις εξελίξεις, γενικότερα όλα τα θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επειδή βλέπω τώρα διαγώνια λίγο τα μηνύματά σας, να σας πω ότι ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, για την τουρκική προκλητικότητα. Σας έχω ρεπορτάζ. Έχω διαβάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Δημήτρη του Σταθακόπουλου στο ενικός.gr και θα την μοιραστώ μαζί σας. Θα μοιραστώ μαζί σας πρώτα απ' όλα στοιχεία από την ανάλυση του κυρίου Σταθακόπουλου και γενικότερα να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μέσα σε όλα αυτά έχω στο μυαλό μου και αυτά που μας είπε ο Χρήστος ο Μαζανίτης εχθές, διότι έχει ανεβάσει το επίπεδο της προκλητικότητας ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πού το πάει, θα το συζητήσουμε μετά τις εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας και να ξεκινήσουμε με την Κόντρα Νιούς. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ τώρα αυτό το ρεπορτάζ έρχεται και κουμπώνει και με τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο Αγαθονήσι, έχει ανεβάσει το μεταναστευτικό. Πριν τη Θέουτα ανέβασε και έφερε στο δημόσιο λόγο το μεταναστευτικό ο κύριος Μητσοτάκης. Σας υπενθυμίζω από την συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον Αυστριακό καγκελάριο. Μίλησε για το μεταναστευτικό. Μπήκε πολύ δυναμικά. Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γιο ταχύ βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Θυμάστε που σας είχαμε δώσει τα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν θα περιμένει η κυβέρνηση πολύ ακόμα μέχρι να παρέμβει με διαφορετικό τρόπο και κάποια πράγματα τα οποία είναι ταμπού μέχρι σήμερα να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος των πολιτών. Εχθές μάλιστα έφυγε μια επιστολή όπου ζητάει η Ελλάδα την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να δούμε πού πηγαίνει. Πάντως ψάχνει να βρει κι άλλο δημοσιονομικό χώρο η κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ρήτρα διαφυγής, ανάσα 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια, ορίστε, το γράφει και το έχει και στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Περνάμε στην απογευματινή. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί. Λοιπόν, σημαντικό ρεπορτάζ αυτό από την απογευματινή. Υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ανάσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής είναι το έτερο θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Συνεχίζουμε με την Δημοκρατία. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η Meridiam έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσετε μαζί της? Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Μας κοροϊδεύεται, διαδήλωση από τους πυροσβέστες στο Μαξίμου ανακοινώθηκε για τις 31 Αυγούστου, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις. Βλέπετε ότι όλος ο συμπολιτευόμενος τουλάχιστον τύπος αναφέρεται στο θέμα της συμφωνίας, μάλλον όχι της συμφωνίας, της ενεργοποίησης που ζητάει η χώρα μας της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική όλο το σχέδιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα My Agro. Θα το συζητήσουμε αυτό κιόλας με τον κύριο Γιάννη Αδριανό λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Προχωράμε με την Εστία. Συνεχίζουμε με την Εστία.
Υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία μέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16, παρελθόν τα ήρεμα νερά, επιζητούν την ένταση. Νομίζω ότι εχθές ήταν τόσο αναλυτικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Πραγματικά. Θα σας δώσουμε και κάποια πραγματάκια τα οποία, ναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει φύγει από την λογική της επικίνδυνης, της επιθετικής ρητορικής ο Ερντογάν και έχει περάσει στις επικίνδυνες και επιθετικές πράξεις. Ασφαλώς τα ήρεμα νερά νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν, όπως και οι ήρεμοι εθέρες. Αυτά από το πρωτοσέλιδο, από το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα των συντακτών. Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες. Ψηφιακή πλατφόρμα My Agro, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ελλάς, τα ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με ανακοίνωσή της, Ρένα Δούρου, 4 ερωτήματα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, 15 Αύγουστος, αντιδράσεων στην προπαγάνδα. Αναφέρει στα χτυπήματά της στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Συγκλονιστική φωτογραφία. Πραγματικά. Που έχει ο Γιάννης ο Δημητριάδης. Στέκεται μπροστά σε ό,τι απέμεινε από το εξοχικό του σε συνοικία άσπρα σπίτια. Την Παρασκευή το πρωί είχε πάει στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να κάνει κάποια τελευταία μερεμέτια στο σπίτι, καθώς είχε βρει αγοραστή για να το πουλήσει. Όμως τον πρόλαβε η φωτιά. Είναι οι προσωπικές, τραγικές, ατομικές ιστορίες κάθε ανθρώπου που βιώνει μια τέτοια καταστροφή. Λοιπόν, η ρήτρα για την ενέργεια, αυτό το θέμα στην Καθημερινή. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Τα νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς. Τα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Στο λικανοπέδιο της Αττικής, σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά, εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν άγνωστα μυστικά. Για να δούμε τι κρύβει και αυτός ο ήλιος, ο οποίος έχει συμπληρώσει αυτό τον πίνακα ζωγραφική στον καταγάλανο ουρανό της εδώ της Αττικής μας. Λοιπόν, θα χτυπά όλες τις... αυτό διαβάζω. Διπλάσιες συντάξεις σε 20 μέρες σε 8.469 τυχερούς. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έχει σειρά ο ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Συγκεντρώσεις της ΕΔΙΕ, σωματείων και φορέων, είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Αυτά από το ριζοσπάστη. Εσπρέσο. Εσόρουχο αεροπειρατής. Εσπρέσο γκέλ σε περιπέτειες. Όσα έγιναν πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα, τι μας λέει η ίδια. Η πατέντα με δονητή για το στρες της πτήσης πήγε να βάλει σε μπελάδες την Αναστασία Σουλιώτη. Τι ζούμε ρε παιδιά. Μόνη σαν την Καλιφόνη. Okay. Ο Ντικάπριο στην Άξο με το πιπίνι, είναι άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Εσπρέσο, δεν τα έχω αυτά τα θέματα, συμπαθάτε με, εμάς είναι λίγο, ναι. Εγώ με του πολιτικού, τι να κάνουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από τις εφημερίδες με την Εσπρέσο, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες, κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, να αγοράζετε εφημερίδες. Και βεβαίως να αγοράζετε Real News κάθε Κυριακή.

Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, η Real News έχει και δωράρες. Δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα και μάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, θα ξεκινήσουμε και εμείς. Εδώ το έχουμε πει από χθες με τον Γιώργη, θα ξεκινήσουμε και εμείς να παίζουμε Σουντόκου. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να την αγοράσετε. Όχι τίποτα άλλο, διότι από εβδομάδα θα μας γκρινιάζετε και θα μας λέτε, α, δεν είναι αυτό το θέμα που το βρήκατε να το, και εμείς θα σας λέμε στη Real News. Και θα έχετε μετανιώσει που δεν την έχετε αγοράσει τη Real News. Εγώ τα λέω όλα. Έτσι, για να ξυγιόμαστε.

Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός. 2-11-208-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που θα βρείτε την κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα σας καθοδηγήσει ασφαλώς. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Απέναντι μου είναι ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος. Στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες, ο Κώστας από τα Πατήσια. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Η ακραία φτώχεια που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ως απειλή ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να γίνει αφορμή κοινωνικού αυτοματισμού για να στραφεί η εκπνέουσα μεσαία τάξη εναντίον των εργαζομένων, μαλώνοντας για το ποιος είναι πιο εξαθλειωμένος. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Κώστας από τα Πατήσια. Γεια σου, Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Αιγάλεο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ, καλές διαδρομές, καλές μεταφορές. Και με προσοχή. Να μην σας πιάσει πρώτα απ' όλα η μέση σας. Κατά δεύτερον, εκεί που πηγαίνετε, στον δρόμο, να είναι όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα ανοιχτά στο διάβα σας. Καλημέρα, Αθανάσιε. Βλέποντας τους ανθρώπους που χειροκροτούσαν, λέει, τον Δήμαρχο και τον άλλον που εξαιτίας τους. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, ένα λεπτάκι, γιατί μου ήρθε η ενημέρωση. Ο Δήμαρχος κρίθηκε προφυλακιστέως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα μετά από... Εντάξει, κράτησε αρκετές ώρες η ανάκριση. Προφυλακίστηκε ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, αντιλαμβάνεστε, ναι, εντάξει, για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Κατηγορούμενοι είναι. Τώρα το τι θα βγάλει η δικαιοσύνη είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, οφείλω να σας πω, η ανακριτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα

0: πολιτισμού είναι τόσο αναλυτικό, φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα από το συγκεκριμένο πόρισμα, πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθυρισμούς που προκάλεσαν η βίαιο αγωγή του δικτύου. Μας τα είπε εχθές και μας τα εξήγησε ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαντολόγος, το πως ακριβώς πρέπει να γίνεται η όλη η μεταφορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιωλικά πάρκα. Νομίζω ότι, εντάξει, εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, όταν διαβάζεις αυτή την είδηση, όταν έχεις αυτή την εξέλιξη και συγχρόνως διαβάζεις ότι από τις συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια που προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές και μάλιστα ολοκληρώθηκε η καταγραφή, οι 206 έγιναν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής, έχουν κρυφθεί κατεδαφιστέα 118 κτίρια. Καταλαβαίνουμε όλοι το ανυπολόγιστο των ζημιών. Σε 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 έχουν κρυθεί προσωρινά κατάλληλα και 88 μόλις έχουν κρυθεί κατάλληλα. Δηλαδή, ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ασφαλώς και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έκαναν καλά, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς. Και βάζω μια τελεία σε αυτό.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Μεταφέρθηκε χθες από τη Βρετανία στην Αθήνα συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας 15 άτομα. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των

0: κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 25 στα Χανιά.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος προς Μικράς Ασίας, στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη αναφέρεται στη δραματική μείωση των υπαξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα λέει τεχνικών σε συνδυασμό με την κατάργηση εφέδρων στο πολεμικό ναυτικό. Τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει τέτοιου είδους δρόμους αυτό το οποίο λες. Μεταξύ μας πρέπει να σου πω ότι η εικόνα την οποία μας δίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπω ότι είσαστε αρκετοί οι ακροατές που σας απασχολεί η επόμενη μέρα των ενόπλων δυνάμεων, θα το συζητήσουμε και μάλιστα και με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σύστημα και γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω από εμάς, έτσι. Γεια σου Θανάση, πότε θα έχουμε, λέει, το τσουνάμι, διακοπές φέτος, λέει, εμείς στα μπαλκονίσια. Εντάξει, μην νομίζεις. Εμάς το θετικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε πολύ ωραία θέα από το ραδιοθάλαμο του Real FM. Έχουμε πολύ ωραία θέα. Έχουμε και καλή θέα, όμορφη θέα και από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Οπότε, εντάξει, έχει κουμπώσει το πράγμα. Μέχρι εκεί όμως. Καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Ο Λεωνάρδος, ενημερωτική εκπομπή. Ναι, αυτό να ξεκλειδώνουμε λίγο το μυαλό μας όλοι μαζί. Και εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας και θέλω τη συνδρομή σας πάνω σε αυτό. Ο Κώστας μου λέει: δεν έχουν τα σάκι τα καινούργια αυτοκίνητα λόγω της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Αν θες, αγοράζεις έξτρα. Καλημέρα. Αγοράζεις τα σάκι έξτρα ή το ζητάς τον εξοπλισμό. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό πριν από 2-24 ώρα, κάπου εκεί, στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Και μάλιστα υπήρξε και μια πάρα πολύ αυστηρή ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μας έκανε εντύπωση για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Κορίνθου. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Γρηγόρη Καρπούζη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει, διότι διαβάζοντας την ανακοίνωση, κύριε διοικητά, αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έπεσαν σαθρά του βάρια, λέει, στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δημιουργεί γέλιο και κλαυτσίγελο ένα περιστατικό ίσονος σημασίας που συνέβη στο νοσοκομείο μας, να έχει πάρει τόσες διαστάσεις ανεξίτητα. Συνέβη το εξής. Στην καινούργια πτέρυγα των επικόντων περιστατικών, τα οποία ανακαινίστηκαν πλήρως και λειτουργούν, έγινε μια αστοχία, κρατήθηκε, μπερδεύτηκε τέλος πάντων σε κάποιο χώρισμα με ύφασμα που υπάρχει ανάμεσα στα εξεταστικά κρεβάτια και με αποτέλεσμα να τραβηθεί λίγο η ψευδοροφή και να πέσουν κάποια φελιζόλ. Αυτά τα φελιζόλ λοιπόν εμφανίστηκαν δεν ξέρω πώς, ότι κατέρευσε την ολόκληρη οροφή, κατέρευσε το νοσοκομείο, κατέρευσε όλη η πτέρυγα, δεν ξέρω και εγώ πόσα υπόθηκαν.
0: Εγώ διαβάζω από την...
1: Αποκαταστάθηκαν τα πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και άμεσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε φωνάξει, έχει επιληφθεί η επιβλέπουσα αρχή, η οποία είναι η υγειονομική περιφέρεια, η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η τεχνική υπηρεσία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, στην οποία ανήκουμε και ήταν και επιβλέπουσα αρχή. Έχει καλέσει τον εργολάβο να ελέγξει και αν τυχόν υπάρχει κάποια αστοχία, ακόμα και αυτή να... να επισηγωστεί, να φτιαχτεί ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα κύριε διοικητά, ηλίου φαϊνότερο ότι υπάρχει αστοχία η οποία εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή η αστοχία. Κοιτάξτε, ειδικά σε μια πτέρυγα η οποία δόθηκε ουσιαστικά.
1: Πράγματι, αλλά δεν έγινε ελευθερία, δηλαδή δεν έγινε μόλις δημιουργήθηκε χωρίς λόγο, τραβήχτηκε η ψευδοροφή με κάποιο τρόπο και έπεσε. Ναι. Αν τη τυχόν δηλαδή στα γασιμπή ίσως καταπέσει και αυτό θα το φευτεί.
0: Διαβάζω λοιπόν από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης από το εξής. Αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Κορίνθου με τη στέγη να καταραίει μόλις μία εβδομάδα μετά τα χαμόγελα και τις κομμένες κορδέλες του κυρίου Γεωργιάδη συμπυκνώνει όλη την πραγματικότητα που ζούμε, μία κυβέρνηση που στείνει επικοινωνιακά σοου, τα υπόλοιπα εντάξει έχει να κάνει με το πολιτικό επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν έπεσε λοιπόν, μας λέτε, καμία στέγη. Τραβήχτηκε.
1: Όχι, σας είπα. Μάλιστα. Η ψευδοροφή, η παθελιζόλ της ψευδοροφής έπεσε. Λοιπόν, εντεξελιζόλ της ψευδοροφής.
0: Δοθήσεις ευκαιρίας. Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Καρπούζη? Είναι ένα καλοκαίρι ιδιαίτερα έντονο από πάρα πολλές πλευρές. Το νοσοκομείο της Κορίνθου αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά. Υπάρχει πληρότητα, εννοώ υπάρχει από άποψη νοσοκομειακών γιατρών, από την άποψη νοσηλευτών και πάει λέγοντας.
1: Η Κορινθία το καλοκαίρι τριπλασιάζει περίπου και πίσω και παραπάνω τον πληθυσμό της. Με αποτέλεσμα η πίεση να είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο να συναγωνιζόμαστε σε περιστατικά μεγάλη νοσοκομεία. Συγκρινόμαστε.
0: Ναι.
1: Νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα τα απεξερχόμαστε στις περιστάσεις των καιρών και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Θα έχουν προκηρυχθεί 8 θέσεις ιατρών, έχουν συνεχώς έρχονται βοήθειες από τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσε, νομίζω ότι θα αναπεξερχόμαστε. Υπάρχουν ελλείψεις, ποτέ δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Υπήρχαν, μειώνονται, αλλά και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ, παρακαλώ.
1: Θα αναπεξερχόμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που ανταπεξέρχεται στη μεγάλη πίεση που δεχόμαστε.
0: Και αυτό είναι ίσως το μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνει ο κάθε διοικητής κάθε νοσοκομείου, διότι οι γιατροί πραγματικά και οι νοσηλευτές υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν.
1: Είναι τεράστια προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ, κύριε Καρπούζη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μου, ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Λίγο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, διότι εμάς μας έκανε τρομερή εντύπωση. Η αλήθεια είναι να σας πω την αμαρτία μου. Δεν το είχαμε αξιολογήσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν λοιπόν βγήκε η ανακοίνωση από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λέμε τώρα τι έγινε, είναι δυνατόν? Σε καινούρια πτέρυγα έπεσε το ταβάνι? Δηλαδή ο Αστερίξ και ο Βελίξ φοβόντουσαν μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και θα φοβάσαι μην σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι? Μας εξήγησε λοιπόν ο κύριος Καρπούζης ότι τα πράγματα ήταν ολίγον τι διαφορετικά. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε και να επικοινωνήσουμε και με την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για να μας, σε περίπτωση που θέλουν, να τοποθετηθούν εκ νέου. Κύριε Νταβαρίνε, δικό σας. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

τελείωσε και όλο το πρώτο τραγούδι. Τι λες, παιδί μου, και γιατί φώναξες? Λοιπόν, ο λόγος που καθυστέρησα είναι διότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Θέλω να δω λίγο εδώ και τα μηνύματάκια σας. Θα κάνω επιτόπια έρευνα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές. Την ίδια εικόνα, αυτό το οποίο μου γράφει Παναγιώτη, την ίδια εικόνα μας έδωσε και η ακροάτρια, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης, ναι, τα όσα είπε, λέει, ο διοικητής του νοσοκομείου είναι η πλήρης μεταστροφή της πραγματικότητας. Αδέρφια μου, εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ και θέλουμε να έχουμε ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τα συμπεράσματα είναι ασφαλώς δικά σας. Καλή εκπομπή μου στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πω, πραγματικά πανικός. Η ευτυχία μου λέει, ναι, ασφαλώς. Δεν τα αφήνουμε, παιδιά. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Διότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές και κάποιες ακροάτριες που μάλλον παρεξηγούν κάποια πραγματάκια. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, για να μην πω τελεία και παύλα, και που έχει γίνει και της μοδός το τελευταίο διάστημα. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση εμάς μας ενδιαφέρει να βγαίνει η αλήθεια στον αέρα. Και ασφαλώς θα συνομιλήσουμε εκ νέου με την... θα πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Κουφού-Νικολάκου. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα μα πάρα πολύ για την ετοιμότητά σας. Είναι πολύ βασικό αυτό, να σας έχουμε δίπλα μας και να μας δίνετε το ρεπορτάζ. Είπαμε, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Καλημέρα Σπύρο, μου γράφει ο Ανδρέας από τον Παγκράτη. Η βελτίωση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποφυγή εξευτελισμού και ευτελισμού με μισθούς πείνας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται καλύτερα, γενικότερα οι ένστολοι. Όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί. Κάθε μέρα φεύγουν από το σπίτι τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους αντίστοιχα, και δεν ξέρουν, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στις περιπολίες κάθε μέρα, δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, χτυπά ξύλο. Ασφαλώς και θα πρέπει να αμείβονται. Διότι όταν είσαι στο καθήκον, όταν κάνεις την υπηρεσία σου, δεν μπορεί να έχεις στο μυαλό σου που να πάρει ευχή πώς θα τα βγάλω πέρα. Πώς θα πληρώσω το ενίκιο μου, πώς θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Γεια σου, Ευαγγέλη, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Άκουσα, λέει, ότι... υπάρχει το ενδεχόμενο, έστω όσο απειρογελάχιστη πιθανότητα, ο Μητσοτάκης να χάσει να μην είναι πρωθυπουργός, και ταράχτηκα. Δεν είναι ο καιρός για πειραματισμούς, σταθερότητα και Μητσοτάκης για τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμα, αναφέρει ο Βαγγέλης. Ναι, τώρα Βαγγέλη μου, κοίταξε, τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο ελληνικός λαός. Προφανώς ακούγοντας και τον Απόστολο Πιστόλα, κάνοντας την ανάλυση του, νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικότατος. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε ως ανάλυση πάντως είναι ότι υπάρχει, έχει κολλήσει η βελόνα των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη της ΔΕΘ που έρχεται. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, και το έχει κάνει αυτό διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι ακριβώς η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και από τα αριστερά, από το λεγόμενο έτσι εμποδίζεται, παρεμποδίζεται η διεισδυτικότητα της Νέας Δημοκρατίας στο μεσαίο χώρο. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Σαμαράς, το υποανακοίνωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι ανάχωμα, και αυτό το βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, οι λεγόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι οι κινήσεις που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς είναι ανάχωμα στο να μπορέσει να διεισδύσει και να επαναφέρει τους γαλάζιους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους το Μέγαρο Μαξίμου.
Γι' αυτό το λόγο και παίζει και το χαρτί της ισχυρής οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι γεμάτο και ιδιαιτέρως ογκώδη στο καλάθι της ΔΕΘ. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε και η ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Τραγουδάρα έβαλες ρε Γιώργη. Δώσ' το.

Ο Γιώργος και η Αναστασία μας στέλνουν την καλημέρα τους. Σας απολαμβάνουμε, λέει. Είμαστε στην Κόμη Τίνου, στις Κυκλάδες. Πώς περνάτε εκεί, έχει αέριδες? Προσοχή, ε. Δεν πιστεύω κι εσείς να το κάνετε σαν τον 79χρονο εκεί πέρα, το συντοπίτη μου. 70-71 κάπου εκεί τώρα, δεν τα χαλάσουμε στον ένα χρόνο. Πάντως πήγε και έστησε μπάρμπεκιου, λέει, μέσα σε οικόπεδο. Προφανώς περίμενε κόσμο ο άνθρωπος. Τι, έτσι θα τους αφήσει νηστικούς? Να ξέρετε ότι εμείς κάτω, στη Λακωνία, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Θα ανοίξουμε το σπίτι μας, θα σας κεράσουμε και καφέ, θα σας φτιάξουμε και φαγητό, δεν θα φύγετε ούτε απότιστοι ούτε ατάιστοι. Αλλά ρε μεγάλε, δεν χρειάζεται μπάρμπεκιου, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Διότι όσο διαβάζω ρε παιδιά τα αποτελέσματα της αυτοψίας στη Δυτική Αττική, δηλαδή μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Σας είπαμε και για την εξέλιξη όσον αφορά στο κομμάτι το ανακριτικό. Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά και είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και είχαμε και έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και δύο άνθρωποι. Ο Δανός πιλότος, ο Έλληνας συντονιστής, δηλαδή ό,τι και να πούμε λίγο, έτσι. Λίγο. Διαβάζω στο ενικός.gr, κοίτα να δεις που είναι στην πρώτη γραμμή ο νομός Λακωνίας. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Κλειδί ασφαλώς, το αναφέρει το ρεπορτάζ του ενικός.gr, είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Για να δούμε, τα αποτελέσματα θα δείξει αν έχει κάνει και άλλου είδους αξιόπινες πράξεις ο συγκεκριμένος. Τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, πάντως ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ο συνήγορός του αποδίδει την πράξη σε ψυχολογικούς λόγους. Ασφαλώς και εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, έτσι, γιατί έπαιρνε τη σύνταξη του μπαμπά. Η Ρουμπίνη, καλημέρα κύριε Σπύρο και καλή εκπομπή με εκτίμηση. Η Ρουμπίνη, από ό,τι θυμάμαι, οδηγός ταξί η Ρουμπίνη. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Να προσέχετε και μακριά από τους περίεργους. Η ακροάτρια, τώρα άμα το πω αυτό στον αέρα για την Κόρινθο, ενδεχομένως, γίτσες αγόρι μου, ενδεχομένως να δώσουμε στοιχεία, οπότε ας το αφήσουμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εύκολο, γενικότερα οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προτιμούν να κάνουν πλέον τις μετακινήσεις τους με το πατίνι, γιατί τα έχουμε πει 500.000 φορές αλλά κανένας δεν μας ακούει. Πριν από δύο μέρες πάλι είδα αυτό τον φοβερό και τρομερό τύπο, φορούσε κοντομάνικο αυτή τη φορά διότι κάνει ζέστη, κατάλαβες. Τον συναντάμε στη λεωφόρο Κηφισίας κάθε τρεις και λίγο, τον συναντούσαμε. Ήταν με το κουστούμάκι του τις προηγούμενες φορές. Είχε την backpack, τον αναγνώρισα διότι είχε την ίδια backpack. Την έχω καταγράψει, αλλά ήταν με το κοντομάνικο, ήταν πιο έτσι καλοκαιρινό το mood. Πάλι όμως είχε την ίδια διάθεση όσον αφορά στο κομμάτι της ταχύτητας και του σημείου που βρισκόταν. Στη λεωφόρο Κηφισίας ευτυχισμένος με 70 χιλιόμετρα στη μέση του δρόμου. Στη μέση του δρόμου. Κάποια στιγμή έχει μπει αυτό το ρημαδιασμένο το νομικό πλαίσιο να εφαρμοστεί κιόλας. Λέω εγώ τώρα. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Περί εκλογών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε κάποια σημεία ότι δεν έχει σημασία να αλλάζουμε κυβερνήσεις. Σημασία έχει να ψηφίζουμε για να δημιουργηθεί κράτος. Γιατί όταν έχουμε κράτος, όποιος και να κυβερνήσει θα τα κάνει καλά. Μην προσπαθούμε να αλλάζουμε μόνο χρώματα σε ένα αυτοκίνητο που πάει να τρέξει σε ράλι. Πρέπει να φτιάξουμε μια σωστή μηχανή για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Άλλο κράτος, άλλο κυβέρνηση. Εντάξει, την τελευταία λέξη τώρα γιατί μου το χάλασες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε διαφημισούλες. Διαφημισούλες με τραγουδάρα. Δελτίο ειδήσεων με δημοσιογραφάρα, την Ελένη την Κατσαμπέκη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στην εισαγγελία οδηγείται μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 7 νεκροί, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί και μαθητές, είναι ο νεότερος απολογισμός ένοπλης επίθεσης μαθητή που στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετά άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ τα κίνητρα του δράστη διερευνώνται. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας τουλάχιστον 100.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και προκολώντας ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μία 63χρονη και ένας 70χρονος συνελήφθησαν για τις χθεσινές πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ψισταριάς σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούζ σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σε ανωδική πορεία, οι τιμές του πετρελαίου, το Brent, διαπραγματεύεται αυτή την ώρα σε πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά η Εύελιν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, θα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, διότι μέχρι τις 10 έχουμε αρκετή δουλίτσα. Θα έχουμε και τον Στρατή τον Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Να δούμε αν τελικά θα υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να μας πει τι ακριβώς γίνεται ο κύριος Νικολακέας, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός στις 9.30 περίπου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να δούμε τι γίνεται επίσης με τις αποζημιώσεις. Εχθές ο Πρωθυπουργός πήγε στην ΑΔΕ. Εκεί που ουσιαστικά μέσω του My Agro που δόθηκε χθες στην προσχρήση ολοκληρώθηκε και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε τι σημαίνει αυτό και όλα τα σχετικά. Περιμένω τα ερωτήματά σας, να ξέρετε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών. Ξεκίνησε πιθανότητα από σκουπίδια που βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του κτηρίου. Για να δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Ναι, επειδή με ρωτάτε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, προσωρινά κρατούμενοι. Τόσο ο εργολάβος και η ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση. Μιλάω για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία, όσο και ο δήμαρχος, ο οποίος είναι επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Λοιπόν, στα μηνυματάκια σας θέλω να έρθω μέχρι να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικολακέα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, έτσι για να ξανασυστηθούμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη, γίνεται ένας πανικούλης και από τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ο Τάσος, καλημέρα Σπύρο από Νεάπολη, Νεάπολη Λακωνίας. Έλα ρε πατρίδα. Την καλημέρα μου. Όσοι δεν έχετε πάει στη Νεάπολη, να πάτε, να ξέρετε. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Πραγματικά οι περισσότεροι όσοι κατεβαίνουν εκεί προς εκείνο το πόδι της Λακεδαιμονίας καταλήγουν σε Μονεβασιά. Αλλά να ξέρετε ότι η Νεάπολη, εντάξει, είναι και η Ελαφώνησος που είναι και... θα περάσετε καταπληκτικά και θα φάτε και πάρα πολύ καλά. Να σας πω, έτσι για να... Από γαστρονομία πάμε πάρα πολύ καλά. Γεια σου πάνω μου. Την καλημέρα μου. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ας πούμε, ο Πάνος αναρωτιέται αν το δασαρχείο, τα δασαρχεία του νομού Βιωτίας προστατεύουν τα δάση ή έχουν γίνει οι τροχονόμοι που διευκολύνουν, λέει, για διάφορα άλλα πραγματάκια. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα, με συγχωρείς. Κάθε άλλο. Έχετε κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Διαβάστε το νόμο. Τα έχουμε πει 500 φορές και κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, κάποιοι από εσάς μας ψέγετε ότι παίζουμε τον τάδε ή τον δίνα ρόλο. Παιδιά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμος, αδέρφια μου. Να το γνωρίζετε. Ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς μπορεί να τους χαλάμε το αφήγημα. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι δικό μας. Είναι δικό σας θέμα. Η πραγματικότητα, αν σας χαλάει το αφήγημά σας η πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι δικό σας θέμα. Ο Κωνσταντίνος. Ελάτε, λέει, να σας πάω εδώ στην περιοχή μου να δείτε πώς γίνεται η μεταφορά. Σας προσκαλώ, να σας πάω να κάνετε έρευνα. Πολύ ευχαρίστω, Κωνσταντίνε. Και να έρθουμε και με κάμερα. Θέλω, σε παρακαλώ, όμως να μου πεις σε ποια περιοχή. Και να συνεννοηθούμε ασφαλώς και να βρεθούμε. Και να βρεθούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ. Αυτό θέλουμε από εσάς. Να μας υποδείξετε τα σημεία όπου δεν γίνονται σωστά τα πράγματα. Να τα αναδείξουμε, να τα ακούσει η πολιτεία και από εκεί και έπειτα και οι αρχές. Για να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Εντάξει, Γιώργο μου, ο Γιώργος, ας πούμε, αμφισβητεί ότι θα επιβληθούν ποινές στους υπεύθυνους των πυρκαγιών της Αττικοβιωτίας. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Το πόρισμα είναι κόλαφος. Και μένω εκεί. Καλημέρα σας. Στα δικά μας μπαλκονίσια, μου γράφει ο Μάνος, έχουμε απέναντι θέα άλλα φοιτητικά μπαλκόνια. Καλά να περνάτε, ρε Μάνο μου. Καλά να περνάτε. Ομορφιές. Είδατε και στα μπαλκονίσια, όταν έχεις καλή διάθεση, περνάς όμορφα. Ο
η Κατερίνα. Καλημέρα σας, κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλή Παρασκευή, να είστε όλοι καλά, κύριε Παπαδάκη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Η ψευδοροφή, μου γράφει ο Στέλιος, δεν είναι στέγη. Δεν είναι όμως ούτε φελιζόλ, όπως είπε ο καλεσμένος σας. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου. Είμαι μηχανικός και ξέρω τι είναι ψευδοροφή και έχει και στηρίγματα σιδερένια για κάθε πανέλο ψευδοροφής τα οποία επίσης έπεσαν. Αυτό μου λέει, κύριε Παπαδάκη, την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ελένη, ο Παναγιώτης, αυτό το θέμα βλέπω ότι σας έχει, τα διάβασα και προηγουμένως τα μηνύματά σας. Και Θοδωρή, αυτό θα κάνω, να ξέρεις, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί έχουμε και την Πετριά για να το δούμε το θέμα. Χρήστο μου, ναι, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα και να σου πω και κάτι. Και μια και το αναφέρεις, δεν ξέρω αν θα έχουμε έστω ένα μικρό περιθώριο για να βγάλουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος ενημερώνεται για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία ανά τη χώρα. Αυτά, είμαστε λοιπόν στα 12 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σας χρωστάω το εξής, τα ελληνοτουρκικά, διότι υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, όπου από ό,τι δίνουν τα πράγματα τα κάνει χρήση ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να μπορέσει να κάνει πρόωρες εκλογές με την αιτιολογία, με τη δικαιολογία τους λόγους εθνικού συμφέροντος, έλα το είπα. Με ό,τι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και ένταση με την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί.

Καλημέρα σας κυρία Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα λέει Σπύρο, Γιώργη, Ειρήνη και Ελένη. Και καλό Σαββατοκυριακό κοντά στους αγαπημένους σας. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε όσο πιο ήρεμα και χαλαρά γίνεται, να ξεκουραστούμε, να ανοίξει και η φωνή, διότι ναι. Όσο για σένα Σπύρο μου, προτείνω να πάρεις τη Μαρία σου και αφού κάνετε το τάμα σας να εξαφανιστείτε τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι υποχρεώσεις όμως δεν μας αφήνουν, πρέπει να σου πω Σόφη μου. Θα το προσπαθήσουμε. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον το μαράκι, έστω και με την ανιψιά της, διαφορετικά το είχαμε σχεδιάσει, κατάφερε και έφυγε για μερικές ημέρες. Έτσι για να γεμίσει μπαταρίες. Να γεμίσει μπαταρίες για να μπορεί να μανέχεται, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, οφείλω να σου πω. Την καλημέρα μου, Σόφη μου.

0: Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι πηγαίνει καλά ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Και μάλιστα αυτό το οποίο διαβάζω με πάρα πολύ έτσι, προσοχή και ενδιαφέρον, είναι ότι οι ρυθμίσεις οφειλών έφτασαν, ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι, κύριε Νικολακέα? Ζητήσαμε τη συνδρομή, τη βοήθεια του Στρατή Νικολακέα, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Είναι έτσι τα πράγματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Συνεχώς
1: κατεβαίνουν ρυθμίσεις και με πολύ καλές δόσεις και με πολύ καλές διαγραφές ανά περίπτωση. Ειδικά όσοι έχουν οφειλές στο δημόσιο πρέπει να γνωρίζουν ότι και η εφορία και τα ασφαλιστικά του ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις, δηλαδή 20 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Αυτό δεν μπορούν να το βρουν σε άλλες δυνατότητες που τους παρέχει η εφορία.
0: Φωνάζαμε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Νικολακία, και λέγαμε το εξής. Ωραία, επειδή κάποιοι είτε λόγω αμέλειας είτε επειδή τους έτυχε η στραβή που λέμε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, έφτασαν στο σημείο να χρωστάνε κάποια χρήματα τα οποία εκ των πραγμάτων ήθελαν να τα ξεχρεώσουν, αλλά πήγαιναν στην εφορία παραδείγματος χάρη και έλεγαν «Έχω αυτό το μήνα να σας δώσω 200 ευρώ». Και η εφορία έλεγε ότι δεν μπορώ να τα πάρω διότι το ποσό που πρέπει να δώσετε είναι, ξέρω εγώ, 1500, 2000 ή δεν ξέρω πόσα χρήματα του ζητούσαν. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή ουσιαστικά ο πολίτης ο οποίος χρωστάει μπορεί να πηγαίνει, μπορεί να πληρώνει με βάση την οικονομική του δυνατότητα. Ακριβώς. Θέλει να ξεχρεώσει, ξεχρεώνει και μαζεύει χρήματα για το κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια που να πάρει ευχή?
1: Κοινή λογική. Δυστυχώς, πήρε όμως αυτή τη χώρα, πάσχουμε από κοινή λογική. Ένα αυτονόητο μέτρο να δώσει μεγάλη διάρκεια στις ρυθμίσεις και χαμηλό επιτόκιο. Δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχει και να πούμε στους ακροατές μας ότι με τον εξοδικαστικό μηχανισμό φυσικά δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές, τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, αν τα ρυθμίσεις, έχεις και αποδέσμευση λογαριασμών. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Γιατί υπάρχει
0: πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καταβάλλοντας την πρώτη δόση. Την πρώτη δόση σε κάθε ρύθμιση, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από την εφορία και από τα ασφαλιστικά ταμεία να σου απενεργοποιηθεί η δέσμευση των λογαριασμών. Οπότε, κανονικά λειτουργείς όλους τους λογαριασμούς σε όλες τις τράπεζες. Αλλά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, συγγνώμη, να το πούμε και αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Παρανόηση. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Ρυθμίζουμε και τις τράπεζες, έτσι. Και οι τράπεζες μπορούν να βρουν καλό έδαφος για να ρυθμιστούν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν για την προστασία της κυρίας κατοικίας.
0: Κύριε Νικολακέα, υπάρχει ένα συνολικό σύστημα λοιπόν. Βλέπει αυτό το σύστημα τα χρήματα τα οποία χρωστάει ο Σπύρος ο Παπαδάκης, είτε πρόκειται για χρήματα απέναντι στο δημόσιο, είτε απέναντι σε τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνεται μια συνολική ρύθμιση, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν κάνεις τη ρύθμιση και δώσεις την πρώτη δόση, από εκείνο το σημείο και μετά μπορείς να έχεις, να εκδώσεις ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα?
1: Βεβαίως και μπορείς να εκδώσεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και μάλιστα με μια πρόσφατη, και αυτό είναι είδηση, κύριε Παπαδάκη, μια πρόσφατη τροποποίηση του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον όποιοι θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο και έχουν μεγάλες οφειλές στην εφορία, μπορούν να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και εφόσον εξοφλήσουν όχι το σύνολο της οφειλής, το μόνο το 25%, έχουν ενημερότητα και για μετάβιβαση ακίνητου. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αν χρωστάς ένα εκατομμύριο, να κλείσεις το εκατομμύριο. Φτάνουν τα 250 χιλιάρικα. Δεν χρειάζεται να χρωστάς 100 χιλιάρικα, να ξοφλήσεις τα 100 χιλιάρικα για να μπορέσεις να πουλήσεις το σπίτι, αρκεί να έχεις κλείσει τα 25 χιλιάρικα. Και έτσι όλοι αυτοί αποδεσμεύονται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο από το να μπορούν να πουλήσουν ένα ακίνητο και να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών. Δεν τους μπλοκάρει δηλαδή τη μεταβίβαση.
0: Που μέχρι πρότινος σου χτυπούσε την πόρτα η τράπεζα, όταν χρωστούσες και στην τράπεζα και σου έλεγε «Α, δεν σου επιτρέπουμε να το πουλήσεις, θα διαπραγματευτείς με εμάς ή θα σε πάμε στη διαδικασία του πληστηριασμού για να το πάρουμε εξ ολοκλήρου».
1: Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η τελευταία τροποποίηση, και εδώ πρέπει να το προσέξουν οι ακροατές μας αυτό που θα πω, η τελευταία τροποποίηση τους δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, καταβάλλοντας μόνο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική της αξία και δεν επιβαρύνεται η ρύθμιση με λοιπά κίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν χρειάζονται ή δεν επιθυμούν να διασώσουν. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα, είχαμε το εξής τεράστιο πρόβλημα. Αν ο Σπύρος Παπαδάκης είχε ένα σπίτι το οποίο ήθελε να διασώσει, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν τον ενδιαφέραν, παραδείγματος χάρη αγροτεμάχια Σμολάους, τα οποία όμως ανεβάζανε πάρα πολύ το συνολικό, το άθροισμα των εμπορικών αξιών, έτσι. Ναι. Λοιπόν, λέει, εγώ δεν θέλω να διασώσω τα ακίνητα στο χωριό ή τα ακίνητα που έχω δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, με ενδιαφέρει να μείνω στο σπιτάκι μου.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις 500.000 ευρώ περιουσία, η κύρια κατοικία σου είναι μόνο 100.000 ευρώ, δεν θα πας να πληρώσεις 500.000 ευρώ αν χρωστάς 500.000 ευρώ, αλλά θα πας να δώσεις μόνο τις 100.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας. Αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί άλλο η δόση στα 500.000, άλλο η δόση στα 100.000. Η δόση στα 100.000 είναι 500 ευρώ και να τελειώνει η ιστορία. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία? Εκεί υπάρχει η πρόβλεψη για ρευστοποίησή τους προς τους πιστωτές, αλλά τουλάχιστον δεν θα χάσει το σπίτι σου.
0: Ακούγεται τόσο καλό και από ό,τι μας λέτε, κύριε Νικολακία, εφαρμόζεται κιόλας. Δηλαδή το βλέπουμε στην πράξη να λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Αυτό το τελευταίο που σας είπα έχει ψηφιστεί και θα το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη από 21 Ιανουαρίου.
0: 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ήταν η λειτουργία, ναι. Ήταν η τελευταία δηλαδή τροποποίηση που έγινε στην πλατφόρμα, προκειμένου να την καταστήσουν πιο ελκυστική σε όσους έχουν πολλά ακίνητα και έχουν πολύ μεγάλες αξίες ακινήτων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν μια δόση που να μπορούν να πληρώνουν.
0: Και
1: είναι
0: εδώ, λοιπόν,
1: αυτή.
0: Ναι, και εδώ λοιπόν έρχεται και η στεναχώρια για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Οφείλω να σας πω ότι στεναχωριέμαι κι εγώ. Διότι αν αυτές οι ρυθμίσεις υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, πόσα σπίτια θα είχαν σωθεί, πόσες πρώτες κατοικίες.
1: Πάρα πολλά.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει δικαίωση, κύριε Νικολακέα.
1: Πάρα πολλά. Να σας πω το μόνο που μπορώ να πω εδώ, σαν συμπλήρωση σε όσα έχουμε πει, είναι ότι από 21 Σεπτεμβρίου, όσοι έχουν χάσει τις πλατφόρμες τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν υπέροχες δόσεις ή υψηλές δόσεις, για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε όλοι αυτοί από 21/9 ανοίγει ο αλγόριθμος τη δυνατότητα και η πλατφόρμα την δυνατότητα τους δίνει να κάνουν νέες αιτήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια ρύθμιση στην πλατφόρμα η οποία είχε μια δόση 1.200 ευρώ και κάποια στιγμή έδειξε μια δυσκολία και δεν μπορούσε να τα πληρώνει αυτά τα λεφτά και την έχασε, τώρα με αυτές τις αλλαγές που γίνανε, μπορεί να ξανακάνει νέα πλατφόρμα από 21/9 και να πετύχει μια καλύτερη και χαμηλότερη δόση και πιο βιώσιμη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όσοι είχαν χάσει, Σπύρο μου, τις πλατφόρμες μέχρι σήμερα, δεν μπορούσαν, ήταν επί ποινία παραβέτου να καταθέσουν νέα πλατφόρμα αφού περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Και αν την είχαν χάσει την πλατφόρμα γιατί δεν πλήρωναν τις οφειλές τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, ερχόταν τιμωρητικά το δημόσιο και ξέρετε, α, έχασες την πλατφόρμα σου, δεν θα ξαναρρυθμίζω αυτά τα χρέη. Μόνο με 24, μόνο με 72 δόσεις. Ενώ τώρα, ακόμα και αν έχεις χάσει τις δόσεις στο δημόσιο, δεν σε τιμωρεί. Σου λέει, OK, σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία από 21/9 να ξανακαταθέσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολακία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα στο... Πάντα.
1: Και σας περιμένω και στο χωριό μου στην Καρδαμίλη, στη Μάνη, να περάσουμε ωραία όσες μέρες θέλετε.
0: Αν κατέβω προς τα κάτω, προς Λακωνία, μεριά, εκεί προς τα μέρη μας, κύριε Νικολακία, και δεν περάσω από Μολάους, δεν πάω Μολάους, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσω.
1: Είμαστε κοντά όμως.
0: Είμαστε κοντά. Γεγονός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολακία. Την καλημέρα μου.
1: Καλά και εσείς.

Ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας, μου έχει στείλει μια φωτογραφία με μια απόδειξη από το βενζινάδικο. Πετρέλαιο κίνησης λοιπόν, η τιμή του λίτρου στο 2,029. Το σύνολο των λίτρων 49,290, έβαλε 100 ευρώ και ένα λεπτό ο Σπύρος. Σύνολο των λίτρων λοιπόν 49,290. Καθαρή αξία 80,65. ΦΠΑ 24%, 19,36. Αυτά. Στα 100 ευρώ τα 20 πηγαίνουν υπερπίστεως και πατρίδας. Στην κυριολεξία, ε. Στην κυριολεξία.

Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στο Βαγγέλη. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Μην τέτοιο. Θα πιω μία τζούρα καφέ, κάτι. Θα βάλω μία καραμέλα, ρε Γιώργη, μην κοιτάς έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Μερικές φορές πρέπει να βάζουμε και τις φωνές. Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, ρε Σωτήριο, Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ναι. Βρίσκομαι, λέει, σε μια εταιρεία. Μην μπει στο το μέρος. Ναι, γιατί βλέπω στα επόμενα μποφόρ. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Από τις 7 το πρωί, λέει, που κάθομαι εδώ και όσο κάθομαι εδώ, παρατηρώ το δάσος απέναντί μου. Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει τα τελευταία πράσινα κομμάτια που έχουν απομείνει. Τα τελευταία πράσινα κομμάτια αναπνοής. Κάτσε να χτυπήσουμε ξύλο, ρε αδερφέ, διότι πρώτα απ' όλα το είπαμε. Είναι σε red code. Είναι γενικότερα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο Λάκερος, ο νομός Αττικής, η στερεά Ελλάδα, πολλά κομμάτια της Πελοποννήσου. Λοιπόν, και επειδή από Δευτέρα λέει ότι θα έχουμε και αέριδες, θα έχουμε και καυσονάκι και όλα τα σχετικά. Όχι ότι τώρα, επειδή η θερμοκρασία που

0: Σηκώνω με τα χέρια ψηλά. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα λέει. Τα προσωπικά μας δεδομένα φιγουράρουν σε τόσες πολλές μεριές, ώστε ο κακός χαμός για τις νέες ταυτότητες να είναι τουλάχιστον αστείος. Χώρια που για τις παλιές που τώρα γουστάρουμε με τρέλα, τρέχαμε σε λαοσυνάξεις, ψώναμε λάβαρα. Άδικο έχεις, δεν έχεις άδικο. Βεβαίως σήμερα πρέπει να σου πω ότι δεν είπαμε κάτι για τις ταυτότητες και για την εικόνα εκεί στη Ντούμπα και σε άλλες περιοχές. Αλλά εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας ρε παιδάκι μου τώρα. Ο Νικόλαος έχει διαφορετική άποψη. Λέει ο εξοδικαστικός είναι μια απάτη. Μπήκα να κάνω ρύθμιση για οφειλή στην εφορία και πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγός μου που είμαι σε διάσταση. Καλά τώρα, αυτό είναι όμως επιμέρου ζήτημα ρε εσύ, Νίκο. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Νικολακιάς, διότι πρώτον δεν τον ρώτησα. Δεν το γνώριζα να σου πω την αμαρτία μου. Εντάξει, οκ, okay, θα το ήρεμα το λέω φιλικά ο Νίκος, ο οδηγός. Εντάξει, Νίκο μου, είναι το θέμα να μην πέσει σε περίπτωση. Τώρα μιλώντας μεταξύ μας, μιλώντας τελείως μεταξύ. Είναι να μην πέσει σε περίπτωση. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Η σύζυγος που είσαι σε διάσταση δεν σε αφήνει να κάνεις τη ρύθμιση. Λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, αγαπητέ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Βεβαίως και θα ακούσετε ειδήσεις σε τίτλους από την Ελένη την Κατσαμπέκη. Θα επιστρέψουμε και θα έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλεφωνικά εννοώ κοντά μας, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Περιμένω και τα ερωτήματά σας, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά. Περιμένω και άλλα. Δικό σας.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. 7 νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός ένοπλης επίθεσης μαθητή σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις από τη συμβολή της Ποσειδώνος με τον Κηφισό προς Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας υπέροχος πανικός με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Ασφαλώς και θα σας πω όλο το σχεδιασμό για αυτά τα οποία έχει στο νου του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Καλημέρα στη Μέρη από το Γαλάτσι. Θα το κοιτάξω αυτό το οποίο μου στέλνεις. Θα το δω. Θα το δω και θα το βγάλουμε στον αέρα. Ασφαλώς, τα πάντα βγάζουμε εμείς εδώ στον αέρα. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να τρέξουμε για να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι τις 10 έχουμε δύο ακόμη συνεντευξιαζόμενους, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο αργότερα, και αμέσως τώρα τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροατριές σας.
0: Μου επιτρέπετε λίγο να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την Πρέβεζα. Διαβάζω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Δεν ξέρω τώρα εάν για τα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων που έχουν επιβεβαιωθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, είναι τόσο...
1: Κοιτάξτε,
0: τι ακριβώς γίνεται?
1: Η ευλογιά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, να υπάρχει, γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει και στην ανασύσταση των κοπαδιών, γιατί προϋποθέτει να έχει εκριζωθεί η επιζωοτία. Δυστυχώς, προφανώς υπάρχουν εστίες ακόμα, κάποιοι ίσως να μην τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, οι έλεγχοι γίνονται, πάντως υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα, οι υπηρεσίες, οι κτηνιατρικές και οι αρμόδιοι έχουν την εποπτεία και βεβαίως παίρνουν όλα τα βάλτα μέτρα, ό,τι χρειάζεται, και βεβαίως την πορεία για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, αλλά και για τον περιορισμό και τις αιστείες αυτές να τις περιορίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Να τις αντιμετωπίσουμε οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, έτσι, γιατί δεν είμαστε εμείς οι κτηνίατροι. Αυτοί τηρούν τα πρωτόκολλα, τα επιστημονικά, τα πρωτόκολλα και τις υποχρεώσεις απέναντι στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για τις επιζωοτίες και για την συγκεκριμένη επιζωοτία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Κάνουμε τον αγώνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και με τους αρμόδιους φορείς και με τις περιφέρειες. Όπως γνωρίζετε, μπλέκονται και οι περιφέρειες στα μέτρα τήρησης αλλά και σε όλη την προσπάθεια αντιμετώπισης μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της κάθε περιφερειακής ενότητας. Είμαστε στο γνωρίζουμε το πρόβλημα. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου μαζί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες παρακολουθούν και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, γιατί εκείνο που πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά, τα μέτρα βιοασφάλειας ήταν αυτά που μας είχαν οδηγήσει όλο αυτό το καιρό και στον περιορισμό και στον έλεγχο. Εκεί υπάρχει μια έξαρση, προφανώς κάποια εστία μόλυσης. Οι αρμόδιοι θα μας απαντήσουν και θα πάρουν τα μέτρα που προβλέπεται βάσει των σχετικών πρωτοκόλων που υπάρχουν είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Εθνικού Δικαίου.
0: Κύριε Υπουργέ, να πάμε στην τελευταία καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών. Στο νομό Αττικής, στη Δυτική Αττική και στο νομό Βιωτίας.
1: Στο Ρέθυμνο και βεβαίως και στην Αργολίδα έχουμε μια μεγάλη ζημιά στα Φύχτια και στο Κουτσοπόδι. Πράγματι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες. Είδατε ανέμους, ενώ έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες ναι. στην πρόβλεψη και, στην, και στον εξοπλισμό. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί όπως
0: διαφωνεί η αντιπολίτευση σε αυτό. Εντάξει, τώρα, γιατί εντάξει, κοιτάξτε, πάμε σε αυτή την κουβέντα, ήθελα να σας ρωτήσω για το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα. Αλλά θα το κάνουμε αργότερα.
1: Θα σας πω και για τα ζωικά και το θετικό κεφάλαιο. Μπορεί να διαφωνεί η αντιπολίτευση πάντα. Η αντιπολίτευση διαφωνεί και δεν συμφωνεί, όπως δεν συμφώνησε και στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που τελικά και από τις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγο καιρό αποδεικνύεται ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα που είχε αυτή η μετάβαση, μεγάλη αυτή η μεταρρύθμιση, το αποτέλεσμα ήταν θετικό υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των έντιμων που παράγουν και εργάζονται στις κτηνοτροφικές τους μονάδες, στα κοπάδια τους ή στα χωράφια τους. Και βεβαίως ανοίξαμε και το νέο, άνοιξε το νέο ΟΣΔΕ, όπως γνωρίζετε, που και σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια, μόνο γκρίνια και κριτική χωρίς προτάσεις ακούμε. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, είναι πλέον ανήκει στο δημόσιο όλα τα δεδομένα, πλέον θα γίνονται οι πληρωμές δίκαιες και αντικειμενικές και χωρίς παρεμβάσεις, αλλά μόνο με αντικειμενικά κριτήρια, και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη έτσι μεταρρύθμιση προς όφελος των παραγωγών μας. Αξιοποιεί την τεχνολογία, είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα. Όπου υπάρξουν προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί βεβαίως
0: μέσω της νέας πλατφόρμας θα περάσουν και οι αποζημιώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Το νέο ΟΣΔΙ αφορά σε αυτή τη φάση, δηλαδή τώρα όπως ξέρετε έχει αρχίσει και υποβάλλεται και πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να γίνει υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ώστε να πληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου οι δικαιούχοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάνε για τέλος Νοεμβρίου όσοι δεν τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τώρα για τις ζημιές και τις καταστροφές, γιατί το βασικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα υπόλοιπα βεβαίως, οι υλικές ζημιές, η πολιτεία είναι δίπλα, θα στηρίξει και όπως έχει κάνει και ο Κατσαφάδος και η κρατική αρρωγή και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, και με την εντολή του Πρωθυπουργού και μετά και από τη σύσκεψη προχωρήσανε γρήγορα οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών στην ακίνητη περιουσία, στα χτίσματα.
0: Ναι, όσον αφορά στο δικό σας
1: τώρα,
0: το κομμάτι.
1: Στο κομμάτι λοιπόν των καλλιεργειών, όπως γνωρίζετε, ήδη ο ΕΛΓΑ, τα συνεργεία του ΕΛΓΑ ήταν από την πρώτη στιγμή μετά την κατάσβεση στο πεδίο. Έχουν γίνει οι πρώτες καταγραφές και με τα συστήματα βεβαίως που γνωρίζουν πολύ καλά και τις διαδικασίες, και το Κοπέρνικους έχουν την ευρεία έκταση, όμως έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες, έτσι, ώστε να υποβάλουν, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις, ο κάθε πληγής, οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις για να γίνει εξατομικευμένη πλέον εξατομικευμένο πόρισμα της ζημιάς, ώστε γρήγορα να τους αποζημιώσουν.
0: Πρέπει να το τρέξετε, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο το λέω. Πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι εκεί στη Βιωτία, στις παρυφές της Αττικής, πολλά ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι βασίζουν την οικονομική τους κατάσταση στα ελαιόδεντρα.
1: Στις αγροτικές καλλιέργειες πράγματι η ελαιοκαλλιέργεια επλήγει και μάλιστα 3 μήνες πριν να αρχίσει η ελαιοσυγκομιδή.
0: Είναι
1: ένα γεγονός, γι' αυτό οι υπηρεσίες μόλις έγινε κατάσβεση προχθές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, πρέπει να γίνουν όμως και τα εξατομικευμένα πορίσματα, δηλαδή τι ζημιά έχει πάθει ο καθένας, και βεβαίως επειδή είναι και διαφορετικές καλλιέργειες, άλλη έχει αποζημιώσει η ελιά ή άλλο, κάποια άλλη καλλιέργεια, άλλο δέντρο, δεντρώδης καλλιέργεια, άλλο η εκτατική καλλιέργεια, η δεντρώδης όμως καλλιέργεια και η ελιά είναι ανάλογα. Αν έχει καταστραφεί ολόσχερός, αν έχει περάσει φωτιά και έχει κάψει μόνο Τα κλαδιά υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που ανάλογα κυμαίνεται και η αποζημίωση. Όμως είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε όπως έχουμε κάνει σε όλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η αγροτική παραγωγή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και μέσω του De Minimis δώσαμε, στηρίξαμε τη Μηδική, για παράδειγμα, επειδή μου αναφέρατε την Ευλογιά, δώσαμε χρήματα. Το ΡΙΖ, έτσι θα κάνουμε όπου μπορούμε και...
0: Μηνύματα για το εμβόλιο πρέπει να σας πω. Πάλι ξεκινά αυτή η συζήτηση για το εμβόλιο.
1: Θα τις εξαντλήσουμε λοιπόν. Το εμβόλιο πάντα ακούμε τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες θα αποφασίσουν, κύριε Παπαδάκη, και όχι οι πολιτικοί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Παρακαλώ. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο μου, έλα πάμε. Νίκο μου, εγώ το ρώτησα και για το θέμα των εμβολίων, γενικότερα και από τα μηνύματά σας. Κάποιες από τις ερωτήσεις οποίες μου έχετε στείλει, τις απευθύνα στον κύριο Ανδριανό. Γεια σου ρε Φώτη από τις Σέρες. Η κυρία Βασιλική, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Πάντοτε κάνετε θεσπέσια εκπομπή. Θεσπέσια είναι η φωτογραφία που μου έχετε στείλει, κυρία Βασιλική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι γλυκάκι είναι αυτό, τι ωραίο κεκάκι. Μάλιστα. Μου άνοιξε η όρεξη. Θα κάνω όμως υπομονή, θα κάνετε και εσείς υπομονή γενικότερα για το πρωινούλι μας. Θα πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας κύριο Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, διότι βλέπω και η αξιωματική αντιπολίτευση έχετε φέρει στο δημόσιο διάλογο και έχετε ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα της πρόληψης όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Πήγαν και φέτος όλα λάθος, σύμφωνα με την άποψη την οποία έχετε εσείς. Τι ακριβώς έγινε, πείτε μου.
1: Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε μια μηδενιστική λογική, ούτε έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Λέμε όμως το εξής. Το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, με τα στρέμματα τα οποία κάηκαν όλος καιρός, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν επιβεβαιώνει την γραμμή της κυβέρνησης ότι έχει γίνει πιο μεγάλη επένδυση και πήγαν όλα καλά. Αν πήγαιναν όλα καλά, εσείς την εικόνα σας σαν πολίτης είναι ότι πήγαν όλα καλά αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι κανένας πολίτης δεν μπορεί αυτό να το αποδεχτεί. Ναι. Αν δηλαδή βάζουμε τον πήγη τόσο χαμηλά και λέμε ότι θα δαπανούμε χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, σημαίνει ότι στην ουσία έχουμε παραιτηθεί από το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους ανθεκτικότητα ή όρου στήριξη τη πολιτική προστασία με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες.
0: Ξέρετε, κύριε Τσουκαλά, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες νιώθουμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μα το ίδιο λέμε. Προσέξτε, λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι ευνηδιαστήκαμε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ανακαλύπτουμε την κλιματική κρίση και τα ακραίες καιρικές συνθήκες. Πράγματι υπάρχουν αυτά. Πράγματι και κλιματική κρίση υπάρχει, η οποία έχει μάλιστα γεωμετρική πρόοδο, αρνητικά επιταχύρω, και ακραίες καιρικές συνθήκες. Το ζήτημα είναι πώς τρέχει ο μηχανισμός και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες που πια είναι η νέα κανονικότητα. Δεν είναι κάτι που θα σταματήσει και θα πούμε, α, μήπως το επόμενο Αύγουστο δεν έχει ακραίες καιρικές συνθήκες ή μήπως το επόμενο Αύγουστο σταματήσει η κλιματική κρίση. Δεν θα σταματήσει τόσο γρήγορα. Αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη διαπλανητική πολιτική του να μπορέσουν να υπάρξουν αναχώματα. Όσο λοιπόν αυτό παραμένει, η χώρα θα πρέπει να δίνει πιο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Θα πρέπει να φροντίζει ο μηχανισμός που υπάρχει, από τα Καναντέρ μέχρι και τα υπόλοιπα στην ουσία, το υπόλοιπο δυναμικό, να συντηρείται για να μπορεί να είναι όλος έτοιμο πόλεμο. Να μην έχουμε το φαινόμενο ότι μπορεί να έχουμε ναι μεν επαρκές ή αρκετό δυναμικό, αλλά αυτό μπορεί να μην χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει συντηρηθεί ορθά. Και ξέρετε, οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, σβήνονται δυστυχώς το χειμώνα όταν προετοιμάζεσαι. Δεν είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού. Είχαμε επίσης, όπως ξέρετε.
0: Τι εννοείται αδυναμία εκμετάλλευσης,
1: υπήρξε το φαινόμενο ότι φέτος είχαμε λιγότερη, για παράδειγμα, λιγότερες πτήσεις αυτών τα οποία στην ουσία ήρθανται όλη την ημέρα, ακριβώς για να μπορούν να μην καθυλωθούν αν οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, απεντάχθηκαν κάποια έργα που είχαν να κάνουν με αυτό.
0: Ναι, δεν απεντάχθηκαν, λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι πήγαν όλα καλά.
1: Δεν απεντάχθηκαν, άρα μήπως θέλει να τα πάρει με εθνικούς πόρους το μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περιμένετε κι εσείς να δείτε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στις πληγήσεις περιοχές, Τώρα έχουμε την επόμενη μέρα. Μία επόμενη μέρα όπου θα χρειαστούν και πάρα πολλά χρήματα, κύριε Τσουκαλά, για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ενδεχομένως, επειδή έρχονται εθνικές εκλογές, να υπάρχουν και παρεμβάσεις μακροπρόθεσμες, όχι μόνο βραχυπρόθεσμες. Θα το δούμε ποτέ αυτό το πράγμα στη χώρα μας?
1: Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο, ναι, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές, όπως παράδειγμα στον Ντάνιελ. Άρα είναι το κεντρικό ζήτημα η γρήγορη αποκατάσταση. Βέβαια είναι και ένα κεντρικό ζήτημα το μακροπρόθεσμο που λέτε, που είναι τι, πώς διαμορφώνουν τους όρους για το φυσικό περιβάλλον ώστε να επανέλθει. Για παράδειγμα, στην Εύβοια, όπου είχαμε δει ένα πολύ μακρόπνοο σχέδιο, ενώ ήταν ένα καλό σχέδιο, στην εφαρμογή νομίζω δεν έχει γίνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα αυτό έχει να κάνει με το αν μια πολιτεία βλέπει με όρους επικοινωνίας μόνο την αντίδραση σε ένα τέτοιο γεγονός, ή αν τη βλέπει και με όρους ουσία. Δεν στοιχεί επιμείνει πιο πολύ στους όρους επικοινωνίας.
0: Για πάμε λίγο στα δικά σας, σας παρακαλώ πολύ, έτσι για να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Το βασικό θέμα επίσης όμως είναι να δούμε και το ζήτημα, ναι, γιατί ανακοινώθηκε χθες το ελληνικό αίτημα για την ρήτρα διαφυγή
0: και
1: την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ πράγματι έχουμε σημαντικά ζητήματα, διότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω και σε έργα αποθήκευση ενέργεια και που ανανεώσουμε πηγές και σε οικονόμηση ενέργεια και σε ενεργειακή αναβάθμιση και σε έργα υποδομών. Υπήρχαν τέτοια στο Ταμείο Ανάκαμψη, τα κυβερνήτη που έχουμε κάνει. Από Ταμείο Ανάκαμψη, Ταμείο Αστυνομική. Περίπου 800 εκατομμύρια. Κάθηκαν ή δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω αυτά τα χρήματα, που θα ήταν ευρωπαϊκά χρήματα για να πάνε ακριβώς στην ενέργεια, να μην είναι αυτά τα οποία λέει τώρα η κυβέρνηση, ότι από εθνικούς πόρους τα βρούμε για να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές που δεν έγιναν ενώ μπορούσαν να γίνουν πριν.
0: Λέτε ξεκάθαρα ότι αυτό το κάνει τώρα για προεκλογικούς λόγους. Γι' αυτό το ζητάει, προκειμένου να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο.
1: Λέμε ξεκάθαρα, ναι, ότι εδώ έμεινε η χώρα πίσω στην αποθήκευση. Είμαστε ουραγοί στην αποθήκευση, ενώ υπήρχαν δυνατότητες. Φοβάμαι πολύ ότι αυτό το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση με τα βαΐων και κλάδων για να δείξει ότι κάτι κάνει για την ενέργεια, κυρίως είναι να δικαιολογήσει μια αποτυχία μέσω από εθνικούς πόρους. Δηλαδή να πληρώσουν φορολογούμενοι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την Ευρώπη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.
0: Για να κλείσουμε λίγο με τα δικά σας, κύριε Τσουκαλά, διότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μονότονα την ίδια εικόνα. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη εσείς, τρίτο το Πασόκ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Και αναρωτιέμαι εάν όλη αυτή η εικόνα σας προβληματίζει, αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει από Σεπτέμβρη και αν ναι, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να την αλλάξετε.
1: Πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, γιατί ακριβώς η πολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που έχουν την πραγματική πολιτική διαφορά. Και το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το Πασόκ. Όλα τα επίπεδα, είτε αφορά την εργασία, την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο, την ενεργειακή πολιτική, το ιδιωτικό χρέος, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία αναμετρώνται δομικά, προγραμματικά, πολιτικά. Υπάρχουν δύο επιλογές κυβερνητικές, δύο προτάσεις εξουσίας αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία κορμό και κάποιο άλλο δεξιό ή ακροδεξιό κόμμα να την συνεπικουρεί. Όποιος επιλέξει την πρόεδρο της εξουσίας του Πασόκ, θα υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Σας χρωστάω το εξής. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτή την εβδομάδα και τις ανακοινώσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, ξεκινούν οι διαδικασίες, μπαίνει λοιπόν και έχει μπει και η γαλλική εταιρεία, η Meridiem, στο όλο παιχνίδι, και επειδή ρωτάτε τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Κύπρος, τι θα κάνει η Γαλλία εάν ο Ερντογάν, έχοντας το χαβά του, στείλει κανένα πλοιάριο εκεί πέρα για να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε στην Κάσο. Θεωρητικά, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένας γαλλικός κολοσσός πλέον σε αυτό το έργο, ο Ερντογάν δεν θα κάνει κάτι. Θεωρητικά. Στο πρακτικό όμως κομμάτι, εμείς βλέπουμε και επισημαίνουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, που δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν να πάει σε πρόωρες εκλογές για λόγους εθνικού συμφέροντος. Ποιοι θα μπορούσε να είναι οι λόγοι εθνικού συμφέροντος? Νομίζω ότι είναι μπροστά σας. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να περάσει το νομοσχέδιο, θα το δούμε, για τη γαλάζια πατρίδα. Θα το δούμε αν θα το περάσει τελικά. Έχει αρχίσει και σηκώνει για ακόμη μια φορά ένταση όσον αφορά στη θρησκευτική μειονότητα της Θράκης. Που ξέρετε ποιο είναι το αφήγημα της Τουρκίας. Δεν είναι, λέει, θρησκευτική, είναι Ocean Link. Από Εύβοια στοιχείο. Περνά από τον 25ο μεσημβρινό, τον οποίο επίσης τον έχει συμπεριλάβει η Τουρκία στα σχέδιά της. Οτιδήποτε γίνεται, λέει, από τον 25ο μεσημβρινό και προς την Τουρκία μεριά, μας αφορά άμεσα. Το Uruç Race, για να το πω σωστά, είναι ανοιχτά της Κερίνιας. Είναι ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία. Λένε κάποιοι ότι είναι σε ετοιμότητα για να παρεμποδίσει την οποιοδήποτε ενέργεια γίνει από την πλευρά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας για τον GSI. Τι μπορεί να σηματοδοτούν όλα αυτά? Μπορεί τίποτα. Μπορεί όμως και να θελήσει, έχοντας όλο αυτό το σχέδιο επί χάρτου μπροστά του Ερντογάν, να κάνει το κατητής του παραπάνω για να πάει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του. Βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό και από Δευτέρα θα το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7, παρακαλώ. 7 με 8 θα είμαι μοναχούλης, και από τις 8 η ώρα και μετά με την κυρία Κάτζου μαζί θα είμαστε. Μαζί με την κυρία Κάτζου. Θα περάσουμε πανέμορφα. Θα την αλλάξω τη φωνή.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι. Θα έρθω με βελούδινη φωνή.
2: Έτσι, 8 με 11.
0: 8 με 11 με την κυρία Κάτζου, θα ξεκινήσω μία ώρα νωρίτερα, λέει στις 7.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μακελιό στην Ταϊλάνδη, 14χρονος μαθητής εισέβαλε σε σχολείο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 άτομα και τραυματίζοντας 15. Ανάμεσα στα θύματα είναι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο δράστης, σύμφωνα με τον Υπουργό Δημόσιας Υγείας της χώρας, είχε προηγουμένως σκοτώσει τον παππού και τη γιαγιά του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μία μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη αφήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδεία αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καίγοντας τουλάχιστον 100.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και προκαλώντας ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές σε πάνω από 100 σπίτια. Μία 63χρονη και ένας 70χρονος συνελήφθησαν για τις χθεσινές πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πύρινα μέτωπα προκλήθηκαν εξαιτίας χρήσης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος και ψισταριάς σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Το Ιράν εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι. Για την ίδια διοργάνωση, η Μπενφίκα συνέτριψε με 6-1 τη Χάρτς, με τον διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γρηγόρης Διβάνης.
1: Και η Αμαλία Κάτζου. Στους ήχους της εκπομπής μας είναι η Μαρία Ψάλτη και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 η Ειρήνη Κούρτη.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν είναι 7 Αυγούστου. Παιδιά, αν κάνω λάθος, έχω μπερδέψει όλες τις μέρες. Σωστά, μαράκι μου. Είναι 7 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει πιο πολύ από χθες, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ο κόσμος ή αν είναι στα σπίτια του και απλώς, ξέρετε, βγαίνει το βράδυ μια βολτίτσα ή πάει σε μια πλατεία τα παιδιά του να παίξουν. Αυτό, γιατί ένα στους δύο λέει δεν θα κάνει διακοπές. Όμως η Αθήνα έχει αδειάσει. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τις Κυκλάδες και για τα νησιά μας τα πανέμορφα. Αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει πάρα πολύ τουρισμό πλέον, λόγω και της ακρίβειας. Και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι φτηνά. Μπορεί να μην υπάρχουν αυξήσεις φέτος σε σχέση με πέρσι, αλλά Γρηγόρη μου είναι ακριβά. Άρα αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και την κορύφωση της εξόδου.
1: Ναι, σιγά σιγά αδειάζει. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω πάλι ότι είμαστε τόσοι πολλοί που όσο και αν φύγουν, πάλι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μείνουν.
0: Εντάξει, σίγουρα. Απλώς η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη και αυτό είναι το θετικό για μας που μετακινούμαστε και είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού. Γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θέλω να πω για καύσωνα, 40 βαθμοί στην Ελλάδα. Εντάξει, τους έχουμε ξαναζήσει.
1: Είναι μέγιστες. Είναι μέγιστες.
0: Μέγιστες, αλλά 40 δεν είναι. Αυτό είναι υποσκιά. Καταλαβαίνετε, θα γίνεται τώρα στη Δυτική Ελλάδα ή στη Θεσσαλία, στον Κάμπο που λέω, στη Λάρισα και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέφουν όμως και τα ισχυρά μετέμια. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς στα υπηρωτικά. Λοιπόν, και τα μετέμια, θα το ξαναπώ, την Κυριακή θα ενισχυθούν εκ νέου. Άρα θα υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών, κάτι που ευνοεί τις πυρκαγιές και ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε μια ήσυχη Κυριακή. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα μελτέμια, όμως θα είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας έως τη μία το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και με πολλούς καλεσμένους από όλο το φάσμα της καθημερινότητας, κυρίως της καθημερινότητας, γιατί καθημερινότητα και ακρίβεια είναι αυτά που καίνε τους πολίτες και την ελληνική οικογένεια, αλλά θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό. Βεβαίως, θα έχουμε τον κύριο Τάσιο για να μας πει πώς διαμορφώνεται το τοπίο στον τουρισμό, που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φέτος, να δούμε αν είναι έτσι, με τα παράπονα που υπάρχουν στην εστίαση κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί εκατομμύρια τουρίστες που έχουν έρθει και θα έρθουν στη χώρα μας.
1: Και βέβαια θα συζητήσουμε και για τα θέματα επικαιρότητας, γιατί όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια, ο Αύγουστος συνεχίζει και παράγει ειδήσεις, δεν τελειώνουν και υπάρχουν διάφορα γεγονότα που τρέχουν.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί διαβάζω και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 κρούσματα στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Θα έχουμε τον κύριο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να μας πει και για τις ιώσεις. Πάρα πολλά παιδιά γυρνούν από τα νησιά με ιώσεις, οι οποίες κάνουν και υψηλό πυρετό. Να δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένας απλός ιός, πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, βεβαίως ακόμα στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση για την επανέναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό καλώδιο, καλά κρατεί. Φαίνεται να τους έχει ενοχλήσει να την έχει ενοχλήσει την Τουρκία, Γρηγόρη, αυτή η εξέλιξη. Δεν το είδε με καλό μάτι. Και τα δημοσιεύματα τα τουρκικά κάνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενόχληση και την ίδια στιγμή χθες είχαμε 17 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μάλιστα μια εικονική αερομαχία. Επανέρχονται λοιπόν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από την Τουρκία, από τα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποιος επίσημος σχολιασμός γύρω από αυτή την εξέλιξη και η τουρκική κυβέρνηση συνηθίζει να μην απαντά.
0: Για το και το καλώδιο εννοεί.
1: Ναι,
0: το λέει τα λένε τα μέσα ενημέρωση εκεί. Η προπαγάνδα στην Τουρκία γίνεται από τα μέσα ενημέρωση, το ξέρουμε, της Τουρκίας. οποία να πω ότι είναι και περισσότερα φιλοκυβερνητικά. Δεν υπάρχουν στην Τουρκία έτσι, και τα αντιπολιτευτικά μέσα είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και ό,τι σημαίνει αυτό και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και για την ενεργειακή μας ασφάλεια έχει ενοχλήσει τη γειτονική χώρα. Βασιλική μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα, η Βασιλική, ξέρεις, είναι οι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούνε Real FM χρόνια και ακούνε και το πρωινό που είμαστε με τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη και θα είμαστε από 31 Αυγούστου. Λέει καλημέρα, Μαλίτσα. Καλημέρα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη. Ελένη μου, καλημέρα. Όλα τα καλά.
1: Καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Λέει σε σούπερ μάρκετ που δουλεύω πάντως συνεχίζεται ο χαμούλης από Αθηναίους και πολλοί τουρίστες φέτος έρχονται και ψωνίζουν ακόμα και κρέατα.
0: Είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και με τον κύριο Δαβερόνη, ναι, και με τον κύριο Κορκίδη. Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τάσιο, ότι πλέον έρχονται οι τουρίστες, πάνε οι Έλληνες, κάποιο ποσοστό Ελλήνων διακοπές, αλλά μαγειρεύουν μέσα στο κατάλημα, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε αυτή τώρα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντή πνευμονολογικής κλινικής στο ΠΑΓΝΗ. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούμε και για έξαρση των ιώσεων, κυρίως από τα παιδιά που έχουν φύγει, έχουν πάει στα νησιά και επιστρέφουν. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω μετά είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πάμε λίγο με τις ιώσεις. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτή την εποχή να έχουμε τέτοιες τόσες ιώσεις?
2: Είναι σχεδόν κάθε χρόνο πλέον. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Να μας ανησυχεί υπερβολικά. Απλά χρειάζονται ορισμένες συμβουλές να τηρηθούν ορισμένα πράγματα, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει μια γρήπη, μια ίωση μέσα στις διακοπές του, να συνεχίσει τις διακοπές του, και κάποιος που επιστρέφει θα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα για να μην κολλήσει τον γύρο του. Νομίζω ότι τα περιστατικά γρήπης είναι τα πιο σημαντικά.
0: Με τι συμπτώματα είναι, κύριε Τζανάκη, αυτά τα περιστατικά?
2: Δεν διαφέρουν τα συμπτώματα για όλες αυτές τις ιώσεις. Mm-hmm. Η γρήπη είναι λίγο βαρύτερα, δηλαδή πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αυθαλγίες, αυτό είναι πολύ τυπικό. Και πονόλαιμος με ξηρότητα, κόκκινα μάτια κλπ. Όποιος έχει λοιπόν τέτοια συμπτώματα, καλό θα είναι να κάνει σε ένα φαρμακείο ένα τεστ για τη γρήπη. Εάν αποδειχθεί ότι είναι γρήπη τύπου Α, από εκεί και ύστερα, αν έχει πάρα πολύ βαριά συμπτώματα, καλό είναι να πάρει τα αντιϊκά φάρμακα, τα ειδικά για τη γρήπη. Αλλά όλοι, ανεξαρτήτως αν θα πάρουν ή όχι φάρμακα, θα πρέπει να διακόψουν τη ροή των διακοπών τους για κάνα δύο μέρες. Δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν ξενυχτούμε, ξεκουραζόμαστε με πολλά υγρά, κατοίκων και με αντιπυρετικά όταν σηκώνεται ο πυρετός.
0: Αυτή είναι η γρήπη τύπου Α που λέμε,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Τα περισσότερα, όχι, κάποιες από τις ιώσεις είναι γρήπη τύπου Α, η οποία είναι και θα έλεγα και πιο ανησυχητική από τις ιώσεις αυτής της εποχής, διότι συνδέεται με ορισμένες επιβλοκές που αυξάνονται εάν τυχόν δεν ξεκουραστούμε και συνεχίσουμε τις διακοπές με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή πηγαίνουμε στις θάλασσες, ηλιοθεραπείες, ξενύχτη κλπ.
1: Αυτή η έξαρση συνδέεται με την εποχή ή μήπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες των μετακινήσεων, των μαζικών μετακινήσεων με πλοίο ή δεν ξέρω εγώ πώς, που βοηθούν στην εξάπλωση?
2: Είναι σποραδικά κρούσματα αυτή την εποχή, εκτός εποχής δηλαδή, τα οποία οφείλονται στη μεταφορά της γρήπης Α από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και έχουν την επιδημία της γρήπης αυτή τη στιγμή που είχαμε εμείς το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι λοιπόν Αυστραλοί, κάποιοι Ασιάτες, δεν ξέρω ποιοι, κάποιος από αυτούς είχε γρήπη, ήρθε εδώ, τον κόλλησε σε κάποιους από εμάς. Οι έφηβοι και οι νεαροί είναι ανεμβολιαστοί, ζουν πολύ έντονα στα νησιά, στα μπαρ κλπ. Με πολύ έντονη κοινωνική επαφή και σωματική, πώς το πω, δεν τηρούν αποστάσεις εκ των πραγμάτων, ό,τι ξέρουν πώς διασκεδάζουν σήμερα. Με συνέπεια να μεταδίδεται πολύ εύκολα.
0: Κύριε Τζανάκη, διαβάζω στις εφημερίδες σήμερα, σε κάποιες, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
2: Μην τρελαινόμαστε, κάθε χρόνο έχουμε.
0: Α, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Κάθε χρόνο έχουμε να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καταβεβλημένοι υψηλής ηλικίας. Το ποσοστό είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι μολύνονται. Αν μολύνονται, ας το πούμε, 1000 άτομα, ένας, δύο από αυτούς μπορεί να εκδηλώσουν συστηματική νόσο, κυρίως από το νευρικό σύστημα, κεντρικό νευρικό σύστημα, και μπορεί να καταλήξουν να κάνουν αυτή τη λεγόμενη νευρική, νευρολογική νόσο, με εγκεφαλίτιδα και μυγκίτιδα. Καταλαβαίνετε ότι το 80% δεν θα εμφανίσει ποτέ συμπτώματα, ένα 20% θα εμφανίσει μια καταβολή, ίσως λίγο πυρέτιο, μια καταβολή μέσα στο για 2-3 μέρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 1%, μπορεί να εμφανίσει, κυρίως ευπαθείς άνθρωποι, την νευρολογική νόσο, εγκεφαλίτιδα μυγκίτιδα, από την οποία προέρχονται και οι θάνατοι. Από αυτήν την...
0: Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει κάποιον να τον ανησυχήσουν και να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, κύριε Τζανάκη, όσον αφορά το...
2: Εάν κάποιος αισθάνεται πολύ ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή έχει βγάλει κάποιο δερματικό εξάνθημα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει σύγχυση ή από προσανατολισμό, πολύ περισσότερο αν εμφανίσει, ξέρω εγώ, επιληπτικές κρίσεις, καλά, δεν θα αντιληφθεί ο ίδιος, θα αντιληφθούν γύρω τους, τότε καλό θα είναι να πάει σε έναν γιατρό και με βάση αυτά τα συμπτώματα πιθανότατα κάποιες εξετάσεις και κάποιες ειδικές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, πολύ ειδικές εξετάσεις, μπορεί να ανιχνεύσει το πρόβλημα. Κυρίως ανιχνεύεται το πρόβλημα σε ανθρώπους που εκδηλώνουν νευρολογική νόσο, γιατί είναι μέσα στην διαφορική διάγνωση του γιατρού και αυτή η νόσος τώρα το καλοκαίρι.
0: Nice.
2: Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ την ποιότητα από αυτά τα κουνούπια, ελάχιστοι θα εκδηλώσουν νόσο, λιγότερο του 10%, και ένα πολύ πολύ απεριόριστο ποσοστό από όλους αυτούς, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς, ανοσοανεπαρκείς άνθρωποι, μπορεί να εκδηλώσουν τη λεγόμενη νευρολογική νόσο από την οποία προέρχονται. Και...
0: Αλλά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνω. Άρα να μην πανικοβαλόμαστε.
2: Υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή πρέπει οι θύνοντες να μειώσουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών με ψεκασμούς και με άλλα μέτρα, με παροχέτευση των λιμναζών των υδάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε
0: νερά στο μπαλκόνι, ας το πούμε,
2: πιατάκια από γλάστρες κλπ. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς που θα εκδηλώσουμε ήπια νόσο, που δεν θα μάθουμε και ποτέ αν οφειλόταν στο ιό του Δυτικού Νείλου. Σε επίπεδο τώρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, καλό θα είναι να βάζουμε το αμοθητικά στο δέρμα μας, να φοράμε, να καλύπτουμε το σώμα μας όσο περισσότερο, με ρούχα, παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται να είμαστε με σορτσάκια το βράδυ, αλλά με
0: μακρύ παντελόνι, ναι, ναι.
2: Έντομα αποθητικά και στα σπίτια χρήση κουνουπιέρας ή ανεμιστήρων ή κλιματιστικών που διώχνουν τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και βεβαίως και καθησυχαστικός για να μην δημιουργούμε και προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, βγάλαμε τον ειδικό. Δεν είναι τυχαίο ο κ. Τζανάκης, είναι καθηγητής πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είπε λοιπόν ότι και οι ιώσεις είναι κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή έχουμε ιώσεις και θέλει μια προσοχή έτσι ώστε μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε λίγο πυρετό και βγαίνουμε έξω και κολλήσουμε τον κόσμο. Καθίσουμε στο σπίτι μας και βεβαίως αν κάποιος έχει πολύ ψηλό πυρετό ή πολύ έντονο πονόλαιμο, να επισκεφτεί έναν γιατρό για να του δώσει τα αντιϊκά φάρμακα. Και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που λόγω και των ημερών νομίζω δεν υπάρχει και επικαιρότητα. Ξέρεις, και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βρούμε θέματα.
1: Ναι, έτσι καλώς είναι του ΕΟΔΗ στοιχεία. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώνει.
0: Ναι, αλλά λέει ότι δεν είναι πολύ λίγοι. Είναι και πολύ λίγοι και πολύ περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε ψυχραιμία, έτσι. Προφύλαξη, τα είπε ο κ. Τζανάκης. Πώς λέγονται, αποθητικά,
1: αντικουνουπικά.
0: Αντικουνουπικά.
1: Εντομοαποθητικά.
0: Εντομοαποθητικά, αντικουνουπικά, μακριά παντελόνια κτλ. Και μην αφήνετε λοιπόν στο μπαλκόνι σας, στις γλάσσες σας, νερό μέσα στα πιατάκια, γιατί είναι μια αιστεία που μάλλον ευνοεί το να έρθουν τα κουνούπια του δυτικού.
1: Να ποτίσουμε όμως και τα λουλουδάκια, εντάξει.
0: Να ποτίσουμε, σου λέει από κάτω μην αφήνεις. Να σου λέει να το ποτίζεις, αλλά μην αφήνεις το πιάτο με το νερό. Αυτό είπε ο κ. Τζανάκης. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Πρώτη.

0: θα ζητούσα.
1: Και η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, θα σας πω τους καλεσμένους μας σήμερα. Γιατί? Γιατί στις 10:35 έχουμε τον κύριο Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Είναι, τα ξέρει πολύ καλά όλα τα φορολογικά, φοροτεχνικά και οικονομικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες, φυσικά από τις φωνικές πυρκαγιές καταστροφικές στον Πόρτο Γερμενό και όχι μόνο, αλλά και για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι, τι θα ανακοινώσω με βάση τις πληροφορίες, τι θα σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μισθωτούς. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Χριστόπουλο, 10:35 θα τον έχουμε τηλεφωνικά και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Στις 11:35 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Και χθες ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τόνισε κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχθεί. Και 12:35, 12 η ώρα, θα έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Και στις 12:35 τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρίου Αττικής, για το αγαπημένο μας, σε εισαγωγικά πολλά θέμα, τα καύσιμα. Που δεν βλέπουμε τη βενζίνη, την αμόλυβηση στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο δίζεσαι σε πολλά πρατήρια παραπάνω. Στην επαρχία οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές. Να δούμε τι τάση θα επικρατήσει στην αγορά καυσίμων το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, τα του καιρού τα είπαμε, για την έξοδο τα είπαμε, έχει κινήσει το λιμάνι του Πειραιά, είπαμε και για την επανέναρξη του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και την ενόχληση την τουρκική, που αυτή αποτυπώνεται στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου που είχαμε χθες, 17 τον αριθμό και μία εικονική αερομαχία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, γιατί τα μέτρα στήριξης τα ακούσαμε. Θα μας πει και ο κύριος Χριστόπουλος. Εχθές άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να λέει άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Αντιδιαβρωτικά έργα, αναδοσωτές, οι καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης με το αντινέρο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να πιστούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς τίποτα ότι όλα θα γίνουν άμεσα. Ότι τα χρήματα και τα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν άμεσα.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι αφορά την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων μετά την καταστροφή. Δηλαδή, όπως είπες, τα αντιπλημμυρικά.
2: Αυτό, ναι, του κύριου Παπασταύρου.
1: Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
2: Ωραία,
1: αυτή
2: αυτά.
1: Η παρέμβαση
2: εγώ
1: είναι
2: λέω
1: διαφορετική. Ναι.
2: Για την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης προς τους πληγέντες. Γιατί ακούγοντας και βλέποντας δελτίο ειδήσεων χθες, ο κόσμος λέει ναι, είναι θετικά τα μέτρα και το αποζημιώσει 100% για να φτιάξει το σπίτι σου. Αλλά πολλά ακούμε που στο τέλος δεν γίνονται. Ο κόσμος δυσπιστεί, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουν στην κυβέρνηση και γρήγορα, γρήγορα, γιατί τα μέτρα είναι προστατική κατεύθυνση, να λάβουν σάρκα και οστά αυτά τα μέτρα στήριξης για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε απελπισία πραγματικά, είναι απελπισμένοι, γιατί έβλεπες πρόσωπα πραγματικά όχι απλώς στεναχωρημένα, σε απόγνωση. Σε όλη την, σε αυτή την περιοχή έτσι, που κάηκε από την πυρκαγιά. Απελπισμένα πρόσωπα, απελπισμένοι άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και πρέπει κάποιοι σου λέει να θέλω να το ξαναφτιάξω. Δεν έχω που να μείνω. Υπάρχει και επιδότηση ενοικίου βεβαίως. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει γρήγορα να λειτουργήσουν για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Ναι, και βέβαια αυτό είναι ένα αρκετά μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή, η κατασκευή ενός σπιτιού δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και προϋποθέτει βέβαια και να υπάρχουν διαθέσιμα τα χρήματα αυτά για αυτό που έπαθε την καταστροφή.
2: Ναι, το ένα κομμάτι αυτό το ότι δεν γίνεται γρήγορα, okay, το καταλαβαίνω. Φυσικά τα χρήματα είναι τα πρώτα, αλλά τα χρήματα, οι άνθρωποι αυτοί, πώς θα τα βρουν μόνοι τους, εφόσον τα μέτρα εξαγγέλθηκαν, ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό επιμένω, άμεσα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα. Άμεσα οι άνθρωποι, τα 6.000 και τα αυτά, δεν φτάνουν, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Και τι να πάρει ο άλλος 6.000 ευρώ. Εντάξει, είναι μια πρώτη στήριξη, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, τι θέλουν? Θέλουν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους. Είναι τα περιουσία τους, το σπίτι τους, ξαφνικά μείναν χωρίς τίποτα. Δεν θα μιλήσω για την οικολογική καταστροφή. Με έπιασε

συνταξιούχος και να σου πω κάτι, αγαπημένα μου. Θεωρώ ότι οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης. Θα μου πεις, Αμαλία μου, εγώ τι θέλω? Θέλω να επανέλθει η 13η σύνταξη. Μου την κόψανε. Τα χρόνια του μνημονίων δεν έφταιγα εγώ, τα έχω πληρώσει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αν το 300 που παίρνουν οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι, που υπάρχει ηλικιακό όριο εκεί, το 25ο έτος. Οπότε και αυτό πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μένουν εκτός αρκετοί συνταξιούχοι. Γίνει 400. Είναι μισή σύνταξη. Είναι μισή σύνταξη για κάποιους. Είναι. Γιατί δεν παίρνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πάρα πολύ, 700 και 800 ευρώ. Αν πάει 400. Τώρα, ποια άλλα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Είναι και για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα ρωτήσουμε. Και αυτό είναι ένα καλό μέτρο για τους συνταξιούχους. Να τα δούμε τα μέτρα και είμαστε εδώ να τα αξιολογήσουμε. Απλώς με τον κύριο Χριστόπουλο θα κάνουμε μια έτσι, πρώτη αξιολόγηση των όσων πληροφοριών έχουμε και ο κύριος Χριστόπουλος και εγώ και ο Γρηγόρης, για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ευνοημένοι. Έτσι, όπως ακούω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα είναι ευνοημένοι από τα μέτρα στη ΔΕΘ. Με χαμηλότερη φορολόγηση. Όπως μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα τα δούμε. Στείλτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας, γιατί τι ώρα τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο? Στις 10:35.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Προηγήθηκε η έκδοσή της από τη Βρετανία. Περισσότερα στο real.gr. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 14χρονος μαθητής άνοιξε πύρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 άτομα και τραυματίζοντας 15, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του. Μητέρα και γιο σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμας, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη και 26 στα Ιωάννινα.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στις επάλξεις όλος ο Real και τον Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο. Οι αγαπητοί συνάδελφοι είναι εδώ και καλύπτουν την επικαιρότητα. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι μέχρι σήμερα. Θα λείπει την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη μου, ε?
1: Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, θα πρέπει να διάται ο Γρηγόρης. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα το πρωί, 8 με 11 με το Σπύρο Παπαδάκη. Μετά και εγώ δύο εβδομάδες θα ξεκουραστώ για να επανέλθουμε με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη Δρυμύτερη 31 Αυγούστου, στην ώρα μας 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως τον Γρηγόρη Διβάνη θα τον ακούτε μετά, εννοώ, όταν πια θα μπούμε, ξέρεις, θα ξεκινήσει η σεζόν στα Δελτία Ειδήσεων. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φόρο τεχνικό, για να συζητήσουμε για όλα. Ναι, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα για τον κύριο Χριστόπουλο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, λέει ο Πάνος, ο ακροατής μας, ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν φορολογεί το πραγματικό κέρδος, αλλά ένα υποθετικό εισόδημα. Είναι ερώτημα προς τον κύριο Χριστόπουλο αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν μια μικρή επιχείρηση είχε δύσκολη χρονιά. Και αναρωτιέται αν αποτελεί αντικίνητρο για εργασία, επενδύσεις και δηλωμένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Θα τα ρωτήσουμε όλα στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Μιχάλης, άκου τώρα να δεις τι λέει. Εγώ έλεγα για τις αποζημιώσεις, για τους πληγέντες, ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Και έρχεται ο Μιχάλης, λέει, και στο Αλκαλοχώρι έτσι τους έλεγαν, άμεση αποκατάσταση και ακόμα ζούμε στα κοντέινερ. Λοιπόν, ο κόσμος, Αμαλία μου, έχει κουραστεί από φανφάρες. Να κοιτάμε την αλήθεια όπως είναι. Το είπα. Το είπα. Μιχάλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα ότι ο κόσμος είναι δυσπιστός με το δίκιο του και θέλει να δει έργα. Από λόγια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε όλοι χορτασμένοι. Έργα. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν σοβαρά, έμειναν χωρίς στα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και πρέπει να στηριχθούν. Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την προϋπόθεση όμως να εφαρμοστούν και άμεσα. Λοιπόν, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Παρακολουθώ από το πρωί την ενημερωτική και όχι μόνο εκπομπή σας και εσένα, αγαπητή Αμαλία, και τον Γρηγόρη, και είμαι στη διάθεσή σας να και τον πρόλογο άκουσα και το κρίσιμο θέμα. Είπατε πολλά σήμερα, κρίσιμα θέματα, επίκαιρα θέματα. Αλλά αυτό που αφορά τους πυρόπληκτους είναι την πρώτη στην ατζέντα ψηλά.
0: Ακριβώς, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Λίγο για τα μέτρα στήριξης. Μπορείτε λίγο να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Χριστόπουλε.
2: Θα έλεγα, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και αγρότες και φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες
0: και επιχειρήσεις, βέβαια,
2: βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους. Εδώ η πολιτεία από το 2021 έχει ορθώσει ένα νόμο και έχει ανοίξει και μία πλατφόρμα, κρατική αρρωγή. Το οποίο βέβαια όλο το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις πρώτες αποζημιώσεις. Άκουσα προλίγου ότι βεβαίως τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ ή 6.000, αλλά έχει περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις που θα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Το σύστημα στηρίζεται, όπως είπα, στο νόμο 4797, αν θέλει κάποιος να το ψάξει πιο πολύ, ίδιος οι λογιστές ενημερώνουν τους πυρόπληκτους ως πελάτες και όχι μόνο. Όπως ισχύει και στις ειδικές περιπτώσεις, βέβαια υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που ευθύνονται για κάθε πληγήσα περιοχή. Παράλληλα, στην πλατφόρμα, όπως είπαμε, στην πλατφόρμα Καλλιτική Αγωγή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα διαθέσιμα μέτρα. Ας πούμε μερικά,
0: ναι,
2: να συζητήσουμε μαζί, όπως το είπατε νωρίτερα, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο πιο πρακτικά.
0: Ξέρετε, κόσμος, κύριε Χριστόπουλε, θα το ξαναπώ, είναι δύσπιστος. Ενώ λέει ότι τα μέτρα είναι θετικά. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να αποδομώ κανένα μέτρο στήριξης. Είτε αφορά φυσικά πολύ περισσότερο μέτρα στήριξης στους πληγέντες, αλλά γενικότερα. Όμως αυτό που ο κόσμος θέλει είναι να γίνουν όλα γρήγορα και να γίνουν αυτά που εξαγγελθήκαν να γίνουν πράξη.
2: Εγώ θα κρατήσω την τελευταία σου λέξη. Είναι πολυεπίπεδο το σύστημα στήριξης όντων. Περιλαμβάνει άμεσες αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες. Αλλά η ουσιαστική προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων αυτών, αγαπητή μου Αμαλία, είναι τρία πράγματα. Είναι η έγκαιρη δήλωση των ζημιών, βεβαίως, η ολοκλήρωση των αυτοψιών γρήγορα και η σωστή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα τρία πράγματα είναι στα χέρια της πολιτείας, της αρμόδιας υπηρεσίας, του αρμόδιου υπουργείου, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουμε παράπονα και στην εκπομπή σου πολλές φορές, το είχα συζητήσει και μαζί σου και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ότι ακόμη εκτός από τον Ντάνιελ, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Από το κολοχώρι μας έστειλε ο Μιχάλης μήνυμα ότι ακόμα είναι στα κοντέινερ.
2: Είναι εκκρεμότητες ακόμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πια τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, να το πω, όχι με την έννοια την κακή, ότι είναι κατά ανάγκη όλα αυτά που είπαμε, έγκαιρη δήλωση ζημιών, ολοκλήρωση των αυτοψιών, σωστή υποβολή των δικαιολογητικών. Πολλές φορές λένε, μιλάω κι εγώ, μιλάτε κι εσείς, δεν είχε στείλει όλα τα δικαιολογητικά. Ξέρω εγώ, λείπει το Ε9, λέω παράδειγμα. Ας έχουν μια συνεργασία και ας μπουν πρακτικά σε αυτή την πλατφόρμα μέσα που παίρνουν πληροφορίες. Εγώ θα έλεγα τώρα, αν θέλουμε να πούμε χρηστικά τη σειρά των πραγμάτων, είναι η πρώτη αποζημίωση είναι 600 ευρώ για πρώτες βαγγιωτικές ανάγκες. Έως 6.000 για οικοσκευή και επισκευές κυρίες κατοικίες. Από εκεί και πέρα, μετά την αυτοψία, καταγράφουν οι μηχανικοί τις ζημιές, χαρακτηρίζουν τα κτίρια, ανοίγουν το δρόμο για στεγαστική συνδρομή και επιδότηση του ελληνικού ή προσωρινή στέγαση.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, έγιναν οι πρώτες 82 αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Έδειξαν ότι 37 κατοικίες κρίθηκαν κόκκινες και 29 κίτρινες. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Με το κύριο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στο Πόρτο Κερμενό. Είπατε προηγουμένως για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Εφόσον έγιναν αυτές οι αυτοψίες, δεν έχει λήξει η καταγραφή. Δηλαδή η καταγραφή είναι δεδομένη επισήμως. Πού μπορεί να γίνει λάθος έπειτα, ότι δεν θα είναι δυνατό να μην βάλει το Ε9 μέσα στη δήλωση. Δηλαδή,
0: μπορεί κάποιοι να μην βάζουν τα πετωμένα άγγραφα. Αυτό λέει ο κ. Χριστόπουλος.
2: Και μάλιστα με το νέο νόμο του κ. Χατζηδάκη, μια υπεύθυνη δήλωση δεν είναι τώρα, αφού υπάρχει νόμος. Δηλώνω υπεύθυνα, δεν μπορώ να δηλώσω ψέματα. Αν δεν προλαβαίνω κάποια χαρτιά να τα βγάλω, γιατί είναι δύσκολο τώρα να αναζητήσει κανείς συμβόλαια και δεν μπορούμε. Άρα. Το Ε9 βέβαια μπορεί να το πάρει ή το Ε1 την φορολογική δήλωση μπορεί να την πάρει αυτόματα.
1: Ναι, αυτά είναι ηλεκτρονικά, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, άρα είναι ένα κομμάτι αυτό με τα μέτρα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα,
0: και να πάμε στη ΔΕΘ.
2: Ναι, στα γρήγορα. Εκτός από τα άμεσα, είναι και φορολογικές ενεπλήσεις που είναι στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Εδώ παρατάσεις φορολογικών προθεσμιών ήδη νομοθετούνται και γίνονται αποφάσεις. Αναστολή πληρωμής. Κάποιο έπρεπε να πληρώσει την προθεσμία του. Δεν πρέπει να του κάνουν καμιά κατάσχεση στο λογαριασμό ή οτιδήποτε. Αλίμονο. Αναστολή μέτρων ίσπραξης διευκολύνει από την ΑΔΕ. Από εκεί και πέρα, απαλλαγή από τον ΕΝΤΙΑ. Κάποιοι έχουν δόσεις που έχουν το σπίτι του εκεί πέρα καμένο. Ποια είναι τώρα, νομίζω τέλος Αυγούστου είναι η έκτη δόση. Ποια είναι. Αυτή θα σταματήσει. Θα ανασταλεί. Απαλλαγή λοιπόν από τον ΕΦΙΑ για κατοικίες που καταστράφηκαν ή κρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Και τα τρία πράγματα, το είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης, ότι δεν είναι μόνο 100%, μπορεί να έχει ζημιές οι οποίες είναι επανορθώσιμες. Τώρα από εκεί πέρα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, δικαιούνται βεβαίως πρώτη αρρωγή, δικαιούνται επιχορηγήσεις, δικαιούνται φορολογικές διευκολύνσεις και τα μέτρα στήριξης επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα δικαιούνται. Αυτά αρκεί. Να συντονιστούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποκατάσταση της παραγωγής σε διάφορα από τα αρμόδια προγράμματα. Άρα τα δικαιολογητικά, το είπες, Γρηγόρη, να το ξαναπούμε πάλι να το τονίσουμε. Δελτίο αυτοψίας, ναι. Ε1 και Ε9, ναι. Ε1 εντυπώνεται της δήλωσης και Ε9 των ακινήτων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όποια πρόσθετα δικαιολογητικά προβλέπει σχετική και άλλη. Και βασικά τα τρία άμεσα τώρα είναι αυτά.
0: Αυτά, μάλιστα.
2: Ο νόμος, το επαναλαμβάνουμε, κάτι που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο, ο νόμος 4797-21.
0: 4797-21, μάλιστα. Yeah. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο.
2: Πρέπει να κάνουν πληγέντες, αν θέλαμε να πούμε, να αντιλώσουν άμεσα τις ζημιές. Να συνεργαστούν με τα συνεργεία αυτοψίας, να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας και της πλατφόρμας για τις ειδικές αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους. Από εκεί και πέρα. Η ευθύνη σε έναν βαθμό να επισπεύσει, οπωσδήποτε ανήκει στην πολιτεία και εδώ είναι το στίχη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί βεβαίως κάθε τέτοια εποχή συζητάμε για το οικονομικό πακέτο που έρχεται στη ΔΕΘ και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά σενάρια, λοιπόν πάμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο για τους συνταξιούχους. Τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι.
2: Υπάρχει μια επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
2: Εκεί, αγαπητή Αμαλία και αγαπητή Γρηγόρη, συμμετέχει ο ΣΕΒ. ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ που θα μιλήσετε, που θα μιλήσετε με τον
0: κύριο Καβαθά, βέβαια.
2: Ο κύριο Καβαθά μας έχει δώσει προτάσεις και έχουμε βάλει μέσα.
0: Θα τα πούμε, βέβαια.
2: Έχουμε 26 σημεία υποβάλει στο Υπουργείο και βεβαίως με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί εκεί αναφερόμαστε.
0: Τον Υφυπουργό Οικονομικών.
2: Και στον Υφυπουργό Οικονομικών και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περακάκη και στον Θάνατο Πετραλιά, τον Υπουργό και βεβαίως τον κύριο Πιτσιλή. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι στην ατζέντα ψηλά βρίσκεται η σημαντικότερη πρόταση και συζητείται. Είναι, γιατί αυτά είναι ακόμη.
0: Δεν έχουν κλειδώσει ακόμα τα μέτρα. Γιατί
2: είναι η μείωση του χρονικού συντελεστή των επιχειρήσεων από 22 στο 20% για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια παρέμβαση, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
0: Σωστά. Για τους συνταξιούχους έχουμε.
2: Έχουμε και για τους συνταξιούχους. Είπατε προηγουμένως, κάνατε αναφορά. Κάτι θα γίνει σωστά με αυτό το πάρα πολύ μέτρο που ήρθε και έκατσε την εισφορά αλληλεγγύης. Όχι εισφορά αλληλεγγύης που είχαμε και καταργήθηκε, εισφορά αλληλεγγύης στην υγεία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ήταν 6 και έγινε 8, πόσο έγινε. Και βέβαια πιάνει από μικρές συντάξεις και πάνω. Αυτό είναι στην ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το τέλος επιτέματος για όλους τους επιχειρήσεις έχει καταργηθεί βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση προκαταβολής.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Βέβαια. Η αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος.
0: Και αυτό είναι βασικό.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η έκπτωση φόρου για εφάπαξ εξόπλισης του φόρου εισοδήματος να είναι όχι τώρα το 2%.
0: Ναι, να είναι μεγαλύτερη έκπτωση. Για να είναι από τέτοιο κίνητρο. Για αυτούς που είναι καλοπληρωτής.
2: Ναι. Τώρα, εδώ, εκείνο που δίνουμε φέτος μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων είναι η θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Δεν μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας φορολογούμενος συνεπής και να μην απολαμβάνει κάποιο πόνο, να μην απολαμβάνει μια επιχείρηση κάποιες περισσότερες που τις δικαιούται. Δηλαδή,
0: ναι, κύριε Χριστόπουλε, γιατί πάρα πολλοί καλοπληρωτές ή που είναι συνεπείς στις φορολογικές τους και όχι μόνο υποχρεώσεις, διαμαρτύρονται, σου λέει για μας δεν ποτέ κάτι. Εμείς πληρώνουμε. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις. Και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Εμείς που πληρώνουμε ποτέ για μας κάτι θετικό. Έτσι, δεν έχουν δίκιο.
2: Και η έκθεση της Επιτροπής, αγαπητή Μαλία, έχει κάνει με την έννοια της συνέπειας. Δηλαδή, άλλωστε, το γεγονός ότι στις πρόσφατες παρεμβάσεις που απέραν από την απόφαση του Αριούπαγου για τους ενεργούς δανειολήπτους, του νόμου Κατσαρίδη, ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις αυτή τη φορά για την επιβράβευση των συνεπών επικίνδυνων, όπως το έπαιζε δηλαδή. Η έκθεση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι επιτροπές που επαναστατεύτηκαν στο τελευταίο διάστημα μιλάνε για θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας με ωφέλη για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν, πληρώνουν στην ώρα τους. Τους φόρους, διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Ωραία, εγώ δεν απολύω. Έχω μια επιχείρηση που είναι, τα βγάζει πέρα, έχει δυνατότητα, δεν απολύει. Εκεί λοιπόν, δώσ' του περισσότερο κίνητρα. Μειώσε τις ασφαλιστικές φορές να προσλάβει άλλον έναν ακόμη.
0: Σωστά. Μα θα μειωθούν, λέει, οι ασφαλιστικές φορές, ίσως κατά μία μονάδα, περαιτέρω.
2: Ναι, βεβαίως, χρωστάει άλλωστε αυτό.
0: Ναι.
2: Και να θυμηθούμε τώρα 32% πόσο από 45% που ήταν, είναι δυνατόν. Εξετάζονται λοιπόν η μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου, παροχή πόνου φορολογικής συνέπειας, ευνοϊκότερη φορολόγηση κερδών που επανεπενδύονται, τα κερδούν τα δύο.
0: Κύριε Χριστόπουλε, μία ερώτηση, γιατί έχει έρθει από τον Γιώργο. Καλημέρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι που προπληρώνουν όλο το φόρο την προηγούμενη χρονιά με την παρακράτηση φόρου, γιατί να μην έχουν αυτή την έκπτωση,
2: ναι,
0: λέει ο Γιώργος.
2: Το έχουμε ζητήσει πολύ. Αυτό είναι, αν είναι καραμπινά, τώρα να το πω όσο μπορώ απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Τώρα δίνει κίνητρα για έγκαιρη υποβολή των ίσων 2, ήταν φέτος 2, 3 και 4% με πληρωμή όλου του ποσού στις 31 Ιουλίου που έγινε. Αλλά όπως είπες, αυτοί οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν στο τέλος να πληρώσουν φόρο, εκτός αν έχουν άλλα εισοδήματα, ακίνητα κλπ., αυτοί έχουν προπληρώσει το φόρο. Εκεί γιατί δεν τους μειώνεις παλιότερα στην παρακράτηση του φόρου, Αμαλία και Γρηγόρη, επιτρέψτε μου να σας μιλώ γιατί σας εκτιμώ.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: βέβαια.
2: Στην παρακράτηση του φόρου είχε μείωση.
0: Γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, κύριε Χριστόπουλε, που. Ο Ενικός είναι για μας, έτσι είναι.
2: Βρίσκω στην έγκριτη ενημέρωσή σας, βρίσκω πάντοτε βήμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που πάντα είστε έτσι, απαντάτε θετικά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πακέτο που στη Δέθενο, που θα είναι ευνοημένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι και οι επιχειρήσεις και οι μισθωτοί.
2: Ναι, δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τα πείτε με τον Γιώργο. Εδώ ναι. ζητάμε μέσω της ΓΕΤ την πρόταση. Έχει περιληφθεί μάλλον η πρόταση πολύ σοβαρή που έστειλε ο Γιώργος ο Καβαδάς με τον Βασίλειο τον Καμπανή. Να παρεξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα εδώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην απαριθμίσω, αλλά είναι η καθιέρωση ενός επαγγελματικού λογαριασμού ακατάσχετου.
0: Ακατάσχετου, αυτό το ζητούν.
2: Ειδικού.
0: Ναι.
2: 1950 έγινε πρόσφατα για όλους τους προλογούμενους 1600, αλλά για τους επαγγελματίες δεν μπορεί να έχει μια δυσκολία και ξαφνικά την Παρασκευή που πρέπει να πληρώσει.
0: Να μην μπορεί να πληρώσει γιατί
2: να
0: είναι.
2: Να πληρώσει.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Καλά
2: αγορά...
0: μπάνια τώρα γιατί μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο.
2: Νομίζω ότι μιλώντας με την αγορά που θα δείτε. Και κάνει επαφή και η κυβέρνηση και σε επίπεδο υπουργών, οι φορείς της αγοράς εννοώ. Υπάρχει τώρα ένας νέος διάλογος που αποκαλύπτουμε αυτά τα άλλα πράγματα.
0: Πολύ
2: που
0: ωραία.
2: Καινοτόμες προτάσεις. Πολλές φορές να πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πολλές από τις προτάσεις που έχουν βάλει εμείς 26 δεν έχουν σώνει καλά η δημοσιονομικό επίπτωση. Είναι θέματα που ξεφεύγουν και πρέπει να
0: δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Να είστε καλά, κύριε Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Real FM.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Και είχαμε πριν τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, που νομίζω μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τα μέτρα στήριξης του πυρόπληκτους, αλλά και για το πακέτο, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου? Καταλαβαίνω ότι είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα και θα πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ ότι είναι συνταξιούχοι. Είπε διάφορα πράγματα ο κ. Χριστόπουλος και για το 300 που μπορεί να γίνει 400, αυτό το επίδομα που δίνεται η ενίσχυση κάθε Νοέμβριο, αλλά και για την ΕΑΣΤ, την εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί πάρα πολύ είναι αρκετά τα χρήματα, αναλογώς με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνεις. Έτσι, για την προκαταβολή φόρου, που περιμένουμε νέα μείωση, για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, που και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, δεν νομίζω να καταργηθεί. Αλλαγές θα έχουμε και προστατική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε ένα πολυεπίπεδο οικονομικό πακέτο που θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Είπε ο κ. Χριστόπουλος ότι τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Μείωση του φόρου από το 22% στο 20%. Και αυτό θα είναι θετικό για να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως τόνισε και για τα μέτρα στήριξης των πυροπλήκτων ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και είναι πολυεπίπεδα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και να γίνουν όλα γρήγορα. Θα το πω και θα το τονίσω. Γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η Ελλάς, το κόμμα που προείσταται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέσκοπο και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής, το τονίζω, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα ανεβαίνει κανονικά ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
1: Η συνέντευξη τύπου που διάβασες, πού θα δοθεί?
0: Στο Πόρτο Παλάς.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου.
0: Πάντα στο Βελίδης γίνεται η συνέντευξη τύπου. Πάντα. Όλη η συνέντευξη τύπου όλων των.
1: Ποιον?
0: Τι ποιον?
1: Των κομμάτων.
0: Των πολιτικών αρχηγών που ανεβαίνουν.
1: Πολιτική αρχηγή, κυβέρνηση, πρώτα πρωθυπουργό προφανώς, μετά αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το που δεν κατάλαβα. Πρώτα είναι ο πρωθυπουργό. Πριν έτσι.
1: Μετά είναι ο πρωτόκολλο. Ρωτάω, ναι, για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, βάσει πρωτοκόλλου, ο κύριο Τσίπρα που βρίσκεται τώρα.
0: Στο Βελίδης θα είναι.
1: Ναι. Βάσει πρωτοκόλλου ως κόμμα.
0: Ως κόμμα μετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει μπει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό.
1: Εγώ.
0: Άρα θα προηγηθούν και οι υπόλοιποι που θα πάνε ή θα είναι, δεν ξέρω πότε θα πάνε. Όλοι ο ίδιος πάντως και η Ελλάδα έβγαλε ανακοίνωση ότι θα βρεθεί στις 8, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, μην κάνω και κάποιο λάθος, Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη. Θα βρεθεί 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στη ΔΕΘ και θα δώσει και ειδική συνέντευξη τύπου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας.
2: Αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές.
0: Έχει ξεκινήσει και ένα μπιφ μεταξύ της κυβέρνησης και του Πασόκ για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που φέρνει επενδύσεις ένα δις. Καθετικό είναι. Χθες το αίτημα υποβλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, και πριν λίγο το Πασόκ έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ουσιαστικά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα μνημειώδης επίτευγμα. Ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από ένα δις ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Για την απόλυτη επικοινωνική ταχυδακτυλουργία. Πολλά έργα στους τομείς που αναφέρονται, αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, όμως η κυβέρνηση απέτυχε εκτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, λέει το Πασόκ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά. Εντάξει, και τώρα μπορεί οι εκλογές να επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν την Άνοιξη ή το Μάιο, εκεί κοντά, Απρίλιο, Μάιο, το 27. Όμως είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, ξεκάθαρα.
1: Έτσι κι αλλιώς, σιγά-σιγά πλησιάζει.
0: Όχι, και... σιγά, εδώ και μήνες είμαστε.
1: Ναι, πλησιάζει. Πλησιάζει. Θέλω να πω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα, ενώ έχει ξεκινήσει. Και όσο και μετά, νομίζω, μετά τις διακοπές του Αυγούστου, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί. Γιατί πια θα είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Επιμένει ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για την άνοιξη του 27. Το Πασόκ δεν ξέρω. Πάντως και τώρα, μέσα στον Αύγουστο, οι ανακοινώσεις και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα άλλα κόμματα, αλλά μιλάω για αυτά τα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζουν ανακοινώσεις και πολλές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή δεν το βλέπεις ως Αύγουστο αυτό, σε πολιτικό επίπεδο μιλώ. Πάντως ο Πρωθυπουργός θα περάσει το 15 Αυγουστό στα Χανιά, εκεί για να ξεκουραστεί και κάποιες μέρες, λογικό είναι. Και μετά νομίζω 24 Αυγούστου ότι έχει υπουργικό, νομίζω. Να το τσεκάρουμε, νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλοι στις θέσεις τους μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Άρα εκεί θα ξεκινήσει και νέα πολιτική αντιπαράθεση για θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση,
3: Durostik
4: υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Πρόκειται να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της, με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ταϊλάνδη. Έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ. Νεκροί είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ 15 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις αρχές, νεκρός είναι και ο 14χρονος δράστης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο, οι επιβάτες του οποίου ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη. Το Ιράν στο μεταξύ εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από το στενό του Ορμούς σε εχθρικές, όπως αναφέρει, χώρες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ελληνική επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της φεροβολίας και στη δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη εδώ στο Real FM 97,8 και τον Γρηγόρη Διβάνη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και την Αμαλία Κάτζο, τη Μαρία Ψάλτη στους ήχους της εκπομπής μας και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολλά τα μηνύματά σας, στον απόϊχο της συνέντευξης που είχαμε, τη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό. Ο κόσμος θέλει να ακούσει μέτρα ανακοφιστικά και στο και μείωση φορολογικών συντελεστών και μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας που στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας, τον τουρισμό. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρώτο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Τάσιο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία μικρή διόρθωση.
0: Τι έκανα?
2: Αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ωραία, συγγνώμη σας ζητώ.
2: Τα είπατε, τα έχω περάσει βέβαια.
0: Το ξέρω, άρα και τα άλλα ισχύουν. Και αυτό καλά κάνετε και με διορθώνετε.
2: Για το τυπικό καθαρά.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
2: Βρίσκεται στη Χαλκιδική.
0: Πού να σας βρούμε
2: και δραστηριοποιούμε ακριβώς και με βρίσκεται σε συνάδελφο συγκεκριμένα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.
0: Πώς είναι τα πράγματα τώρα στη Χαλκιδική? Τώρα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είστε εκεί.
2: Η Χαλκιδική έχει περίπου τα νούμερα του 2025. Υπάρχει και μια μικρή απώλεια ενός αφίξης της τάξης 5 με 10% κυρίως στα μικρά καταλήμματα από την έναρξη της σεζόν.
0: Μάλιστα. Εικόνα είναι θετική.
2: Η εικόνα είναι θετική τον Αύγουστο, ιδιαίτερα η εβδομάδα του 15 Αύγουστο. Αυτό είναι μια κλασική βέβαια εβδομάδα που γεμίζουν όλα τα καταλήμματα. Και ουσιαστικά είναι μια σεζόν, θα έλεγα, μήνα με το μήνα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε last minute, αυτές οι κρατήσεις last minute ισχύει.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την
0: περίοδο. Για Έλληνες ή για ξένους τουρίστες.
2: 90% είναι ξένη αγορά που δουλεύουν τα ξενοδοχεία και ένα 10% αυτή την περίοδο είναι της ελληνικής αγοράς. Στα μικρότερα καταλήμματα πηγαίνουν και με τον κοινωνικό τουρισμό. Το τουρισμός για όλους το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, άργησε. Το λένε για κροτές μας.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια δυναμική.
0: Εμείς, γενικότερα, έχουμε ποια είναι η εικόνα
2: του υψηπηρωτικής ποιοτικού προορισμού. Ναι. Έχουμε οδικό τουρίστα από τα Βαλκάνια και αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η εικόνα σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι σε πολλούς προορισμούς της χώρας.
0: Θα είναι χειρότερη από πέρσι.
2: Και γι' αυτό λέμε στηριστό. Κατά την άποψή μου θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι. Επειδή ακούμε, κύριε Τάσιε, ένα οξύμορο ότι έχουμε τουρίστες αρκετούς, δηλαδή είναι πολύ καλές οι αφίξεις, ο αριθμός των αφίξεων, αλλά δεν δαπανούν όσα δαπανούσαν. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό, είναι γεγονός. Κυρίως αυτό προέρχεται από τον κλάδο των υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, αλλά και εντός ξενοδοχείου στα τμήματα που κουβεντιάζουμε τους συναδέλφους, και εκεί είναι σφιγμένα τα πράγματα. Καθαρά οικονομικοί λόγοι. Ο καθένας έχει κάποιες οικονομίες για να κάνει την εκδρομή του, να πάρει το τουριστικό πακέτο. Είτε το μαζικό μοντέλο είτε αλλιώς. Και επίσης αυτό που η αγορά δεν το έκανε από νωρίς είναι να διορθώσει τις τιμές. Πολλοί συνάδελφοι το καταλάβαμε εκεί μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Διορθώθηκαν οι τιμές, άρχισε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η σεζόν, άσχετα αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, θα μου επιτρέψετε να σου πω. Αλλά η αγορά ήθελε διόρθωση τιμών. Στα μικρά καταλήμματα δεν έγινε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η βραχυχρόνια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε όλη τη χώρα. Σχεδόν φτάσαμε να είναι οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι οποίοι εκεί έχουν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και κατεύθυνσης. Και οι τιμές ήταν υψηλά. Όταν είναι υψηλά οι τιμές, η Μεσόγειος, αντιλαμβάνεσαι, έχει ένα τεράστιο ανταγωνισμό και ο κόσμος θα πάει εκεί που είναι πιο οικονομικά.
1: Και σε σχέση
2: να
1: με
2: μια χρονιά μόνο.
1: Και σε σχέση με την προέλευση των τουριστών στη Χαλκιδική, ποιες χώρες δείχνουν να την προτιμούν, από ποιες χώρες οι τουρίστες σας επισκέπτονται.
2: Όπως ανέφερα και πριν, εμείς έχουμε ένα μείγμα 50-50, fix αεροπλέον, fix αυτοκίνητο. Η Ρουμανία πρωταγωνιστεί όσον αφορά τον οδικό τουρισμό της Βαλκανικής. Φέτος έχουμε περισσότερους Τούρκους από τα τελευταία 2 χρόνια με αφίξεις. Επίσης έχουμε Ουκρανική αγορά πάλι οδικά. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι οι περίπου 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και αυτοί είναι ενεργοί πελάτες διακοπών. Mm-hmm. Και σε εμάς, ακόμη και σε μικρότερες κατηγορίες με τα bus charter, λεωφορεία charter δηλαδή. Mm-hmm. Και από την άλλη, όσον αφορά τις εθνικότητες της αεροπορικής άφηξης, η Γερμανία είναι πρωταγωνιστή. Η Αγγλία και η Πολωνία που έφτασε πια στην τρίτη θέση.
0: Mm-hmm.
2: Με πολύ καλές πτήσεις charter και σύνδεση της Θεσσαλονίκης και η Ιταλική αγορά και 100 χώρες. Αυτό το μείγμα κάνει και τη διαφορετικότητα στον νόμο.
0: Κύριε Τάση, αναρωτιέμαι λοιπόν, σύμφωνα με, είστε πολύ προς το κομμάτι του τουρισμού, δεν το συζητώ αυτό, έχετε εμπειρία τεράστια και λέτε ότι η χρονιά θα, ίσως η φετινή να είναι το ίδιο με την περσινή, αλλά όχι καλύτερη, γιατί...
2: Την εκτίμηση μου.
0: Ναι, την εκτίμησή σας λέω. Από την άλλη πλευρά αναρωτιέμαι αν έχουμε κερδίσει το στοίχημα να έχουμε η περιοχή εκεί και γενικότερα να έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό. Γιατί αυτό είναι ένα στίχημα, έτσι δεν είναι? Να μην είναι μόνο οι 3 μήνες, 4, αλλά να είναι και, και ο χειμώνας και το φθινόπωρο, κάτι που κερδίζει. Και πέρσι και κυρίως στην Αθήνα και φέτος.
2: Διαφορετικοί προορισμοί, mm-hmm. διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm. Η Χαλκιδική πια όμως άφησε όσον αφορά τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, είμαστε πια 6 μήνες.
0: Mm.
2: Πολύ σωστά λέτε, πριν 10 χρόνια ήμασταν 5. Πολύ παλιότερα λιγότερο. Mm. Έχουμε τους 6 μήνες πια. Δουλεύουμε στα άκρα της σεζόν, με δυσκολία βέβαια σύγκριση με τον ανταγωνισμό.
0: Mm.
2: Άλλο πράγμα η Αττική.
0: Mm.
2: Η Αθήνα, όλο αυτό το κομμάτι, ένας εντελώς διαφορετικός προορισμός. Αντίστοιχα, η Αθήνα και η Αττική έχει τις Κυκλάδες, έχει 2 ώρες απόσταση από το αεροδρόμιο σε πολλούς άλλους προορισμούς, μικρούς ή μεγάλους, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νούμερα που είναι θετικά προέρχονται από το Ελευθέριο Βενιζέλος κατά βάση, σε μεγάλο ποσοστό. Η κινητικότητα αυτή αφορά όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γεωγραφικά όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Εμείς από εκεί και πέρα. Βλέπουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία στην αύξηση του λειτουργικού κόστους είμαστε στο συν 10%, μπορεί και παραπάνω, τόσο από το δίκτυο των logistics, όσο και από τη μισθοδοσία, τα μισθολογικά με την κάρτα, όπου η έντονη εποχικότητα δημιουργεί συνθήκες πλειοδοσίας, θα μου τρέψετε να πω στο προσωπικό. Και βέβαια βλέπουμε ότι η αγορά είναι σφιγμένη.
0: Είναι σφιγμένη, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ως αστικός προορισμός.
2: Συγγνώμη.
1: Η Θεσσαλονίκη ως αστικός προορισμός ανεβαίνει από άποψη τουριστικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι. Σίγουρα δεν είναι όπως πριν 10 χρόνια. Ο Άιμνηστος Μπουτάρης έκανε ένα ξεκίνημα τότε να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Mm-hmm. Και εμείς το καλοκαίρι ιδιαίτερα είμαστε στην πόλη δίπλα. Ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πόλης, η Χαλκιδική. Είναι καλύτερα. Θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά ως περιφέρεια, διότι έχουμε εντός αγωγικών άεργους προορισμούς που είναι δίπλα, νομούς κυρίως, η Πέλα, η Μαθία, το Κιλκίς, οι Σέρες, με μοναδικά σημεία μεν πολιτισμού κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει δυστυχώς αυτά όλα να ενωθούν σε μια διαφορετική προσέγγιση προορισμού, ιδιαίτερα στα άκρα της σεζόν.
0: Κύριε Τάση, νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα και ποια είναι η εκτίμησή σας. Από την άλλη πλευρά, επειδή πάρα πολλοί συναδελφοί σας ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης και γενικότερα να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, και θα ακούσουμε και κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι αυτά που λέγονται ως πληροφορίες και τις μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα σας ικανοποιήσουν, θα στηρίξουν και κυρίως τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού?
2: Κοιτάξτε, έχουν υποθεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Προφανώς πάντα έτσι γίνεται αυτή την περίοδο, κύριε Τάση.
2: Προφανώς αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει ένα μέρος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτού του πλεονάσματος που χτίζουμε με κόπο όλοι. Από την άλλη, εμείς ως κλάδος έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ στη διαμονή, mm-hmm. που είναι για μας ένα πολύ κέραιο. Δεν βλέπω αυτό να είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και αποφάσεις. Γενικότερα στο ΦΠΑ, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε την μείωση της φορολογίας. Σε ασφαλιστικές φορές, ξέρετε, όταν ακούσει μια μονάδα είναι τίποτα ουσιαστικά. Αλλά γνωρίζουμε από την άλλη ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πονάει πάρα πολύ από το παρελθόν. Εκεί δεν βλέπω να έχουμε πολύ περισσότερες καταλήξεις, καλύτερη κατάληξη για μας. Γι' αυτό και επιμένουμε στο ΦΠΑ και βέβαια σε ένα μέρος ανταποδοτικότητας του τέλους, το λεγόμενο τέλος κλιματικής αλλαγής. Που είναι ένα ζητούμενο μεγάλο για μας και κυρίως σε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, mm-hmm. πρώτου και δευτέρου βαθμού, να μην πηγαίνει έτσι απλά ένα ποσοστό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείο και αναφοράς όπου θα γίνονται κάποια έργα, γιατί ξέρετε, αυτά που ακούμε τώρα παράδειγμα δυστυχώς από την από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ένα μέρος μπαίνει εκτός από το πράσινο ταμείο, μπαίνει και από το τέλος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά όλο αυτό όμως στο τέλος δεν το επιβαρύνει το Έλληνας πολίτης, αλλά είναι ο Έλληνας επισκέπτης από το εξωτερικό, ο οποίος αφήνει τα λεφτά του. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη λογική της ανταποδοτικότητας, γιατί πηγαίνει στους προορισμούς ο επαναλαμβανόμενος πελάτη και δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να και το επόμενο διάστημα να είναι μια καλή περίοδος για τον τουρισμό. Έτσι, στηρίζει το ΑΕΠ της χώρας ο τουρισμός, είναι η βαριά μας βιομηχανία, όσο και αν είναι κοινότυπο αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελαφρά τύπου βιομηχανία,
0: ναι.
2: Βλέποντας χθες και την κουβέντα που είχε ανοίξει πια και για τη χώρα για τον άλλο τρόπο παραγωγικότητας.
0: Σωστά.
2: Στο οποίο θα μου τρέψει να σας πω με την άλλη μου ιδιότητα του αντιπροέδρου του Ξενογόνου Μελτιουραλόφης ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε καμία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό όπως θέλουμε τον κλάδο να στηριχθεί σε μια διαφορετική προσέγγιση σε πολύ πιο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η βραχυχρόνια έχει κατακλείσει την αγορά και δημιουργείται υπερπληθυσμός σε κάποιες περιόδους, κάπου σιγά σιγά πρέπει να το δούμε.
0: Να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό καιρό. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εντάξει, άνθρωπος του τουρισμού και από τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, είπε ότι έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξαναδούμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση και όχι μόνο, και το τέλος κλιματικής κρίσης κτλ. Πιστεύω θα τα δουν και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση μαζί με τους φορείς του αρμόδιου του τουρισμού.
1: Και η βραχυχρόνια μίσθωση, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και χωρίζει στα δύο. Τα συμφέροντα, να το πούμε έτσι, με την καλή έννοια που υπάρχουν, δηλαδή είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται και προφανώς.
0: Εντάξει, υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το έχει διαπιστώσει το Υπουργείο, έχει κάνει κάποια πράγματα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν και άλλα. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αλλάζει τελείως το χάρτη τον τουριστικό. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ναι, και τον έχει αλλάξει ήδη.
0: Τον έχει τελείως αλλάξει. Μιλάμε σε άλλη βάση. Αυτό νομίζω πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Λοιπόν, σήμερα το πρωί τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά. Τη 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πέρσι τέτοια μέρα, στις 7 Αυγούστου 2025. Παρόντες βέβαια ήταν οι γονείς της, ο αδερφός της ο Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και πολιτικοί όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, βρίσκεται στο εξωτερικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά για τον ένα χρόνο από την απώλεια της κόρης του. Βαρύ το κλίμα στο πρώτο νεκροταφείο. Έτσι, σκυθροπά πρόσωπα, συντετριμένοι οι γονείς της Λένας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, η Γεωργία. Τι να πεις όταν χάσεις το παιδί σου. Οι λέξεις νομίζω ότι είναι περιττές και το κλίμα και η ψυχή αυτών των ανθρώπων έχει μαυρίσει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Πάμε λίγο και στα των πυρκαγιών, γιατί είχαμε εξελίξεις με τον Δήμαρχο Στυλίδας, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ο οποίος προφυλακίστηκε.
1: Ναι, είναι προσωρινή κράτηση, μπορούμε να το πούμε επίσης.
0: Ναι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν λοιπόν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών.
1: Ναι, ο Δήμαρχος που αναφέρεις είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός του έργου.
0: Ναι.
1: Συνδέεται βέβαια.
0: Ο πάρκος στη Βιωτία.
1: Ναι, συνδέεται και
0: ξεκίνησε
1: με την εταιρεία,
0: εκεί,
1: αλλά είναι
0: φωτιά.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής επιστήμονας, ας πούμε, να το πούμε έτσι, του έργου. Ναι.
0: Λέει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέδωσε την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη στη Βιωτία σε συμπυνθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο παρουσίαζε και κατασκευαστικές αστοχίες. Μάλιστα. Λόγω αστοχίας, λοιπόν, κατασκευαστικών αστοχιών, από εκεί προήλθε η πυρκαγιά στη Βιωτία.
1: Ναι, με όλα αυτά τα αποτελέσματα που επέφερε και βέβαια προστίθεται και. Οι δύο νεκροί.
0: Ναι, το δυστύχημα με το ελικόπτερο που χάσαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Άρα θα βαρύνει το κατηγορητήριο, θα
1: φύγει. Βέβαια, γιατί πέρα από την καταστροφή όλη αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων.
0: Ακριβώς. Άρα προσωρινά κρατούμενοι, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια Θιβών για την φωτιά στη Βιωτία.
3: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς.
0: Δεν θα μας αφήσουν οι αρνητικές ειδήσεις, ούτε τώρα έτσι που είναι Αύγουστος, 7 Αυγούστου και προσπαθούμε λίγο να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε, να πάρουμε μια ανάσα για να έρθουμε δρυμύτεροι από τις αρχές Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική φορτηγού Μεγιοταχή. Το φορτηγό οδηγούσε, το αυτοκίνητο, συγγνώμη, οδηγούσε ο 24χρονος γιος, ενώ η 43χρονη μητέρα ήταν συνοδηγός. Τραυματισμένος και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού. Αλλά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλη προσοχή σε αυτή την περίοδο στους δρόμους.
1: Γιατί... Ναι, είναι μάστιγα, δυστυχώς.
0: Ναι, είναι μάστιγα γιατί και στην Αττική είχαμε και χθες διάφορα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί οι δρόμοι έχουν αδειάσει, αναπτύσσουν ταχύτητα οδηγοί. Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή και στο εθνικό ειδικό δίκτυο και στις μέσα της πόλης. Είχαμε τώρα μια νέα τραγωδία.

Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Μαράκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο για τις επιλογές σου. Πολύ ωραία. Και λίγο, ξέρεις τι έχω πει. Ότι ακούω και κανένα ελληνικό τραγούδι, γιατί με τον Καλαμαράκι, με τα κλαπατσίμπαλα κάθε μέρα. Κλαπατσίμπανα, κλαπατσίμπανα. Άστον τώρα που λείπει, που κάνει τα μπάνια του. Άστονε τώρα, άστονε να βάλουμε κανένα ελληνικό τραγουδάκι. Κάνω πλάκα τώρα. Ο Ιωσήφ ξέρει και πολύ καλά και άριστα και την ελληνική μουσική. Του αρέσει πολύ και η ξένη μουσική, αλλά είναι και γνώστης, βαθύς γνώστης της μουσικής γενικότερα. Τις μικρές ανθισμένες χαρές. Μαρία μου, μάστερ είναι στη μουσική. Μάστερ, δάσκαλο τον λέει η Σοφ Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Μάστερ. Σου έχω πει τα νέα, σας έχω πει ότι θα τον δω σήμερα. Ναι, είναι σήμερα η συνάντησή μας. Χαιρετίζω να τον δώσω. Ναι. Αλλά σκέφτεται, το επεξεργάζεται στο μυαλό του. Όχι, τι, που θα πάμε το. Που θα πάμε. Δεν το έχει αποφασίσει. Ναι, βέβαια. Πού άλλο θα πηγαίνουμε εμείς. Ακριβώς. Φιούμε τίποτα, κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουράκι. Φάμε κανένα κοκορετσάκι, κανένα μπρουζολάκι. Έτσι δεν λέει. Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν το ήξερες. Τρελαίνεται για κοκορέτσι. Τρελαίνεται. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, όταν έχω πάει, όταν πρώτο κάναμε την εκπομπή και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη, δεν ήξερα εγώ τις γαστρονομικές του έτσι προτιμήσεις. Πάμε για να φάμε, εκεί παίρνω μια ντοματοσαλάτα. Τι θα πάρεις, χωριάτικη. Καταλαβες. Λοιπόν, ο οποίος δεν τρώει ντομάτα ο Καλαμαράκης. Δεν τρώει ντομάτα. Δεν του αρέσει καθόλου, ούτε χωριάτικη, ούτε ντάκο, τίποτα. Ναι, και μόλις έρχεται στο τραπέζι, πάρτε, τι έπαθες, παιδί μου. Δεν τρώει ντομάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει ντοματοσαλάτα.
1: Το έχω ξανακούσει το.
0: Η κριτικό... ντομάτα, ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για ντοματοσαλάτα χωριάτικη. Ειδικά ντομάτα, λοιπόν, το έχει.
1: Η
0: και...
1: άλλη κατηγορία είναι με τη φέτα μετά.
0: Ναι, επίσης. Όχι. Φέτα τρώει κιλά. Κιλά. Όπως επίσης δεν τρώει καθόλου πράσινα. Τίποτα. Τι εννοείς, Μαρούλη. Μπρόκολα τρώει, κολοκυθάκια τρώει. Όχι. Τι τρώει μόνο baby σπανάκι. Baby σπανάκι, το τρώγανε και στο χωριό του αυτό στην Κεσαριανή, με ρόκα, παρμεζάνα, dressing από, πώς λέγεται το ξύδι αυτό, μπαλσάμικο και μέλι κτλ. Ρόδι κτλ. Αυτό δεν είναι σαλάτα. Τι άρχοντας είναι. Έτσι τρώγανε εκεί. Δούκα στους Κεσαριανείς. Άρε τι τραβάω. Να δω που θα με πάει το βράδυ, αυτό σου λέω. Τη Δευτέρα θα σας ενημερώσω.

Λοιπόν, λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το

Βέ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να συζητήσουμε για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις λύσεις που προτείνει το ΙΓΕΣΕΒΕ. Είναι ο κύριος Καβαθάς, ξέρει πολύ καλά τη συγκεκριμένη αγορά.

0: Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Νωρίτερο, ο εισαγγελέας εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. 14χρονος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ κατά μαθητών και εκπαιδευτικών. Νεκρός είναι και ο δράστης. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα έτσι για μια ανάσα και ένα τραγουδάκι έτσι και λίγο μουσική. Τέτοια περίοδο, 7 Αυγούστου έχουμε, βρε Μαρία μου. Η Μαρία ψάλλεται απέναντι στα πλήκτρα. Εδώ στο στούντιο, το αληθινού ραδιοφόνου.

0: ο Γρηγόρης Διβάνης,
1: Αμαλία Κάτζου
0: και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κουρτή, 211-200-8200, στούντιο Παπά κυρία LFM για τα μηνύματά σας. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Λοιπόν, στις 12 θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συναδελφό μας, τον Θεοδόση Πάνου, για το αστυνομικό δελτίο της ημέρας και κυρίως την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία. Να μας πει τις λεπτομέρειες ο Θεοδόσης Πάνου και αν υπάρχουν και άλλα αστυνομικά νέα. Και μην πείτε ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα μια μισή ώρα εκπομπής απ' όλα. Μιλήσαμε για τις πυρκαγιές, για τη μεταστήριξη στους πυρόπληκτους. Μιλήσαμε για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα περιλαμβάνει. Ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος αναλυτικά μας είπε πράγματα. Μιλήσαμε για το τουρισμό με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο να μας αξιολογεί την όλη κατάσταση και την δική του εκτίμηση για το πώς θα είναι η χρονιά φέτος όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό που εκτίμησε Γρηγόρη είναι ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Και ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό, θα το πω εγώ, μούδιασμα, λόγω του ότι ο ψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο τη χώρα και η ακρίβεια, αφορά
1: φυσικά
0: και άλλες χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Τι γίνεται τώρα με το μέτωπο του πολέμου και με τον Τραμπ εκεί, έχουμε νέα?
1: Ο Τραμπ βρίζει θεούς και δαίμονες, γιατί φαίνεται ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει συμφωνία
0: με το Ομάν.
1: Έχει ανακαλυφθεί, αλλά όχι με τον ίδιο, με το Ομάν. Και βέβαια εισάγονται, όχι τέλη διέλευση, το αναφέρει ως δεν το έχω πρόχειρο,
0: ναι.
1: Όχι τέλη διέλευσης, αλλά
0: κάποιο
1: ένα είδους εξασφάλιση της διέλευσης, που ουσιαστικά αυτό είναι ο έλεγχος των στενών. Δηλαδή θα πρέπει να δίνουν με έναν τρόπο και
0: ανάλογα με το φορτίο θα μπαίνει ένας φόρος ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, δεν θα λέγω το ακριβώς τέλη διέλευση.
0: Θα πληρώνουν περισσότερα όσοι περνούν από εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζου για να ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά, το πετρέλαιο σήμερα τον Brent ανεβαίνει. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου μετά τις 12.30. Είναι στα 83,18 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,84%. Δεν πέφτει. Εκεί πάνω από τα 80 κανονικά, κοντά στο 84-85 θα τα συζητήσουμε. Τώρα όμως θα συζητήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κάτζου, καλημέρα και στον κύριο Διβάνη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος μας είπε διάφορα για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όσον αφορά το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ βασικά και βεβαίως τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πού θεωρείτε ότι πρέπει να ρίξει βάρος στο Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση?
2: Ξεκινώντας, να πω ότι πρέπει να καταργήσουμε επιτέλους το τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, εμπόρων βιοτεχνών, ατομικής μορφής και αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός. Η ΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα ψηφιακά μέσα για να εντοπίσει τυχόν φοροδιαφυγή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος στο σύνολό του και για όλες τις νομικές οντότητες. Η κατάργηση της προκαταβολής ή η μείωσή της, γιατί δίνει ρευστότητα και στις επιχειρήσεις. Ακατάσχετος τροποδότης λογαριασμός, δεν είναι τον το 2026, όταν οι επιχειρήσεις πρέπει ψηφιακά να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τόσους εργαζόμενους, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό σε λειτουργία. και θα πρέπει ταυτόχρονα να κλείσουμε την πόρτα της παραοικονομίας, διότι έχουμε 1.750.000 δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτοί δουλεύουν στο σκοτεινό κομμάτι του φεγγαριού.
0: Όσον αφορά τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, που μας είπε ο κύριος Χριστόπουλος, από το 22% στο 20%, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση είναι θετική. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και προοδευτικότητα των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Δηλαδή από το 9 πάμε μετά, από το 9% πάμε στο 20%.
0: Πρέπει να δούμε 20... έναν ενδιάμεσο συντελεστή ίσως.
2: Έναν ενδιάμεσο συντελεστή, νομίζω κατά την άποψή μου θα ήταν δημιουργικός και για την πολιτεία και για τις επιχειρήσεις.
0: Τώρα, επειδή πάρα πολλά μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, έχω να σας πω, αναφέρονταν στο τεγματό τρόπο φορολόγησης και είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε έχω την δική σας εμπειρία, κύριε Καβαθά, όμως έχω πει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι οριζόντιο για μένα, έχει και αρνητική χρειά. Μπορεί να έχει έναν τεγματό τρόπο φορολόγησης, όχι όμως οριζόντιο. Εσείς λέτε πλήρη κατάργηση του τεγματού.
2: Και κυρία Κατζού, είναι σαφές ότι ο τεκματός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, mm-hmm. τη δεκαετία του 90. Σήμερα η ΑΔΕ, σας είπα και στην αρχή ότι...
0: Πάντως έχει φέρει αποτελέσματα το μέτρο, λέει η ΑΔΕ ότι...
2: Βεβαίως, όταν βάζεις άδικους φόρους, δηλαδή καταργείς με νόμο τη ζημιά. Σε ποιο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ιφίλιο διδάσκεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μόνο κέρδη?
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ καταργήσαμε
0: τη ζημία. Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Καβαθά, που λέτε.
2: Καταργήσαμε τη ζημία. Λοιπόν, είμαστε 15-16 χρόνια σε οικονομική κρίση με διαφορετικές αιτίες. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν και ζημίες. Ούτε μπορεί να εξομοιώνεται ένας επαγγελματίας με ένα μισθό. Ο μισθός έχει 14 μηνιάτικα, έχει 8.300 αφορολόγητο. Εμείς δεν έχουμε αφορολόγητο. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ, να επανέλθει το αφορολόγητο και για τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες. Στην Κύπρο, μια αδελφή χώρα, το αφορολόγητο είναι τα 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι αν αυτό για την προκαταβολή φόρου, γιατί λένε ότι είναι ένα μέτρο, και εγώ δεν το γνώριζα, δεν σας ρωτήσω, που έχει εφαρμοστεί από το 1955, ξεκίνησε με έναν τρόπο, μετά είχαμε αυξομοιώσεις. Εσείς ζητάτε την πλήρη κατάργηση της...
2: Η προκαταβολή...
0: Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Από 80 και 55. Mm-hmm. Όμως, εξηγήστε μου εσείς, με ποια λογική εγώ ως επαγγελματίας θα προκαταβάλω φόρο για το επόμενο οικονομικό έτος τη στιγμή που δεν ξέρω αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα είμαι ζημιογόνος ή με θετικό αποτελέσματα? Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Προκαταβάλω φόρο, δανείζω το ελληνικό δημόσιο άτοκα για ένα χρόνο. Και εγώ από την άλλη μεριά χάνω ρευστότητα. Κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο.
1: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει αλλάξει κάτι με αυτό, με την πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?
2: Ανατρέξτε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 65 με 70 χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να πάρουν δανεισμό ή να μπουν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
0: Λόγω των κριτηρίων.
2: Δεν σας άκουσα. Λόγω κριτηρίων, τραπεζικών κριτηρίων, βέβαια.
0: Άρα ουσιαστικά η στρόφιγγα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κλειστή, κύριε Καβάθα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι σαφές. Είναι κάτω του 6,5% η χρηματοδότηση που μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το σύνολό τους. Από το 850.000.
0: Άρα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο η χρηματοδότηση.
2: Υπάρχει λύση.
0: Η
2: αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει ως τράπεζα και όχι ως ταμείο όπως λειτουργεί σήμερα. Κάνοντας bypass τα χρήματα, τα εθνικά ή τα ευρωπαϊκά, προς τις τράπεζες. Να είναι τράπεζα ειδικού σκοπού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα κριτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Τα τραπεζικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι ότι δεν μπορεί να είναι υψηλή η πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων. Δεν γίνεται και με αυτό το κριτήριο και μόνο ή με βάση αυτό το κριτήριο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις.
2: Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, κυρία Κάτζου και κύριε Διβανή, είναι ότι οι τράπεζες πρέπει να αντιληφθούν ότι και οι ίδιες είναι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι βαγή ιδρύματα, ούτε δεν μπορούν να παίρνουν ρίσκο. Όπως εμείς κάνουμε μια εμπορική δραστηριότητα και παίρνουμε και το ρίσκο αυτής της εργασίας, ταυτόχρονα θα πρέπει και οι τράπεζες να παίρνουν ένα ρίσκο. Οι τράπεζες θέλουν τις εξασφαλίσεις των εξασφαλίσεων για να δώσουν χορηγήσει δανείου. Αποτέλεσμα, αν ζητήσω 50.000 ευρώ, το πιο απλό που θα μου πει η τράπεζα, αν δεν έχω εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα μου πει να κάνω cash collateral. Μα αν είχα 50.000 ευρώ, θα πήγαινε να δανειστώ 50.000, για ποιο λόγο?
0: Σωστά.
2: Και όταν δανείζομαι με επιτόκιο 8 και 9% ή και με 7, αν θέλετε, όταν κάποιος συνάδελφός μου στην Ευρώπη δανείζεται με 3, μπορώ εγώ να είμαι ανταγωνιστικός?
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και για τον κλάδο της εστίασης, γιατί προχθές είχαμε εδώ και συνομιλήσαμε τον κύριο Δαβερόνη, ο οποίος εξέφρασε έναν προβληματισμό, διότι καταλαβαίνω ότι είναι μειωμένος ο τζίρος. Όπως και ο κύριος Κουγιουμτζής είπε για μειωμένους τζίρους στην εκδοτική περίοδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όντως είναι προβληματικό το τοπίο όσον αφορά και το εμπόριο, αλλά κυρίως την εστίαση?
2: Από το 20 και μέχρι το 25 η εστίαση σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της. Μάλιστα. Λόγω και των χρεωστικών πιστωτικών καρτών. Ναι. Εμφανίστηκε και ένα κομμάτι, είναι εμφάνιση κύκλου εργασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεπεράσαμε τα 11 δισεκατομμύρια το 2024. Το 2025 πέσαμε περίπου 700 εκατομμύρια, από 11,4 στα 10,7, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει μία μείωση του κύκλου εργασιών και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των πελατών μας λόγω της ακρίβειας την οποία βιώνουν σε όλες τις άλλες εκφάσεις της ζωής τους,
0: ναι,
2: και της καθημερινότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 410.000 εργαζόμενους και άλλες 100-150.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών. Έχει έναν επιταχυντή 2,2, που σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας σε κύκλο εργασιών από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Δίνει δουλειά δηλαδή σε άλλους κλάδους. Η εστίαση όμως έχει δύο συντελεστές ΦΠΑ, 13 και 24.
0: Ναι, ναι.
2: Και ζητάμε το 24 να γίνει 13, ενιαίο συντελεστής δηλαδή. Προεκλογική δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού του 2019 που δεν έχει υλοποιηθεί 6-7 χρόνια μετά, και μάλιστα έλεγε ότι θα πάμε στο νέο συντελεστή 13 και σε βάθος διετίας το 11%. Εμείς λοιπόν λέμε ας πάμε στο 13% σε πρώτη φάση, πλην των αλκοολούχων που παραμένουν στο 24% στον κανονικό συντελεστή, και βέβαια να υπάρχει διαχωρισμός τον delivery και του delivery όταν αυτό γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες απομυζούν και τον κλάδο της εστίασης με εξωφρενικά ποσοστά προμηθειών.
1: Δηλαδή τι διαχωρισμός, άλλο ΦΠΑ, έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαφορετικό το
2: ΦΠΑ? Όχι άλλο ΦΠΑ, όχι, το ίδιο ΦΠΑ είναι. Να μην αποδίδουμε δημοτικό τέλος για το delivery.
0: Για το delivery, ναι.
2: Δεν γίνεται επιτόπια κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται στο σπίτι, στο γραφείο, δεν επιβαρύνουμε ως επιχείρηση το Δήμο, άλλωστε είναι ψευδεπίγραφο το όρος τέλος, έχει αποφανθεί από αυτού το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει ανταπόδοση δηλαδή, καμία ανταπόδοση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να διαχωρίσουμε το delivery που γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
3: Real FM. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε ανθρώπους της αγοράς και από τον τουρισμό τον κύριο Τάσιο και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χριστόπουλο το φοροτεχνικό. Κάναμε μία, έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια κοινογραφία των όσων ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Πρωθυπουργό, μέτρα στήριξης, μέτρα στήριξη ενώ όχι χρήματα μόνο. Να, αναφέρεται και ο κύριος Καβαθάς στο, και ο κύριος νομίζω Τάσιος ή και ο κύριος Δαβερόνης είχε μιλήσει για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Ναι, γιατί όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται έτσι κι αλλιώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες.
0: Ακριβώς. Κάποια από αυτά τα μέτρα, ναι. Οπότε λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Ναι, που πρέπει να το δουν στο οικονομικό επιτελείο. Το πρόβλημα το ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός χρηματοδότησης. Βεβαίως και για το τεκμαρτό. Ο κύριος Καβαθάς ήταν καταπέλτης ότι μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω και για την προκαταβολή φόρου, ότι θα πρέπει να μειωθεί κτλ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο και τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, λέει απίστευτο. Τι λέει, τι θα γίνει με την ενέργεια, 0,23 ευρώ η κιλοβατόρα εδώ και 5 χρόνια από τα 0,07, καμία βοήθεια από το κράτος. Και όταν έδωσε, λέει, πριν 4 χρόνια μια επιδότηση για 4 μήνες, μας τα ζητήσανε πίσω με εξόφληση περιθώριο ενός μήνα. Κατά τα άλλα, περιμένουν να παγώσει τιμές, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάλι ο Φόρτσα, δεν το πάω καλά, δεν το ξέρω αυτό. Λέει κινητοποιήθηκε τρένο της Hellenic Train λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάει και το λεωφορείο αντικατάστασης. Δεν το ξέρω το περιστατικό, πραγματικά το ξέρεις Γρηγόρη αυτό?
1: Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά με τώρα να κάει και το λεωφορείο, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά συμβαίνουν πολλές φορές και συνδυάζονται και με διάφορες αιστείες φωτιάς που εκδηλώνονται κοντά σε γραμμές. Οπότε πολλές φορές διακόπτεται τη κυκλοφορία και για προληπτικούς λόγους.
0: Και ο Αβράμος Θεσσαλονίκη λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή στο flyover μέχρι και χωριάτικοι προλαβαίνουν να ετοιμάσω όσο περιμένω. Μάλλον έχει κίνηση. Την ώρα που μας έστειλε το μήνυμα ήταν 11:31. Ο φίλος μας ο Αβράμ και καλημέρα. Φαίνεται φεύγουν, άρα μήπως φεύγουν προς τα έξω. Πάνε για διακοπές και Θεσσαλονικής. Καταλαβαίνω. Κατερίνα μου, ο κύριος Καλαμαράκης ακόμα δεν έχει απαντήσει πότε θα έρθει στο γυμναστήριο, οπότε μην περιμένεις με αγωνία. Πότε θα έρθει εκείνο στο. Τη βόλτα στη δικιά μου περιμένει στο νοκροταφείο, αλλά έχουμε πει ότι πρώτα θα έρθει εκείνο στο γυμναστήριο. Επειδή όμως δεν έχει απαντήσει, ναι, κάτσε να απαντήσει και να έρθει. Δεν το βλέπω. Και μετά μιλάμε.

0: Λέει ο Πάνος, καλημέρα σας. Όπου και να πας, εκδίδεται προσωρινή απόδειξη δελτίο παραγγελίας. Αν κάποιος πληρώσει με τη ΔΑΔ, δεν νομίζω να εκδίδεται κανονική απόδειξη. Όλα τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τη φορολογία των τροφίμων και την ακρίβεια. Ο Πάνος, Πάνο μου, φταίμε και εμείς. Γιατί και εμένα έχω πάει σε ένα κατάστημα, μου έχουν φέρει το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Όμως το είδα και ζήτησα την απόδειξη. Είτε πληρώνεις με κάρτα είτε με μετρητά, πρέπει να ζητάς την κανονική απόδειξη. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Αν και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έχει περιοριστεί κατά πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό σε χώρες θίασης, να μην εκδίδονται αποδείξεις.
0: Εγώ το έχω δει. Το έχω δει και όσοι έχουν πάει αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στις διακοπές μου, το έχουν στείλει ότι οι περισσότεροι στέλνουν μόνο τους δίνουν το δελτίο παραγγελίας. Αν όμως το καταλαβαίνεις ποιο είναι το δελτίο παραγγελίας και ποια είναι η κανονική απόδειξη, έτσι έχει και το barcode κανονικά κτλ. Άρα πολύ εύκολα μπορεί να ζητήσεις. Είτε πληρώνεις μετρητά, θα ξαναπώ, είτε με κάρτα. Το ότι όμως και εμείς λέμε θα πληρώσω μετρητά, κόψε μου κάτι και δεν κόβεται απόδειξη, φταίμε και εμείς. Αλλιώς τσεκάρουμε και παίρνουμε την κανονική μας απόδειξη.

0: Λοιπόν, λέει ότι να στέλνετε τη λειτουργία του ολικού πάργου στη Βιωτία, το οποίο, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, αναστέλλεται η λειτουργία του. Είπαμε για τον Δήμαρχο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά
1: κρατούμενος,
0: και αναστέλλεται και η λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου.

0: Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. Έλεγχη με drones και my cost πάνω σε πάνω από 300 παραλίες. Πρόστιμο έως 73.000 ευρώ και σφραγίσεις επιχειρήσεων για παραβάσεις και παρεμπόδιση πρόσβαση στον Αιγιαλό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαρωτική έλεγχη των κλιματικών υπηρεσιών στις παραλίες με τη συνδρομή drones, ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων αυτοψιών. Μπράβο! Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, φτάνοντας στις 73.000 ευρώ και τις 72.490 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις και φυσικά οι περισσότερες καταγγελίες, λέει, συγκεντρώνονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Τι είδαν οι ελεγκτές? Λοιπόν, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, η παραλία χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Ακούστε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης διαταγής σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αγιαλό για κλειστή παραλία. Συγκεκριμένη επιχείρηση. Και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, αν ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και στην Ηλία είχαμε πρόστιμο για παρεμπόδιση πρόσβασης στον αγιαλό. Δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Συνεχίζουν να παρεμποδίζουν. Νομίζω ότι η παραλία είναι δικιά τους. Δεν τους ανήκει η παραλία. Μπράβο λοιπόν. Και σε όσους καταγγέλουν, γιατί καταγγέλνεις στο Μαϊκό και κάνεις την καταγγελία σου και στους ελέγχους, έτσι και στα πρόστιμα τα οποία πιστεύω μήπως βάλουν μυαλό, μήπως και βάλουν μυαλό αυτοί οι οποίοι παρανομούν.
1: Καλημέρα και στον φίλο Αργύρη. Μας γράφει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό είναι αποκλεισμένες από τις τράπεζες άτυπα και παράνομα. Χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πάσα. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρόσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Νωρίτερα ο εισαγγελέας εκτέλεσε το διεθνές ένταλμα σε βάρος της, με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ταϊλάνδη. Έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ. Νεκροί είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ 15 άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις αρχές, νεκρός είναι και ο 14χρονος δράστης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελέγχου σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη υγειαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου νοσηλεύεται τραυματισμένος. Άκυρες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Επίσημα, η River Plate ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε στην ομάδα του Buenos Aires συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Για την τελευταία ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου και αλλαγή σκυτάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο με τη Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200.
0: Και στούντιο atrealfm.gr τα μηνύματά σας που θα διαβάσουμε μερικά. Μετά όμως την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με τον αγαπημένο συνάδελφο το Θεοδόση τον Πάνου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τη 46χρονη, έτσι που εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Θεοδόση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πήρε προθεσμία.
0: Πήρε προθεσμία μάλιστα.
2: Για την Δευτέρα. Ναι, κάτι το αναμενόμενο.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν, οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα περάσει το Σαββατοκύριακο στα κρατητήρια στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο έγκλημα της Μαρφίν, καθώς φαίνεται ότι οι ενδείξεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και αποτυπώθηκαν στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν τις αποδίδουν βασικό ρόλο, αλλά τις αποδίδουν έναν βοηθητικό ρόλο. Βρίσκεται δηλαδή στο σημείο. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι και η γυναικεία φωνή που ακουγόταν όντως στα βίντεο που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή.
0: Ήταν η φωνή της.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, οι πληροφορίες το λένε. Εγώ αυτό θα το μεταφέρω όμως με επιφυλακτή, διότι εκείνη την ημέρα δίπλα-δίπλα ήταν δύο γυναικείες φιγούρες. Η μία γυναικεία φιγούρα εξήχε ένα τμήμα από ξανθιά κοτσίδα. Είναι ξανθιά η 46χρονη. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά είναι και το στοιχείο που θεωρούν οι αστυνομικοί ότι την ταυτοποιεί. Δεν έχει άλλα. Ακριβώς, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, παύλα, ενδείξεις, εν αντιθέσει με τους άλλους δύο 42χρονους, οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί, όπως τον έναν, όπως είχε αποκαλύψει και η Real News με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκεί οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους και 3-4 μορφολογικά χαρακτηριστικά από τα ακάλυπτα σημεία του προσώπου του, δηλαδή τα αυτιά, το μέτωπο, όπου εκεί φαίνεται να έχει δύο φυσικά σημάδια και στο αυτί του ένα επίσης φυσικό εξόγκωμα, που εκεί αν πούμε υπάρχει και το κάτι παραπάνω, εν αντιθέσει με τον άλλον 42χρονο που επίσης έχει προφυλακιστεί, στον οποίο ταυτοποιούνται κινητά αντικείμενα, καπέλο, παπούτσια και σακίδιο πλάτης, πλην όμως εκεί ταυτοποιούνται, λένε οι αστυνομικοί και υποστηρίζουν, ταυτοποιούνται μοναδικά χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων, ακόμα και το είδος και η εξάπλωση της σκουριάς στο φερμουάρ του σακιδίου. Οπότε έχουμε τους δύο προφυλακισμένους, η 46χρονη έχει πάρει προθεσμία, την Δευτέρα θα οδηγηθεί εκ νέου στην ανακρίτεια που πλέον χειρίζεται την κύρια ανάκριση για αυτή την υπόθεση και περιμένουμε με ενδιαφέρον το τι έχει να πει, διότι από την πρώτη στιγμή η ίδια, όταν έγινε γνωστό ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος της, είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται και άμεσα είχε εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι.

Μας έδωσε το ρεπορτάζ για τη 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση στην δολοφονία της Μαρφίν, η οποία πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Άρα θα δούμε τι θα πει στην απολογία της και θα δώσουμε φυσικά εδώ από το Real όλο το ρεπορτάζ που θα προκύψει τη Δευτέρα και μετά την απολογία της. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες στις Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλ πάρεις καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 14:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και αυτή την Κυριακή δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, να πάρετε τη Real News και διακοπές να είστε. Καθέστε στην παραλία, στην ξαπλώστρα και διαβάζετε αυτά τα θέματα που είναι και αποκλειστικά και πολύ χρηστικά, αλλά θέματα πλούσια πάντα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι σε ύλη
1: και σε προσφορές. Και σε
0: ύλη,
1: ακριβώς. Και διαβάζεις επιτέλους και την εφημερίδα με την ησυχία σου, την, έτσι, και ενημερώνεσαι.
0: Γιατί εντωμεταξύ στην παραλία δεν βοηθάει και καθόλου το κινητό, επειδή έχει με αντιλιά η εφημερίδα, ναι. Πάλι έχει προβάδισμα.
1: Α,
0: όχι πάλι,
1: καλό είναι,
0: μάλλον
1: καλό
0: σε αυτή την περίπτωση έχει το προβάδισμα.
1: Μια χαρά. Θα συμφωνήσω. Οπότε είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να διαβάσει τη Real News που κυκλοφορεί και με πολλές προσφορές την Κυριακή.

0: Λοιπόν, διαβάζω μια είδηση στη Wall Street Journal που λέει επίθεση του Πούτιν. Έτσι λέει η εφημερίδα, σε χώρα του ΝΑΤΟ, ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο, εκτιμούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Εξετάζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, διάφορα σενάρια, όπως η κυβερνοεπίθεση ή μια μικρή έκταση χερσαία εισβολή. Συναγερμός κυρίως στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πραγματικά, εντάξει, είναι. Τι να, αυτό μας έλειπε. Σωστό, μαράκι μου, ωραία το πες. Αυτό μας έλειπε. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ξαναλέω, ο Πούτιν λέει ετοιμάζεται να κάνει επίθεση ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται σε αυτό που είπα εγώ για τις αποδείξεις. Ότι ναι, πάρα πολύ. Σε κάποια καταστήματα, κυρίως εστίασης και όχι μόνο, προσπαθούν να φοροδιαφύγουν με την έννοια ότι, εντάξει, ότι σου φέρουν το δελτίο παραγγελίας και όχι την κανονική απόδειξη. Γι' αυτό μπορείς να το τσεκάρεις και να το καταλάβεις με μεγάλη ευκολία. Και φταίμε κι εμείς όταν δεν ζητάμε την απόδειξη. Και λέει ο Γιώργος, αυτά είναι προφάσεις, εναμαρτίες. Όποιος θέλει απόδειξη την παίρνει. Συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Όποιος θέλει απόδειξη την παίρνει. Είτε πληρώνεις με μετρητά, είτε πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα. Με την χρεωστική σου κάρτα ή την πιστωτική. Την παίρνει την απόδειξη. Ο Ντέλης λέει, εγώ λόγω τεκμαρτού, είναι αυτό που είπε και ο κ. Καβαθάς, που είπε και ο κ. Δαβερόνης στις εστιάσεις που έχουν πει πάρα πολύ, ότι το τεκμαρτό, το οριζόντιο αυτό μέτρο, πρέπει να καταργηθεί. Λέει λοιπόν ο Ντέλης, εγώ λόγω τεκμαρτού έκλεισα βιβλία πριν από 2 χρόνια. Με τις τριετίες μου ήρθε φορεία 3.500 ευρώ. Έβαλε 24 μήνες και τελευταία ήταν πριν από 2 μήνες. Σταμάτησα να είμαι μοδότης και έφυγα εξωτερικό. Στέγνωσα τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, λέει ο Ντέλης.
1: Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης.
2: Και μας γράφει ο φίλος Γιώργος, τα πρόστιμα είναι μόνο για καταπάτηση δημόσιας περιουσίας. Όταν δηλώνεις 50 ξαπλώστρες, αλλά νοικιάζεις 200, δεν υπάρχει και φοροδιαφυγή.
0: Ο Βλάσης από την πλευρά του λέει, τι πιο σωστό μέτρο να φύγει ο ΦΠΑ από την ταμιακή, να μην κάνουν τους εισπράκτορες οι επαγγελματίες και να μας παίρνουν το ΦΠΑ και από την κάρτα στους αγοραστές. Έτσι θα μπαίνουν στο πειρασμό τα μαγαζιά και θα στα κόβουν όλα, λέει ο φίλος μας ο Βλάσης.
1: Θα πιούμε όλες τις μοίρες αγκαλιά.
2: Στην υπόθεση της Μαρφίν αναφέρεται ο φίλος Πάνος, ακούγοντας τον εξαίρετο αστυνομικό συντάκτη, καταλαβαίνω ότι θα πάει άπατη υπόθεση και πάλι επικοινωνία. Σε αυτό οφείλουμε να σχολιάσουμε βέβαια ότι δεν έχει βγει κάποια απόφαση, ότι είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η υπόθεση, οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται και προφανώς οφείλουμε και να διαχωρίσουμε το φρικτό του εγκλήματος.
0: Μα είναι έγκλημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, το φρικτό του εγκλήματος είναι. Αυτό είναι το ένα.
0: Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Είναι όχι, εμείς δεν είμαστε δικαστές.
2: Κατά πόσο αυτή είναι η ένοχη.
0: Εγώ περιμένω. Εγώ περιμένω να δω. Δεν θα κάνω εδώ λαϊκό δικαστήριο. Και ο Φρόντς Απαγόρα το γράφει. Γελάει και η Θέμηδα και τα λοιπά. Κλείνει τα στοιχεία. Αυτό θα. Και το λέω σε όλους που γράφουν. Και σου λέει, το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Το λένε και οι συγγενείς των θυμάτων αυτό. Και ξέφρασαν την επιφυλακτικότητά τους. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς να πούμε. Αν υπάρχουν, γιατί άκουγα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοϊδη, να λέει ότι έγιναν έρευνες και στοιχεία, τα στοιχεία και υπήρχαν και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν αξιολογηθεί κτλ. Μακάρι! Εγώ θα πω μακάρι, αλλά εδώ δεν θα πω ότι κάτι για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της.
2: Ναι, αντίθετα, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι είναι διάτριβο
0: ναι,
2: το κατηγορητήριο
0: βέβαια.
2: Θα καταπέσει στη συνέχεια. Ναι, θα το δούμε λοιπόν.
0: Θα το δούμε γιατί, ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι στοιχεία έχουν συλλεγεί, ποια στοιχεία έχουν χρησιμοποιήσει και οι αρχές και θα το δούμε πώς θα όλο αυτό θα αποτυπωθεί. Άλλος Γιώργος, τώρα λέει, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πληρώνουμε χωρίς απόδειξη, ίσως να πληρώνουμε και το ΦΠΑ. Αλλά και το ΦΠΑ να μας κόψουν στην τιμή, μετά θα πληρώνουμε εμείς τις διαφορές που θέλουν τα ταμεία για να γεμίσουν. Θα κερδίσει αυτός που μας πουλάει χωρίς απόδειξη και εμείς θα πληρώσουμε φόρο και για αυτόν και για τους άλλους. Και στο φινάλε, ας βάλουν επιστροφή 2% επί των πληρωμών σε ΦΠΑ, με ηλεκτρονικές αποδείξεις και με κάρτα, να δεις πώς θα παίρνουν όλη η απόδειξη. Και δεν θα λέει κανείς ότι δεν τη θέλει, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος.

0: Και γράφει ο φίλος Νόντας, ας ρωτήσουμε τους ακροτές ποιος έχει πάρει απόδειξη από ενοικιαζόμενα δωμάτια στα νησιά. Εμένα πάντως όλα τα τελευταία χρόνια δεν μου έχει δώσει κανένας με το γνωστό κόλπο 80 μετρητά, 100 με κάρτα.
1: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή περί αποδείξεων. Αν κόβουν απόδειξη, αν είναι πραγματική, αν εμείς ζητάμε την απόδειξη, αν λέμε σε κάποιον ότι χωρίς απόδειξη πόσα και με απόδειξη πόσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εμείς ευθυνόμαστε για το ότι δεν κόβονται αποδείξεις. Γιατί αν έρθει κάποιος στο σπίτι σου να σου κάνει μια εργασία και ζητήσεις απόδειξη, θα την πάρεις. Αν όμως του πεις πόσο κάνει με απόδειξη, σου πει τόσα και χαρούς απόδειξη λιγότερα, τι κάνουμε όλοι. Και έτσι και μου συμπεριλαμβανομένης, τι κάνω. Λέω εντάξει, ας την απόδειξη, μετρητά μαύρα. Δεν πάει έτσι όμως, γιατί και εμείς γινόμαστε λοιπόν και εμείς που δεχόμαστε να μην πάρουμε την απόδειξη, έχουμε και εμείς ευθύνη. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πας να φας. Επί το πλείστον, εγώ θέλω να το πω. Και ο κλάδος εστίασης κόβει αποδείξεις. Κόβει αποδείξεις. Τώρα, αν σε κάποια μέρη, αν κάποια συγκεκριμένα καταστήματα κτλ. Οκ. Αλλά και εμείς να ζητάμε την απόδειξη. Είναι πάρα πολύ βασικό.

0: Έχουμε μία έρευνα του ΕΟΤ για τις διακοπές σε ευρωπαϊκές χώρες, για τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Και η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ, στις κορυφές επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Η συλλογή των στοιχείων για το πρώτο κύμα πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως 22 Ιουνίου του 2026. Το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027, κατοντάζοντας τη χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Η υψηλότερη πρόθεση σε επίσκεψη στην Ελλάδα καταγράφεται στη Ρουμανία, είναι κάτι που μας είπε ο κύριος Στάσιος, με ποσοστό 45%, και ακολουθούν η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%. Το 58% των δυνητικών επισκεπτών έχει ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα. Άρα δεν έρχονται για πρώτη φορά. Αυτό το 58% σου λέει, έχουμε πάει και θα ξαναπάμε. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος λέει στην κορυφή των προτιμήσεων. Και αυτό είναι σημαντικό και θετικό. Ιδιαίτερα θετική, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ, είναι και η εικόνα προς τη χρονική κατανομή της ζήτησης. Συγκεκριμένα, το 35% όσων σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα τοποθετεί την επίσκεψή του μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2026. Έτσι, ίσως κερδιθεί και το στοίχημα ότι να έχουμε τουρισμό όλες τις εποχές. Ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, καθώς επιλέγεται από το 23% των ταξιδιωτών. Άστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας του ΕΟΤ, με την Ελλάδα βεβαίως να παραμένει στις κορυφαίες επιλογές για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες και ο Σεπτέμβριος να είναι ο μήνας που προτιμούν οι ξένοι να έρθουν στην Ελλάδα. Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Έτσι. Λογικό λέει η Μαρία, γιατί είναι και πιο. Είναι καλός ο καιρός. Πολύ σωστό αυτά. Είναι ή πολύ καλός ο καιρός. Σχεδόν. Καλά, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο σχεδόν καλοκαιρινός είναι.
1: Ναι, και καλύτερος από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Ναι. Επίσης, να πω ότι 25-24 βαθμοί για τους Ευρωπαίους, 23 που έχει τον Οκτώβριο, 22 είναι
1: παραπάνω.
0: Καλοκαίρι. Λέω κατά μέσο. Έτσι και από την άλλη είναι και πιο οικονομικά. Γιατί κάνει έτσι η Μαρία, η ψάλτη και έχει δίκιο. Είναι και πιο οικονομικά. Άρα. Φαίνεται να παρατείνεται η τουριστική περίοδος πια. Να μην μας αφορά δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι τον τέλος Αυγούστου. Πάμε και για Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο, πάμε για Νοέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΟΤ.

0: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, και το βλέπω ότι παίζει στις ιστοσελίδες, αυτό που γράφεται είναι ότι συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας που συνελήφθη είναι μέλος της οργάνωσης των τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και μπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ. Καλό παιδί. Greek Mafia. Καλό παιδί. Συνελήφθη στη Γερμανία ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, και ο ΕΝΤΙΚ, ο φερόμενος ως αρχηγός, έχει συλληφθεί και βρίσκεται στα χέρια των αρχών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

0: Τώρα, τι έγινε και στην Ταϊλάνδη. Βλέπω και διαβάζω εδώ, 6 άνθρωποι λέει σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν όταν ο μαθητής άνοιξε πυρ το πρωί σήμερα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, βόρεια της πρωτεύουσας Μπακόνγκ. Κατά το είπα Μπακόνγκ. Η φωνική επίθεση λέει καταγράφηκε στην περιοχή Μπανκ Κρία, στην επαρχία Ντονταμπουρί, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα θύματα είναι 3 δάσκαλοι και 3 μαθητές. Μάλιστα.
1: Μια και νεότερος απολογισμός ανεβάζει στους 7.
0: Μάλιστα.
1: Τους νεκρούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ένοπλος δράστης, ο οποίος.
0: Ναι, 14 χρονών.
1: Ήταν μαθητής του σχολείου.
0: Πίστευτο, 14 χρονών, ναι.
1: Και έβαλε και τέλος. Μετά την επίθεση, έβαλε τέλος στη ζωή του και ο ίδιος.
0: Μάλιστα.

0: Ο Ακής λέει τα Airbnb που δουλεύουν με ξένους φορολογούνται στα Airbnb. Παναγία μου, Airbnb. Λοιπόν, φορολογούνται λέει τα πάντα. Δεν μπορείς να κρύψεις κάτι, λέει ο Ακής. Και ο Ματθαίος μας ακούει στην Κέρκυρα, πανέμορφη. Κέρκυρα τη λατρεύω. Για το θέμα με τις αποδείξεις, την ευθύνη την έχουμε μόνο εμείς, γιατί πάντα πληρώνουμε λιγότερα χωρίς απόδειξη, λέει ο Ματθαίος. Άσχετα αν μετά δεν την έχει το κράτος να δώσει. Κάποια στιγμή, λέει, θα μάθουμε. Θα συμφωνήσω, Ματθαίο, με αυτά που λες, αλλά καλό είναι να ζητάμε την απόδειξη. Ο Αργύρης έχει μια τελείως αντιθετή άποψη από τον Ματθαίο. Λέει: εμένα το μόνο που με νοιάζει το συμφέρον μου. Πήρα το μπλουζάκι 10 ευρώ φθηνότερα. Έτσι, και πιο πολύ ζητάω έκπτωση στα μετρητά. Έτσι κάνω εγώ γιατί με συμφέρει. Μόνο το ατομικό μου κέρδος έχει σημασία, λέει ο Αργύρης. Διαφωνώ, Αργύρη μου, αλλά το διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ. Πραγματικά διαφωνώ.
1: Θυμάσαι, Αμαλία, τότε που βάζαμε στις φορολογικές δηλώσεις και ένα μεγάλο πακέτο αποδείξεων.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, βέβαια το θυμάμαι.
1: Δεν είναι καλό να επιστρέψουμε σε αυτή την περίοδο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να επιστρέψουμε. Κάπως αλλιώς θα προσπαθήσουν η κυβέρνηση να πατάξει περαιτέρω, γιατί υπάρχουν αποτελέσματα σημαντικά στο κομμάτι της πάταξης του φοροδιαφυγής. Και λέει ο Χάρης, εγώ πάντως όταν μου δίνει κάποιος τιμή χωρίς να κάνει αναφορά ότι είναι με ή χωρίς ΦΠΑ, το πληρώνω το ποσό που μου είπε και ζητάω και απόδειξη. Συνήθως αρχίζουν τα μάμά σου του ότι η τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ και εγώ απαντάω ότι έπρεπε να μου το έχει πει από την αρχή. Και πληρώνω το ποσό το χωρίς ΦΠΑ και παίρνω και απόδειξη. Πονηρούλη, Χάρη μου. Και όταν μου λένε δύο τιμές, προς το παρόν πληρώνω με ΦΠΑ και παίρνω απόδειξη, λέει ο Χάρης, ο οποίος είναι πονηρούλη.

0: Ο Νόντας στέλνει και ένα δεύτερο μήνυμα και είπε. Και λέει: δεν είπα ότι δεν φταίω κι εγώ και ο κάθε πελάτης που δεν παίρνει απόδειξη από τα ενοικιαζόμενα. Αλλά όταν η μισθή είναι εκεί που είναι, και ειδικά αν είσαι δημόσιος υπάλληλος που δεν παίρνεις ούτε επιδομαδία ούτε δώρα, και τα μαζεύεις όπως όπως για να πας στο παιδί σου μια εβδομάδα διακοπές. Δεν θα πάρεις απόδειξη για να σου βγουν δύο μέρες παραπάνω. Φιλιά, Νόντας. Νόντα μου, το ακούω αυτό που λες. Πραγματικά το ακούω. Αλήθεια. Καλό είναι να παίρνουμε τις αποδείξεις και να ζητάμε απόδειξη, αλλά το ακούω αυτό που λες.
1: Και γράφει ο φίλος Θανάσης για την αύξηση της τουριστικής σεζόν. Λέει, σίγουρα είναι καλό νέο οικονομικά, αλλά μήπως πρέπει να μπουν κάποια ώρα για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς διακοπές. Πολλοί Έλληνες κρατούν άδεια να πάνε κάπου το χειμώνα για να ξεκουραστούν, επειδή είναι λίγο πιο καλές οι τιμές. Βέβαια, δεν κάνουμε λόγο για να πάμε σε μια παραλία που πρέπει να δίνουμε ένα νεφρό κάθε φορά. Έχουμε καταντήσει να είμαστε σεζονίστες και καταναλωτές στην ίδια μας τη χώρα.
0: Θανάση μου, όχι, θα πάμε καλοκαίρι διακοπές και πρέπει να πηγαίνουμε το καλοκαίρι διακοπές. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά, δεν μπορεί να πάρεις άδεια το χειμώνα, τρέχουν τα πράγματα κτλ. Δηλαδή, πρέπει πια οι διακοπές να γίνουν προσιτές και για τους Έλληνες. Πώς να το κάνουμε τώρα? Φέτος, ακούσαμε τον κύριο Καπούνη από την Άξο, τον πρώτο της Άξο, να λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι ξένοι. Γιατί δεν μπορούν να πάνε στα νησιά οι Έλληνες? Να μου πεις να μην πας τον Αύγουστο, πήγαινε τέλος Ιουνίου. Ναι, το ακούω αυτό. Ή αρχές Ιουλίου. Και αυτό το ακούω. Γιατί έχω πάει να άξω αρχές Ιουλίου, αρχές και πραγματικά ήταν και φθηνότερα και καλύτερες συνθήκες. Άρα εκεί μπορείς να πεις ότι θα πάω Αύγουστο, θα πάω αρχές. Αλλά όχι να πάμε τώρα να λέμε θα πάμε το χειμώνα διακοπές, γιατί είναι πανάκριβο το καλοκαίρι και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας. Τώρα έχει μπιφ μεταξύ δύο ακροατών, του Αργύρη και του Γιώργου. Λέει ο Γιώργος τον Αργύρη: Αργυράκο, ο έμπορας τσίμπησε τα 10 ευρώ από σένα, τα έβαλε στην τσέπη, δηλώνει φτωχότερος, δεν πληρώνει φόρο, δεν πληρώνει ΦΠΑ και μετά όλοι οι φόροι και τα ΦΠΑ ένα από σένα, εκτός αν και εσύ μπορείς και δουλεύεις μαύρα, αν είσαι ιδιωτικός υπάλληλος μισθωτός, τότε φίλε την έκατσε στη βάρκα. Θα πληρώσεις και το φόρο του έμπορα με για το μπλουζάκι. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου και δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Το λέει στον Αργύρη.
2: Γιατί να σε ξεχάσω, ποτέ δεν θα μπορώ. Είναι κοντά μου, αγάπη γλυκιά.
0: Ακεί μου, εμείς τα λέμε για τις αποδείξεις. Τι είναι αυτά που λέτε για τις αποδείξεις? Πρέπει όσοι είναι κάτω από 70 ετών να πληρώνουμε κάρτα. Αυτό το ξέρουμε, Άκη μου. Το ξέρουμε αυτό. Να πληρώνουμε κάρτα το 30% των εισοδημάτων, υπάρχει πέναλτι. Αλλά λέμε τι γίνεται όταν δεν ζητάμε απόδειξη και πρέπει να ζητάμε. Λοιπόν,

0: Σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Μακελιό με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Ταϊλάνδη. 14χρονος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του όπου άνοιξε πυρ κατά μαθητών και εκπαιδευτικών. Νεκρός είναι και ο δράστης. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρες όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 στην Πάργα.
9: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσει στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μέχρι τη μία είμαστε μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηρούχων Αττικής, για να συνομιλήσουμε για την αγορά των καυσίμων. Βγήκαν τα στοιχεία πληθωρισμού του Ιουλίου από την Ελστάτ. Λοιπόν, αύξηση λοιπόν 3,4% αντί αύξηση 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 25 με το 24, παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Τι αυξήσεις προκύπτουν σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ? 14,3% στο μοσχάρι, 12,4% στο αρνί, ενώ μειωμένη η τιμή στο ελαιόλαδο κατά 21,7% και 9,4% μείωση στα φρούτα. Όμως τα ενίκια καταγράφεται αύξηση 6,8% και οι τιμές φυσικά των καυσίμων, και γι' αυτό το λέω, έχουν πάρει φωτιά. Συν 53,2% αύξηση το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήσεις 16,7% στο φυσικό αέριο, 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στα καύσιμα. Το πακέτο διακοπών, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει ακριβήνει κατά 6,2%.
1: Και έρχονται βροχή τα μηνύματα των ακροατών μας για τις διακοπές. Γράφει ο φίλος Γιώργος, όταν έχεις υποχρεωτικά άδεια τον Αύγουστο, τι κάνεις?
0: Έχει δικαιό.
1: Πληρώνεις high season τιμές, αν μπορείς.
0: Αν μπορείς. Χρήστο μου, κάνεις λάθος. Ακόμα και να πληρώσεις με κάρτα, δεν γίνεται διασταύρωση, γιατί κάποιοι πειράζουν τα POS και το ξέρουν αυτό και το ξέρουν και στην ΑΔΕ. Και έχουν ανακοινωθεί και πρόστιμα, τους έχουν πιάσει κάποιους από αυτούς. Εντάξει, Χριστάκο μου. Και ο Νίκος λέει, καλημέρα. Εμείς πενταμελής οικογένεια, για να πάμε σε ξενοδοχείο το λιγότερο για 10 μέρες είναι 2.000 ευρώ. Μαζί με τα αεροπορικά και το φαγητό πάμε στα 4 με 4.500 χιλιάρικα. Airbnb φέτος, ολόκληρο σπίτι 700 ευρώ. Νομίζω η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι ο Νίκος από το Chesterfield, Πασοκάρα Ολυμπιακάρα. Να σε καλά, Νίκο μου.
1: Και ο Άκης μιλά για φτηνά πλοία στο Ιόνιο. Λέει, νοικιάζει σε Airbnb και το μοιράζεσαι με φιλικό ζευγάρι. Άμα ψάξετε, υπάρχουν λύσεις για φτηνές διακοπές. Τρως και μια μακαρονάδα στο σπίτι, αν είσαι πιεσμένος οικονομικά.
0: Έχω πάλι διακοπές τέλος Ιανουαρίου, λέει ο Λευτέρης, στη Μύκονο. Τζάμπα ήταν. Και Αράχοβα για σκήτα 15 Αύγουστο. Μου έκαναν όλες τις βόλτες δώρο με το έλκυθρο, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης.

0: καλοκαίρι εσύ.
1: Ο Δυτικός λέει: το βασικό πρόβλημά μας είναι ότι εδώ και 200 χρόνια ο απλός Έλληνας δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυβερνούν. Οπότε πολλοί δεν νιώθουν την υποχρέωση να πάρουν απόδειξη, να κόψουν απόδειξη κλπ. Το καλό είναι ότι στις δύσκολες στιγμές υπάρχει σύμπνοια. Τελευταία φορά βέβαια ήταν βέβαια το αλβανικό έπος, λέει ο φίλος μας ο Δυτικός. Και τώρα λέγαμε για τα καύσιμα πώς έχουν πάρει τον Ιούλιο με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Που καίνε οι αυξήσεις και καίνε και τα καύσιμα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίου Χωνατικής και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Διάβασα πριν ακριβώς σας καλέσουμε στο τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε τα στοιχεία της Ελστάτ και τα ξαναλέω. Λοιπόν, ναι. Έχουν πάρει φωτιά λοιπόν τιμές των καυσίμων. 53,2% πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήσεις 16,7% στο φυσικό αέριο, 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στα καύσιμα. Και τώρα ο λόγος σε εσάς. Πού πάνε, πού θα πάνε τα καύσιμα, πότε θα δούμε μείωση?
3: Είναι αλήθεια ότι κατά το μήνα Ιούλιο είχαμε αρκετά σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο στη βενζίνη αμόλυβδη.
1: Ναι.
3: Η προσπάθεια της κυβέρνησης και η πίεση που άσκησε στα δηληστήρια για να επιδοτήσουν τις τιμές σίγουρα απέδωσε κάποιους καρπούς. Δηλαδή, είδαμε να συγκρατηθούν οι τιμές στα επίπεδα του 2 ευρώ, πέριξη του 2 ευρώ, και όχι να πάνε παραπάνω, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και ως μια μέση τιμή πανελλαδικά. Όμως η ακρίβεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η αύξηση που ήρθε στο πετρέλαιο ήταν περίπου σε 40 λεπτά το λίτρο, λόγω των διεθνών καταστάσεων και συγκυριών. Και από την Τετάρτη προχτές υπάρχει μία μείωση στις δηληστηριακές τιμές. Θα έλεγα γενναία μείωση. Δηλαδή, ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι το πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες δύο μέρες θα πάει στο 1,90 περίπου.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη για την παρούσα κατάσταση.
1: Ναι.
3: Πάλι το πετρέλαιο.
1: Ναι, είναι λόγω της επιδότησης. Ανεβαίνει το πετρέλαιο στα 84 δολάρια, νομίζω είναι σήμερα, λίγο πριν το κοίταζα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιδότησης που έδωσε η κυβέρνηση στο ντίζελ.
3: Στα 10 λεπτά που έδωσε το Υπουργείο.
1: Τα επιπλέον 10 λεπτά.
3: Τα επιπλέον 10 λεπτά, μάλιστα, στη δηληστηριακή τιμή. Που θέλω να γνωρίζουμε όλοι ότι τι σημαίνει επιδοτώ τη δηληστηριακή τιμή. Ότι περνάει άμεσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων στον καταναλωτή. Γιατί το πρατήριο, η εταιρεία χοντρικής και το πρατήριο έχουν ένα συγκεκριμένο κέρδος. Το οποίο είναι τιμαριθμικό, δεν είναι ποσοστιαίο. Δηλαδή θα κερδίσει 3 με 4 λεπτά η εταιρεία χοντρικής, θα κερδίσει 10 με 12 λεπτά το πρατήριο που πουλάει η λιανική. Αυτό, όσο και να πάει η τιμή, είτε 1,5 ευρώ έχει, είτε 3,5 ευρώ η τιμή του λίτρου, αυτό θα είναι το κέρδος και της εταιρείας χοντρικής και της εταιρείας λιανικής. Έτσι, αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
3: Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα γιατί εμείς δηλώνουμε και τη τιμή αγοράζουμε στο Υπουργείο και τη τιμή πουλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο είναι ενήμερο το Υπουργείο ποιες είναι οι τιμές τις οποίες και αγοράζουμε στα πρατήρια υγρογραφήμων και πουλάμε.
2: Ναι, να θίξω.
3: Ορίστε.
2: Ναι, να θίξουμε την ευκαιρία ένα γενικότερο θέμα, δεν είναι της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά επειδή το έχω και ως προσωπική απορία για τα πρατήρια καυσίμων. Ήδη από τη δεκαετία του 80 σε πολλές χώρες της Ευρώπης λειτουργούν χωρίς πολιτή. Δηλαδή κάθε ένας έβαζε και βάζει μόνος του βενζίνη και μάλιστα και πριν μπουν οι κάρτες στη ζωή μας. Δηλαδή πληρώνοντας σε μηχάνημα με μετρητά, είτε με χαρτονομίσματα είτε με κέρματα. Στην Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση?
3: Κοιτάξτε, σαφώς και θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. Απλά πρέπει να γίνει πρόβλεψη, επειδή στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία είναι περίπου στις 7.000 όλη τη χώρα, εργάζονται αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε πρατήριο, κατά μέσο όρο, αποσχολεί περίπου 3 άτομα προσωπικό. Μιλάμε για 20.000 εργαζομένους. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε μια τέτοια τακτική, σε μια τέτοια πρακτική, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μειωθούν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να έχει και μια πρόβλεψη γενικότερη. Εμείς το ζητούμε τα πρατήρια, διότι θα μειώσει το κόστος λειτουργίας πρώτον και δεύτερον, αυτό θα περάσει στον καταναλωτή άμεσα ως μείωση της τιμής, τώρα που διανύουμε μια αρκετά μακρόχρονη διάρκειας αύξηση στην τελική τιμή πλέον ο καταναλωτής.
2: Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν το αναφέρω επιθυμώντας αυτοματοποίηση και μείωση θέσεων εργασίας, αλλά
3: γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα που έχει ο καθένας.
2: Ναι, γιατί φαίνεται ότι θα ενισχύσει και τη διαφάνεια. Και τη διαφάνεια στη λειτουργία και τη διαφάνεια στην ποιότητα των καυσίμων και τη διαφάνεια στην ποσότητα των καυσίμων. Δηλαδή συνολικά θα βοηθήσει αναρωτιέμαι αν θα βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο.
3: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Έχει πολύπλευρη έτσι, ωφέλεια, αλλά υπάρχει το αμυντικό γεγονός αυτό.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, πάμε λίγο τώρα πάλι στην αγορά του καυσίμου, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που τα βάζουν και με εσάς. Και λογικό είναι. Καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς, ό,τι τιμές παίρνουμε, πουλάμε. Εντάξει, ότι όλα διαμορφώνονται στις τιμές, από τις τιμές διήλυσης. Όμως. Και όταν έπεφτε το πετρέλαιο, δεν είδαμε αισθητή μείωση στην Αγγλία. Δεν θα μιλήσω για τις περιόδους που ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Γιατί συμβαίνει αυτό, θέλετε να μας το πείτε λίγο, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, που δυσανασχετούν και είναι και θυμωμένοι.
3: Έχουν απόλυτο δίκιο, όμως πρέπει να καταλάβουν ότι τα διελισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο που βάζει ο καθένας στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του, στο βιομηχανία, στο σπίτι του, οπουδήποτε στην οικία, είναι ανεξάρτητο από την τιμή. Εξαρτάται μάλλον λίγο από την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τιμή διήλυσης. Άλλοι παράγοντες είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου. Mm-hmm. Άλλοι παράγοντες είναι η επάρκεια του προϊόντος για πόσο χρονικό διάστημα. Τα μελλοντικά συμβόλαια λοιπόν που κλείνονται. Τα οποία
1: τα πλάτς, ο δείκτης πλάτς είναι αυτός.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και συγκεκριμένα εμείς εδώ διαχειριζόμαστε τα πλάτς της Μεσογείου.
1: Της Μεσογείου, βέβαια.
3: Λοιπόν, τα δηληστήρια πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κατά 70% περίπου εξαγώγημα. Άρα λοιπόν κινούνται, επιχειρούν σε ένα διεθνές πεδίο. Γι' αυτό και δεν είναι και άμεσα ελεγχόμενα, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας να στριμώξει τα δηληστήρια για την τιμολογιακή τους πολιτική. Είναι σε ένα διεθνές πεδίο ανταγωνισμού. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό που κράτησε τις τιμές υψηλά, ενώ έπεφτε η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent τον τελευταίο μήνα, ήταν κυρίως η μεγάλη ζήτηση και η πρόβλεψη για μικρή επάρκεια. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Όσο είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο τύπου Brent πάντα θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Και να πέφτει πρόσχερα, αυτό δεν δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Το είδαμε, και όλες αυτές, πολλές φορές μέσα στο τελευταίο διάστημα, ότι λίγο έπεφτε και μετά ξανανέβαινε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι που το είχα πει από το Πάσχα.
1: Ναι.
3: Ότι αυτό που θα ζούμε μέχρι το φθινόπωρο θα είναι ακραίες καταστάσεις με υψηλές τιμές λόγω κάποιου γεγονότος και σταδιακές απομειώσεις μειώσεις των τιμών όταν θα υπάρχουν καλύτερα νέα.
1: Θεωρείτε, μάλλον ισχύει αυτό που διαβάζουμε και από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κόσμος ή δεν κινεί το αυτοκίνητό του ή βάζει μικρότερες ποσότητες καυσίμου?
3: Ναι, είναι αλήθεια. Ο κόσμος πια έχει αποκτήσει μια καταναλωτική συνείδηση όπως του μέσου Ευρωπαίου.
1: Ναι.
3: Δηλαδή προμηθεύεται τόσο καύσιμο όσο χρειάζεται υπολογισμένα για να κινηθεί μέσα στην εβδομάδα για τη δουλειά του, για την εργασία του ή για οποιαδήποτε άλλη αναγκαία
1: υποχρέωση. Παραπάνω δηλαδή.
3: Ακόμα και στις διακοπές τώρα παρατηρήσαμε για πρώτη φορά τους καταναλωτές να βάζουν τόσο στο αυτοκίνητό τους όσο χρειάζονται για να μεταβούν και να επιστρέψουν από το σημείο που θα πάνε. Δηλαδή, αν κάποιος είχε να μεταβεί μέσα στην Τρίπολη, υπολόγιζε τα χιλιόμετρα, έξερε την κατανάλωση και έλεγε: βάλε μου 30 λίτρα, βάλε μου 40 λίτρα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έλεγε: γέμισε το.
1: Όσο χρειάζεται για να πάει και να επιστρέψει από τον προορισμό του ή να κάνει τις διαδρομές του μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, επειδή είστε εντάξει, έχετε την εμπειρία της αγοράς καυσίμων, θεωρείτε ποια θα είναι η εικόνα τις επόμενες εβδομάδες στην αγορά, στην Αγγλία, μιλώ στην Αγγλία. Θα δούμε σταθεροποίηση, μείωση, αύξηση, γιατί στα νησιά τιμές είναι πολύ ψηλότερες, κύριε Παγιώργιο, δεν το συζητώ έτσι.
3: Τα νησιά έχουν δυστυχώς το μεταφορικό πρόσωπο που επιβαρύνει και το ότι λειτουργούν με μεγάλη κατανάλωση δυστυχώς μόνο 30-40 μέρες, 2 μήνες όλο το χρόνο. Τα μεταλλουργικά κόστη έχουν ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή ένα πρατήριο και ένα κλειστό να είναι έχει λειτουργικό κόστος, η αξία του φτάνει περίπου τα 1.000 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα πρατήρια εκεί στην νησιωτική χώρα να καλύψουν όλα τα έξοδα του χρόνου μέσα σε 2 μήνες. Αυτός είναι ο λόγος που οι τιμές είναι πάντα τσιμπημένες.
1: Ναι.
3: Και επίσης το μεταφορικό κόστος διακίνησης, δηλαδή για να φτάσει στο νησί το προϊόν, το οποίο είναι επιβαρημένο 7, 10, 12 λεπτά το λίτρο, αναλόγως το που βρίσκεται.
2: Αλήθεια, ποιο είναι το κόστος μεταφοράς για ένα άβητο φόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων με την ακτοπλοεία στις Κυκλάδες, για παράδειγμα?
3: Επιβαρύνει την τελική τιμή του καταναλωτή από 7 έως 10 λεπτά το λίτρο.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαγεωργίου, για να σας αποδεσμεύσουμε. Η αντιπολίτευση σύσσωμη, αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και μια έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι είναι υπέρ του μέτρου της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μάλιστα η αντιπολίτευση επιμένει και οι πολίτες επιμένουν. Εσείς θεωρείτε ότι αν γίνει αυτό, αν η κυβέρνηση επιμένει ότι θα το κάνει, είναι αρνητική. Όμως, εάν γινόταν αυτό, θα είχε αποτέλεσμα. Γιατί το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε είναι φόροι.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το μοναδικό μέτρο από το οποίο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ή του ΦΠΑ. Για ένα χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η κρίση. Όμως, εγώ δεν έχω δει στα 40 χρόνια που παρακολουθώ την αγορά των καυσίμων, δεν έχω δει ποτέ καμία κυβέρνηση να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Όλες, όταν είχαν εκεί δημοσιονομικό κενό, προσθέταν κάτι παραπάνω σε αυτό που πλήρωνε ο καταναλωτής ως ειδικό φόρο για να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια,
3: όντως. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει κεντρικά. Δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κεντρική, από το κέντρο αποφάσεων των οικονομικών όλων των χωρών, των κρατών μελών, να δοθεί μια ελάφρυνση, να γίνει μια διαχείριση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά ή τον ειδικό φόρο που επιβάλλει το κάθε κράτος ή το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες 2, 3 και 10 ταχυτήτων. Δηλαδή, δεν μπορεί η Κύπρος σήμερα να πουλάει 1,50 τη βενζίνη και εμείς να την πουλάμε 1,95.
1: Ναι. Πάντως συμβαίνει αυτό και στη Σουηδία μας είπαν ότι είναι πολύ οικονομικοί οι ακροατές. Στη Σουηδία.
3: Κάθε χώρα έχει μια δική της πολιτική όσον αφορά τους φόρους.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, την επιβολή φόρου στα καύσιμα. Εδώ να πω επίσης ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ. Όλα τα συνεργεία ελέγχων και στην Αττική, η περιφέρεια Αττικής έχει όλα τα συνεργεία ελέγχου έξω. Αντίστοιχα, όλες οι περιφέρειες της χώρας και το Υπουργείο και κάνουν συνεχώς ελέγχους για κακές πρακτικές και φοροδιαφυγή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξεγελάσει τον καταναλωτή. Η αγορά σε μεγάλο βαθμό πια είναι εξασφαλισμένη όσον αφορά τις συνθήκες. Γιατί όπως θυμάστε, υπάρχουν και κάποια πρακτήρια καυσίμων τα οποία έκλεισαν το τελευταίο διάστημα που πιάστηκαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς είτε να κλέβουν, είτε να φοροδιαφεύγουν, είτε να θερμπορούν. Έχει επέλθει μια ηρεμία και μια ισορροπία σε μεγάλο ποσόστο στην ελληνική αγορά πια. Γιατί και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και οι πρακτηριούχοι για λίγα ευρώ κέρδους δεν μπαίνουν στη διαδικασία να παρακάμπτουν τους νόμους.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Καλό απόγευμα.
0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM τα τελευταία λεπτά, Γρηγόρη μου, της εκπομπής. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, τη ολοκληρώνεται. Έτσι εσύ φεύγεις, θα περάσεις καλά, εγώ θα μείνω, γιατί έχω και άλλη μια εβδομάδα μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11 κάθε πρωί για όλη την επόμενη εβδομάδα. Μαράκι, εσύ θα είσαι μαζί μας. Το μαράκι μας θα είναι μαζί. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά ο καθένας παίρνει την αδειά του για να ξεκουραστεί. Μη με ρωτάτε πότε γυρίζει ο Καλαμάρης. Σας είπα, θα γυρίσει 31 Αυγούστου, Δευτέρα, που ξεκινάμε πάλι την εκπομπή μαζί. 8 με 10 στο Real FM καθημερινά.

Και να ρίξουμε μια ματιά και στην επικαιρότητα. Στο πρώτο σέλιδο του enikos.gr διαβάζουμε βίντεο ντοκουμέντο από το φρικτό τροχαίο στις Σέρες. Ο οδηγός του φορτηγού κατέγραψε live το δυστύχημα. Εμπρισμό στη Μαρφίν, προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε η 46χρονη, η οποία δηλώνει αθώα. Και αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία για τη μεγάλη φωτιά, και οι 4 εναέριες γραμμές κατασκευάστηκαν από την ίδια τεχνική εταιρεία.

0: Λοιπόν, αυτό γράφει και το ενικός.gr. Λοιπόν, να σας ξαναπώ λίγο τα στοιχεία του πληθωρισμού. Επιβραδύθηκε περαιτέρω για τρίτο συνεχόμενο μήνα ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούλιο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 3,4 από 4,4 τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξηση 3,1% τον περσινό Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι σε ετήσια βάση σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έχουν ως εξής: μοσχάρι 14,3%. Πού θα πάει το μοσχάρι, αναρωτιέμαι. Αρνί κατσίκι 12,4%. Χοιρινό κρέας, να και το χοιρινό 3,4%. Πουλερικά το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, τι πάθαμε, το
1: τι
0: κοτόπουλο.
1: Έγινε με το κοτόπουλο.
0: Δεν είναι τα κοτόπουλα και αυγά, είμαι να ξέρεις. Ό,τι είδηση είναι για αυγά και κοτόπουλα, αμάλια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω, τρώω και αυγά, τρώω και κοτόπουλα, τις ειδήσεις όλες. Ανέβηκε και το κοτόπουλο 2,2%. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλαμάρα και πού είσαι, γύρνα πίσω. Όχι, και τα αυγά! Ψάρια λίπαστα είναι 9,6%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 8,6%. Γαλακτοκομικά και αυγά. Να τα και τα αυγά. 2,9%. Είναι δυνατόν. Να και το κοτόπουλο, να και τα αυγά. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Αυτό είναι χτύπημα, χτύπημα. Αλήθεια, δεν θα το αντέξω. Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας 1,2%. Να πούμε όμως και μεγάλη υποχώρηση. Σημείωση τιμή του ελαιολάδου 21,7%. Ενώ οι μειώσεις καταγράφονται σε φρούτα 9,4%. Λαχανικά 1,5%. Παγωτά. Ακούει ο Καλαμαράκης. Παγωτά 8,8%. Φάει παγωτά. Τρώγε παγωτά, πέσανε τιμές, καλαμάρι. Αλάτι, σάλτσες και καρικεύματα 5,8%. Βλέπω ότι ο Γρηγόρης δεν τρώει τίποτα από αυτά. Τον είδα ακλόνητο. Δηλαδή ναι, είπα για τα αυγά. Αυγά δεν σ' αρέσει.
1: Ναι, μ' αρέσουν τα αυγά.
0: Πουλερικά.
1: Και βέβαια. Δεν είμαι δύσκολος.
0: Α, δεν είσαι το καλαμάρι και τα τρως όλα. Ωραία. Όχι. Ωραία. Και το παγωτό να ξέρεις, έπεσε 8,8%.
1: Ναι, παγωτά σίγουρα.
0: Τα λέει πολύ ήρεμα, είναι ήρεμη δύναμη ο Γρηγόρης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για τον Καλαμαράκι να έχει πέσει 8,8% παγωτό. Επίσης, έχω να σας πω ότι είχε ζητήσει από τους ακροατές να του πούνε που έχει το καλύτερο παρφέ. Και για να πάει να το πάρει. Το θυμάσαι, ήσουν εδώ, δεν ήσουν. Ναι, είχε έψαχνε να βρει παρφέ όπως το τρώγαμε. Καλά, είσαι μικρή σε σχέση με εμένα και εσύ.
1: Τα παρφέ σοκολάτα.
0: Όχι, όχι. Το παρφέ ήταν η κρέμα ήταν.
1: Αυτό είσαι μικρούλη. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Και δεν. Πραγματικά.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είσαι μικρό, πολύ μικρότερο από μένα. Πραγματικά το παγωτό το παρφέ που τρώγαμε παιδιά δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Ο Καλαμάρα λοιπόν ήθελε να φάει παγωτό παρφέ όπω. Θα το πει εσύ. Πάρτι μαρία την ψάλη, θα σου στείλει μήνυμα. Ξέρει που θα φά καλαμαράκι παγωτό παρφέ. Το παγωτό παρφέ σοκολάτα βγήκε μετά, αν θυμάσαι, Γρηγόρη.
1: Δεν είσαι μικρό. Θυμάμαι.
0: Ναι, πρώτα το παγωτό ήταν το παρφέ, αυτό με το καβουρδισμένο αμύγδαλο. Και όχι μόνο. Ναι. Ο Καλαμάρκης έψαχνε αυτό το παρφέ με το καβουρδισμένο αμύγδαλο και τη βουτυρά τη λέει έτσι φύ. Δεν ξέρω τι έτσι έλεγε εδώ. Το παλιό, ναι, ναι.
1: Παλιό αγαπημένο μου παγωτό είναι το Σικάγο.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Το τρώγαμε όλοι όταν ήμασταν παιδιά. Λοιπόν, και με παγωτάκι έτσι και δροσερά θα κλείσουμε την εκπομπή και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη Διβάνη για τη συντροφιά.
1: Και εγώ, Αμαλία,
0: και για τη συνεργασία. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας όλη αυτή την εβδομάδα. Να περάσετε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης και Κασιάνη Βραχά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εγώ με το Σπύρος Παπαδάκης και η Αμαλία Κάτζου, εγώ δηλαδή, τη Δευτέρα 8 η ώρα το πρωί.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης στις τιμές τροφίμων. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιολικού πάρκου στην Βιωτία, από όπου άρχισε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου. Ελέγχους σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη υγεία αλλού έχουν προγραμματοποιήσει οι αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Διεύθυνση Αττικής. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας εκτέλεσε το διεθνές ένταλμα, με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Αίρες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Άκυρες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ανανέωσε με τη Real Madrid υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2032 ο Βραζιλιάνος επιθετικός Vinicius Junior. Στην Τουρκία επισημοποιήθηκε από την Rabospor η απόκτηση του Αιγύπτιου άσου Mohamed Salah, που αποχώρησε από τη Liverpool. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Το τηλέφωνο του Real FM 211-200-8200. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

Στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Τα email σας τα στέλνετε στούντιο at realfm.gr, SMS real κενό και αποστολή στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όσοι είστε στο σπίτι, όσοι είστε στη δουλειά και ακούτε, όσοι είστε διακοπές και θέλετε να κάνουμε παρεΐτσα, να ακούσετε το επόμενο τρίωρο. Όσοι φεύγετε τώρα, καλό δρόμο, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε και να γυρίσετε με το καλό. Σήμερα στο τρίωρο που ακολουθεί θα ακούσουμε τραγούδια του εκπληκτικού Μάνου Ελευθερίου. Είναι από τα αφιερώματα που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, σας το είχα υποσχεθεί, ακόμα και όταν κάναμε την καθημερινή εκπομπή, από τις 3 μέχρι τις 5 το είχατε ζητήσει. Ένας άνθρωπος που πραγματικά εγώ τον θεωρώ μέσα στην τετράδα, δηλαδή Κάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ευτυχία Παπαγενοπούλου και Μάνος Ελευθερίου, αυτά βέβαια είναι προσωπικά σχόλια, ποίηματα, τραγούδια, διηγήματα, πεζογραφήματα, θέατρα και τι δεν έχει κάνει ο Μάνος Ελευθερίου και από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. 2 και 3 εκπομπές δεν έφταναν για να αναδείξουμε το τεράστιο έργο του Μάνου Ελευθερίου, του Συριανού Μάνου Ελευθερίου. Και θα ξεκινήσω με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία την ξέρουμε όλοι και τη σιγοτραγουδάμε, το «Τρένο φεύγει στις 8». Το οποίο αυτό το τραγούδι το έγραψε μαζί με άλλο όταν ήταν στα Γιάννα, αυτά είναι, τα λέει ο ίδιος, για τον Κώστα τον Καπνίση, ένα σπουδαίο συνθέτη. Όμως αυτά τα τραγούδια είχαν χαθεί, δεν ξέρω γιατί, δεν το διευκρινίζει στη συνέντευξη που θα σας διαβάσω σε λίγο στη Λίφο, και αργότερα τα βρήκε και το έδωσε στο Μίκη Θοδωράκη που έγινε η τεράστια επιτυχία με τη Μαρία Δημητριάδη. Ακούμε λοιπόν την πρώτη εκτέλεση, το «Τρένο φεύγει στις 8 με Μαρία Δημητριάδη».

Όσοι ακούτε τα αφιερώματα συχνά, θα έχετε διαπιστώσει ότι προσπαθώ, εκτός από τους πολύ γνωστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, να αναδεικνύω κάποιες φωνές που είτε δεν τις γνωρίζουμε καθόλου, είτε δεν τις ξέρουμε, είτε για διάφορους λόγους, σε πάση περιπτώσει, το όνομά τους δεν είναι εκεί που έπρεπε να είναι. Ασφαλώς δεν αναφέρομαι στη Μαρία Δημητριάδη, η οποία είναι πασίγνωστη, εκπληκτική φωνή, αλλά αναφέρομαι στο επόμενο τραγούδι, που θα ακούσουμε την Πετρίς Αλπέα. Και τώρα έχω επιλέξει να ακούσουμε τον Άγιο Φεβρουάριο από τον ομώνυμο δίσκο, μια φοβερή δουλειά του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πετρίς Αλπέα, προσέξτε τη φωνή της, εκπληκτική φωνή. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε επίσης μια άλλη πολύ ωραία αντρική φωνή, τον Γιώργο Τομεράτζα, στο Δίκοπη Ζωή. Εδώ την μουσική επιμέλεια, τη σύνθεση του τραγουδιού την είχε γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος.

Ο Μίκης Θοδωράκης ήταν αυτός που πέρασε το μικρόβιο στο Μάνο Ελευθερίου και άρχισε να γράφει τραγούδια. Το λέει ο ίδιος. Μέχρι τότε, λέει, άκουγα μόνο λαϊκά από το ραδιόφωνο. Και έπαθα, λέει, το πραγματικό τραμπάκουλο όταν μου έβαλε ο Χαρατσίδης να ακούσω από ένα δισκάκι 45 στροφών τα τραγούδια του Θοδωράκη σε στίχους σε φέρει με ερμηνευτή τον Πιθηκότσι. Αυτή ήταν η μεγάλη ανατροπή της ζωής μου. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι, ότι κάτι άλλαζε επιτέλους. Φεύγαμε από την τρομοκρατία της ομοιοκαταληξίας και οδηγούμασταν στον ελεύθερο στίχο, αυτό που ήθελα να κάνω ο ίδιος. Έτσι λοιπόν έγραψε το «Μέσα σε εκεί που κάθισα» του Μίκη Θοδωράκη, πρώτη εκτέλεση που θα ακούσουμε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Ποιος στη ζωή μου», πασίγνωστο, με τη Μαρία Φαραντούρη από τα τραγούδια του Αγώνα του 1974.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Δράμα στις Σέρρες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι προς Κτέλ και στη Σταδίου από Ομόνια έως Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω ένα μήνυμα του Πάνου. Λέει συγχαρητήρια για το αφιέρωμα. Αφού ψάχνεις στα σπάνια, να ξέρεις ότι Ελευθερία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έκανε ελάχιστα τραγούδια με τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα το έλεγα. Και αυτό που μου προτείνεις, το είχα βρει για αργότερα, θα το βάλουμε και τώρα. Είναι ένα χαρακτηριστικό, λέει, μπαλάντα του Οδηπόρου με τη φωνή του Γιάννη Δημητρά. Πραγματικά από τα εξαιρετικά σπάνια ελληνικά τραγούδια. Εννοείται ότι ό,τι παίζω το έχω ακούσει πριν, οπότε το γνωρίζω. Θα τα ακούσουμε τώρα, είναι πραγματικά κάνει τη διαφορά. Στην απαγγελία θα ακούσουμε την Ελένη Μανιάτη. Η μπαλάντα λοιπόν του Οδηπόρου.
2: Ο Οδηπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδηπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

Πολύ όμορφο, δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Γεια σου, Ηρακλή μου. Μην το βαρύνουμε σήμερα, Ηρακλή. Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Εντάξει. Και χθες είδα κάποια μηνύματα μετά που τελείωσα την εκπομπή και ευχαριστώ πολύ. Ζαγορίστηκε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα ένα χρόνο, ενάμιση, πόσο καιρό είχα να διαβάσω μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου και εσύ. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, κύριε Δημήτρη Μπρόκο. Ο Γιάννης από τη Βοστόνη και αυτός. Ο κύριος Μαλαχιάς είναι ο μουσικός της παρέας. Συγχαρητήρια. Επιτέλους απολαμβάνουμε όλοι μαζί τον αγαπημένο μας, τον λατρεμένο μας Μάνο. Έχω μεγάλο καημό που δεν έτυχε να το γνωρίσω. Το κορυφαίο δικό μου αφιέρωμα, προφανώς, με το Μούτσι. Αν μπορείς, βάλε και αν φταίει κανείς από τον Άγιο Φεβρουάριο με τη Σαλπαία. Και όταν αρχίζω ο Μανές, εννοείται θα το βάλω. Το έχω υπολογίσει με το Σμοκοβίτη. Θα τα ακούσουμε αργότερα. Λοιπόν, μετά τον Χατζηδάκη, τι θα λέγατε για Σταύρο Ξαρχάκο? Εδώ είχαμε συνεργασία με τον Μάνο Ελευθερίου στο Είναι Αρρώστια τα Τραγούδια. Πρώτη εκτέλεση είναι Νταλάρα, αλλά επειδή θα ακούσουμε αρκετό Νταλάρα, έχω επιλέξει το Γιάννη Πάριο, που το λέει επίσης ωραία. Και αμέσως μετά, το Λέγοντας και Κλέγοντας, μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Δημητρίου, εδώ έχουμε ντουέντο. Το Γιάννη το Καλατζή με την Άννα Βύση.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την μεγάλη παρέα στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, μίλησα χθες και με ένα κύριο, τον κύριο Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, η μουσική παιδεία είναι κληρονομιά ψυχής. Πραγματικά, αν όλοι οι νέοι μας σήμερα άκουγαν και μπορούσαν να κατανοήσουν αυτούς τους μουσικούς θησαυρούς, θα γίνονταν σοφότεροι στο πνεύμα και πλουσιότεροι στην ψυχή. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Ο φίλος από την Ναντόνγκ είναι τελικά η πόλη, έτσι, ο Χρήστος, από την Κίνα. Ναντόνγκ, πιστεύω να το λέω καλά. Λοιπόν, έπρεπε να ρωτήσω την κόρη μου. Η κόρη μου ξέρει Κινέζικα, η μεγάλη. Λοιπόν. Λέει, γεια σου Γιώργο, όμορφος εισαγωγικά ψυχοπλάκωμα σήμερα. Χαιρετίσματα στη μάνα μου και στον αδερφό μου στη Νέα Σμύρνη. Θα δεις, άσε που τα τραγούδια ανεβαίνουν, αλλά θα δεις τώρα τι έρχεται από εδώ και πέρα. Και τζεμπεκές και πολλά έρχονται. Λοιπόν, τα λόγια και τα χρόνια είναι ουσιαστικά η πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία που καθιέρωσε τον Μάνο Ελευθερίου. Μιλάμε για τη Θητεία 1974. Συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τρομερή συνεργασία και είχαν επικοινωνία αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που το θεωρώ μέσα στα 4-5 αριστουργήματα του Μάνου Ελευθερίου. Αναφέρομαι στο «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και ερμηνεία του εκπληκτικού Γιώργου Νταλάρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε στα καύσιμα. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Ελέγχουν σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Άκυρες θα είναι από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Για ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Οικογενειακή τραγωδία στην Εθνική Οδό Αμφίπολης, δράμα στις Σέρες. Μητέρα 46 ετών και ο 24χρονος γιος της σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ελληνική επιτυχία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στην έκτη θέση ήταν η Μαρία Ραφαηλίδου στο τελικό της σφαιροβολίας και στην δέκατη θέση στη δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τρίωρου αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Στο διάλειμμα επικοινώνησε μαζί μας η αδελφή του Μάνου Ελευθερίου, η Λίλη. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, συγκινητικά, τρεφερά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και για το τηλέφωνό σας. Αλλά το ευχαριστώ είναι το δικό μου και όλων των ακροατών για όσα προσέφερε ο αδερφός σας στην Ελλάδα γενικότερα. Διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εμείς τον ευχαριστούμε για τα περισσότερα από τα 400 τραγούδια που έγραψε, για τις ποιητικές συλλογές του, για τα διηγήματά του, για την νουβέλα του, για τα δύο μυθιστορήματα που έγραψε. Τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας εξαιρετικός ορθογράφος, ένας επιμελής εκδόσεων, επιμελητής εκδόσεων, ένας εικονογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και τόσα και τόσα άλλα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνω εγώ τώρα και έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοι, εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο με τα όσα έχει προσφέρει, επαναλαμβάνω, συνολικά στον τόπο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το παλικάρι έχει καημό, Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τα τραγούδια που είχαν γυριστεί στο Παρίσι με τον Μίκη Θοδωράκη, και αμέσως μετά το Κυριακή σε είχα βρει με την Ελένη Βιτάλη. Εδώ η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.

και ακολουθούν δύο πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Το ένα είναι με τον Μανώλη Μητσιά, μην χτυπάς ένα σπίτι κλειστό, σε μουσική του Λυγιανού Κυλαϊδόνη, και αμέσως μετά η Διαθήκη με την Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους

Τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αυξήθηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρευε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πριν προχωρήσουμε στα λειτουργήματα του Μάνου Ελευθερίου, σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη στη Λίφο, που είπε ότι έπιασα δουλειά τον Οκτώβριο του 1963 στο Reader's Digest, όπου έμεινα για τα επόμενα 16 χρόνια. Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα μου βιβλία με διηγήματα και γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές. Θα τα χαρακτήριζα καυκικά. Άρεσαν πολύ σε ανθρώπους όπως ο Βενέζης, ο Θεοτοκάσου, ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η Ελένη Γουράνη σε μια στιγμή έξαρσης μου χάρισε τα χειρόγραφα του άντρα της. Όταν με κάλεσε ο Θοδωράκης στην Ασμήνη να ακούσω τη μελοποίηση των τραγουδιών μου, ένιωσα σαν να έπαιρνα το παράσημο της Περικνημίδος. Δυστυχώς ήταν λίγο πριν από τη Χούντα και τελικά τα ηχογράφησε στο Παρίσι το 71, όπως σας είπα νωρίτερα, με τον Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο Μίκης ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ενδιαφέρονταν για στίχους με κοινωνικά θέματα. Έκανε αντίσταση ακόμα και σε αυτό. Ακολουθούσαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλησε να τραβήξει ένα νέο δρόμο στη δισκογραφία, κάτι που το κατόρθωσε και το επέβαλε. Έτσι ήταν και ο Μικρούτσικος και ο Νικολόπουλος, στον καθένα όμως έδινα εκείνο που του πήγαινε περισσότερο ως ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου, πάντα βέβαια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τα μαλαματένια λόγια με Γαργανουράκι, Χαλκιά και Τσανακλείδου, και αμέσως μετά τα παραπονεμένα λόγια με τον Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί διαβάζω ταυτόχρονα και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κάτσε εδώ τώρα, γιατί ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Ο Κοντοχωριανός λέει: την Πετρίσα Λιπέτη θαυμάζω, ανήκει στο νέο κύμα και κάτι ακόμα με την έναρξη του πανεπιστημιακού έτους, κάποιες δεκαετίες πίσω, ήταν στην ομάδα καλλιτεχνών που μας διασκέδασε στην πρώτη μέρα της ακαδημαϊκής μας ζωής. Ωραία. Γεια σου Γιάννη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι αυτά εγώ δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ο Γιάννης Κιβάς από τα Σεπόλια. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα στο Μεγάλο Ελευθερίο. Δυστυχώς έφυγε, ενώ είχε πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο κύριος Λοΐζος, γιορτάσατε χθες, χρόνια σας πολλά. Κόβετε το μήνυμα. Λέτε να είστε πάντα καλά και να παρουσιάζετε στον κόσμο τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς η Αργιανά κυκλοφορεί άπλετο σκουπιδαριό με εφήμερα άσματα που υστερούν τη πίεση και όμως όλα καταλαβαίνουμε. Το νόημά σας, τι θέλετε να πείτε. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε, είναι, λέω και τα προσωπικά μου βγάζω, έτσι. Ένα κομμάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Και μερικές φορές απορώ με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς τι υπήρχε μέσα στην ψυχή τους για να γράφουν κάποιους στίχους απίστευτους. Αναφέρομαι στο «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» που ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει ότι «Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις τον καημό μου. Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο άνεμος τα παίρνει και αν πέσουν και στα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει. Μετρώ τις μέρες που περνούν και αυτές που ήσουν κοντά μου. Μα βρίσκω ίδιο πως πονούν τα μάτια και η καρδιά μου». Και το μελοποίησε ο Μεγάλος Μίκης Θοδωράκης και ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ζητάτε Σοκράτη Μάλαμα. Ωραία, θα βάλουμε τους γερούς σε μουσική δική του. Γεια σου, Παμίνο από τη Μεσσηνία, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Μανχάταν. Και αμέσως μετά κολλάει από το Μάλαμα ο Άμλετ της Ελλήνης με τον Θηβαίο. Εδώ είναι η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μείωση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Υποστήριξε ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν σε αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκειμένου να ελεγχθούν οι υποδομές του. Νωρίτερα προφυλακίστηκαν οι τρεις υπεύθυνοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin με τρεις νεκρούς το 2010. Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ελέγχου σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 3-0 η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κέρδισε εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η βουλγαρική ομάδα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφι για μια θέση στη League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία, όταν ακούς ωραία τραγούδια, περνάει γρήγορα η ώρα. Είχε πει ο Μάνος Ελευθερίου στη συνέντευξη στη Λίφο: όταν ξεκινάω να γράψω ένα νέο τραγούδι, λέω από μέσα μου έναν στίχο. Στη Σερημία στην πόρτα. Σκέφτομαι μια πόρτα στον αέρα και ξεκινάω να γράφω. Θα μπορούσα να μην ανοίξω την πόρτα. Το πρώτο μου μεγάλο σουξέ ήταν ο Χάρος Βγήκε Παγανιά με το Μητροπάνο το 1971. Έβγαλα πολλά λεφτά και θα μπορούσα να βγάλω περισσότερα αν έγραφα ερωτικά. Θα είχα πάρει λίγο ένα σπιτάκι ώστε να μην είμαι στο ενίκιο. Πάντως τα λεφτά έπιασαν τόπο αγοράζοντας έργα τέχνης και σπάνια βιβλία, τα οποία μπορούν να πουληθούν σε δύσκολες εποχές. Καθιερώθηκα με τη θητεία του 1974 και είχε γίνει μεγάλο άνοιγμα ήδη από το 1971 με τον Άγιο Φεβρουάριο και μετά με τα τροπάρια για τους Φωνιάδες το 1977. Η ιδανικό ερμηνευτή των τραγουδιών μου, θα έλεγα τον Νταλάρα, στο «Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια». Ιδανικά επίσης τη Μοσχολιού με τη Μαρκίζα. Θα το ακούσουμε στο τέλος αυτό. Πολλά από τα τραγούδια που έδινα μου τα επέστρεφαν και με το δίκιο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθέτες έχουν μυαλό και δεν είναι ζώα που λένε. Το να γράφεις τραγούδια είναι εντελώς διαφορετικό από την ποίηση ή τα πεζά. Και έχει πει ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου για το μεγάλο του σουξέ, ο Χάρος Βγήκε Παγανιά, αυτό θα ακούσουμε τώρα, σε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά πάλι Μητροπάνο, το άλλος γιαχείο τράβηξε, επίσης μια μεγάλη επιτυχία του Μάνου Ελευθερίου με το Δήμο Μούτσι.

Χρήστο μου, να σου πω ότι όλα αυτά εννοείται ότι δεν είναι προσωπικές, ότι στο προσωπικό μου αρχείο είναι πολλά τραγούδια τα οποία ασφαλώς τα ακούω, ασφαλώς τα ξέρω, αλλά όταν μελετώ ένα στιχουργό, ένα συνθέτη, ένα ερμηνευτή, υπάρχουν τραγούδια που δεν τα γνωρίζω, οπότε προσπαθώ να έχω μια επιλογή να ικανοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή που μου αναφέρεις δεν είναι στα ακούσματά μου, για ευνόητους λόγους ασφαλώς δεν αναφέρω το όνομά του. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος σε ευχαριστεί για την εκπομπή και λοιπά, και στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια, μεγάλη επιτυχία διαχρονική, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσαλικοπούλου, σε μουσική του Χρήστο του Νικολόπουλου, και αμέσως μετά αυτό που μας είχε ζητήσει ο κύριος Γιάννης πριν αρκετή ώρα, με τον Κώστα Σμοκοβίτη, όταν αρχίζει ο Μανές, του Βασίλη Δημητρίου.

Η Ιωάννα μοιράζεται μαζί μας πόσο συγκινήθηκε με τον Χάροβγη και Παγανιά. Η Τάνια μας, η Τάνια είναι μια νεαρή η οποία πέρυσι δεν είχε πάει καλά στις εξετάσεις. Μιλήσαμε με την Τάνια, ξέραμε ποιο είναι το χούι της. Η Τάνια μου γράφει εδώ νομική Αθηνών. Είδες χωριτσάρα μου, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Όταν βάζουμε κάτι στόχο το πετυχαίνουμε, εύχομαι σ' ανώτερα. Και κλείνουμε με το, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Φίλο Φίλο Ξεφυλίζω. Κλείνουμε το ενώ το ημίωρο με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ έχουμε συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Παντελή Θαλασσινό.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έπεσε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ ανέβηκε στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από το Μιστρά Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Τριμερές αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε σε τελευταία 30 λεπτά. Θα ακούσουμε τώρα 2-3 έτσι πασίγνωστα κομμάτια ντουέτα. Το ένα είναι «Στα χρόνια της υπομονής» με Γιώργο Νταλάρα και Αναβίση, σε μουσική του Στάρβο του Γουγιουμτζή, και αμέσως μετά θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες, Αντώνης Καλογιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εδώ ο Μάνος Ελευθερίου συνεργάζεται και με τον Ηλία Ανδριόπουλο.

Να είστε καλά, κυρία Πινελόπη από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Σουζάννα από την Αμοργό, ο κύριος Στέφανος από το Παπάγου, η κυρία Θάλια από τη Χάγη που περιμένει να έρθει στην πατρίδα πίσω για διακοπές. Ο Πάνος μου λέει, ο Μάνος Ελευθερίου θεωρούσε καλύτερο μελοποιητή το στίχο του το Σταύρο του Κουγιουμτζή και εδώ υπάρχει μια τραγική σύμπτωση. Η επέτειο γέννησης του Ελευθερίου είναι επέτειος θανάτου του Κουγιουμτζή και επέτειος θανάτου του Ελευθερίου είναι επέτειος γέννησης του Κουγιουμτζή. Και επίσης μου αναφέρει ότι για τον Άγιο Φεβρουάριο ο Ελευθερίου είχε γράψει τους στίχους ένα κύκλο με το όνομα «Τα πάθη του Αγίου Στεφάνου». Ο Μούτσης ήθελε να υπάρχει ένα έντονο «φι» στον τίτλο και έτσι ο δίσκος μετονομάστηκε σε Άγιος Φεβρουάριος. Επίσης η Αγία Μαρκέλα, μια σπάνια Αγία που υπάρχει και γιορτάζεται μόνο στη Χίο, έγινε γνωστή μέσα από το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και γιορτάζει 23 Ιουλίου, που συμπτωματικά ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε 22 του μηνός ήταν. Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά, τεράστια επιτυχία, την ξέρετε, Μανώλης Μητσιάς και Τένια Τσανακλείδου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά η Ελεύθερη και η Ωραία, όπως μας είπε ο Πάνος, στο Σταύρο του Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα.

Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία. Και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί. Από μια σύμπτωση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και φτάνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Παπαδοπούλου από το New Jersey. Να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη από το Ohio και το Στάθη από το Σικάγο. Την Αριανάρα. Να είσαι καλά, κύριε Στάθη μου. Λοιπόν, τρία τραγούδια ακόμα. Στράτος Διονυσίου, Σεπτέμβριο του 62, του Βασίλη Δημητρίου, και αμέσως μετά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, Ιησούς θα πήγαινε μπροστά, του Δήμου Μούτσι.

Η κυρία Σογιάννα ρωτιέται αν θα ξαναβγούν σαν τον Μάνο Ελευθερίου να γράψουν τέτοια τραγούδια και ερμηνευτές. Γενικά ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό. Ευχαριστώ, κυρία Ζωή, να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του αφιερώματος στο Μάνο Ελευθερίου. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Να κρίνω από τα μηνύματα. Νομίζω ακούσαμε ωραία τραγούδια. Και κλείνουμε βέβαια με ένα τεράστιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Γιάννη Σπανό. Εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία στα σπίτια σας. Να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πτώση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Ακονίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Υποστήριξε ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν σε αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin με 3 νεκρούς το 2010. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει αθώα και πως δεν έχει σχέση με την επίθεση. Ελέγχουν σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Εντείνουν οι Ισπανικές αρχές τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των 80 νεκρών μεταναστών κατά τη μαζική είσοδο περίπου 72.000 στην πόλη Θέουτα. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, η μεγάλη πλειονότητα των θανάτων οφείλονται σε πνιγμό.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Σε συμφωνία έρθει η Μπαρτσελόνα με τον Ρόδρι, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Η ομάδα της Βαρκελόνης άρχισε ήδη τις διαπραγματεύσεις με την Manchester City, όπου αγωνιζόταν ο 30χρονος διεθνής Ισπανός χαφ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Θα σ' αφιλιάξε μήνα, να φύγω δε μ'

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Ακονίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτη.

0: Μηδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
19: Καλώς ήρθατε!
6: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 7 εναέριων μέσων, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι το μέτωπο και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Πτώση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα νοδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Ακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του. Υποστήριξε ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν σε αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια. εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin με 3 νεκρούς το 2010. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει αθώα και πως δεν είχε σχέση με την επίθεση. Ελέγχουσε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις για παραβάσεις και αυθαίρετη κατάληψη εγγυαλού έχουν πραγματοποιήσει αρχές. Τα υψηλότερα πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ καταγράφονται στη Ρόδο και ακολουθούν Χαλκιδική, Ζάκυνθος, Καβάλα και Ηλία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Δεν εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας και το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό. Έτσι το έργο που έχει προϋπολογισμό ύψος 25 εκατομμυρίων ευρώ πηγαίνει σε νέα δημοπράτηση για τις 10 Σεπτεμβρίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογεία στην Αττική. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα σε Θέρμη Θεσσαλονίκης και Στεφάνη Κορίνθου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Την ερχόμενη Τρίτη απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin με 3 νεκρούς το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Τρίπολη.
11: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφουδίζουμε τους θυρούς, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

αγκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη

κοιτάζω μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρμολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια μ' αναμευρούν. Εσείς

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά. Καλώς ήρθατε!
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 ενέργεια μέσα, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη, την ώρα που τέθηκαν υπό έλεγχο οι εστίες σε Μαρκόπουλο Μεσογείας και Θέρμη Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Πτώση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Ακονίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια με οψιόν αγοράς έχει καταθέσει η Γαλατασαράι σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενδιαφέρον για να αποκτήσουν τον διεθνή επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά έχουν εκδηλώσει επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Γιουβέντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
18: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 αέρια μέσα, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 28 στα Ιωάννενα.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμάγκα και στους

0: Peak. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 ενέργεια μέσα, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν τα καύσιμα. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με 3 νεκρούς το 2010. Μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια με οψιόν αγοράς έχει καταθέσει η Γαλατά Σαράι σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενδιαφέρον για να αποκτήσουν τον διεθνή επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά έχουν εκδηλώσει επίσης η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Γιουβέντους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 Μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τα φοβάστε έτσι.
1: Τα έχει δει, είναι τεράστια.
0: Ναι, βέβαια είναι τεράστια.
1: Ναι.
0: Μπήκε ένα προχθές στο σπίτι.
1: Τζιτζίκι.
0: Τζιτζίκι.
1: Τι έκανε.
0: Όχι, εγώ έκλεισα την πόρτα, βγήκα από το δωμάτιο.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, η γάτα γύρναγε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Είχε μια αναστάτωση.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, κάτι λένε για τα τζιτζίκια ότι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και τη ώρα για να το συζητήσουμε. Κάτσε να το ανισχύει. Ναι, αυτό είναι.
0: Τι.
1: Ο κύκλος λέει τον ο κύκλος των τζιτζικιών έχει τρία στάδια. Το κύκνιο ερωτικό άσμα στον έρωτα και στη ζωή.
0: Ναι.
1: Γιατί άραγε λέει τραγουδούν τα τζιτζίκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συναρπαστικός τρόπος ζωής, πηγή γοητείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα φτερά τους, συναρπαστικός κύκλος. Λοιπόν, τα έντομα λέει παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους υπόγεια και κάθε 13-17 χρόνια κάνουν τον τεμπούτο τους ταυτόχρονα, αφήνουν τα υπόγεια λιμέρια τους και βγαίνουν στο φως για να ζευγαρώσουν.
0: Αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν δημιουργούν πληγές όπως οι ακρίδες.
0: Όχι.
1: Άλλο πάλο, σιχαμερό Παναγία.
0: Καλά, το τζιτζίκι δεν είναι σιχαμερό.
1: Όχι, αλλά είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Το τραγούδι των τζιτζικιών.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε με τον Αντώνη Βαρδί.
1: Το αρσενικό λέει τραγουδά και το φιλικό γεννά. Συγγνώμη, διαβάζω τώρα. Μέσα στα δέντρα άπειρες νύμφες που επιστρέφουν στη γη για να μεταμορφωθούν και να ολοκληρώσουν τον αένα, ο κύκλο της φύσης Παναγεννιέται.
0: Ναι.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι ζουν μια μέρα, αλλά μπλακές.
0: Και εγώ αυτό ξέρω. Ότι ζουν πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ. Θα το ψάξουμε.
1: Δεν τρώνε, λέει, τη βλάστη. Πίνουν το χυμό από τις ρίζες δέντρων και βλαστών. Οπότε άρχιζα να τα συμπαθώ. Εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε παρέα.
0: Εντάξει, είναι συμπαθητικά όμως. Λοιπόν, να πω.
1: Άντε, λέγε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής 7 Αυγούστου του 1948, το 2014 έφυγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε τραγούδια του Αντώνη Βαρδή απόψε. Ακούσαμε το συγκάτοικη μας όλοι στην τρέλα, πόσες φορές δεν το έχουμε πει. Έχει μείνει δηλαδή η φράση αυτή έτσι πολύ χαρακτηριστικά, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Εντάξει, αυτό είναι απ' όλα, το τραγούδι είναι απ' όλα.
0: Ναι, είναι απ' όλα.
1: Έχει πρώτα απ' όλα την τρέλα, την έχουμε όλοι.
0: Ναι, ναι, είναι απ' όλα, είναι απ' όλα. Διάβαζα για τον Αντώνη Βαρδί.
1: Το ξημερώνει, το βάλες.
0: Θα σου πω.
1: Δεν το βάλε.
0: Περίμενε. Διάβαζα λοιπόν για τον Αντώνη Βαρδί ότι ήταν μόλις 6 ετών όταν γνώρισε Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου και Ζαμπέτα στο Φαλιρικό. Είχε τραγουδήσει εκεί για πρώτη φορά. Και βεβαίως είχε δουλέψει και μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα, όπου και εκεί είχε δουλέψει για λόγους βιοποριστικούς.
1: Επειδή θα πρέπει να ήταν πολύ μικρός τότε.
0: Πολύ πολύ μικρούλης. Το 1954 είχε δουλέψει με τον Μανώλη Χιώτη. Ακούσουμε λοιπόν πολύ Βαρδί, και βεβαίως και ο Μανώλης μας θα συμμετάσχει σε αυτή τη λίστα τραγουδιών του Αντώνη Βαρδί.
1: Δεν το έχει, αμάς δεν το έχει βρει.
0: Και βεβαίως.
1: Συγγνώμη, Αλεξίου.
0: Και βεβαίως.
1: Παίζει. Γιατί τώρα το κάνουμε
0: σοβαρά. Ναι, το ξέρω.
1: Στην αρχή αρχίζει το τραγούδι, το πρωτότυπο, με τον ήχο του τραγουδιού σε ραδιοφωνάκι αυτοκινήτου. Με λίγο δηλαδή παράσιτο. Και ακούγεται εξής, βουβά από το ραδιόφωνο, και μετά μπαίνει η κιθάρα του Βαρδί και ναι.
0: Αυτή την περιγραφή φωνά, τώρα ο Μανώλης την κάνει στον Νίκο το Λικούρι.
1: Ναι.
0: Του έχει βάλει δηλαδή αυτό το στοίχημα να το βρει.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει από ζωντανές ηχογραφίες που είναι άλλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο.
0: Η Βασιά Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
1: Έχουμε και Κασιανή Βραχά.
0: Έχουμε και Κασιανή Βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέμε ότι σήμερα είναι για τη σεζόν αυτή η τελευταία μας εκπομπή μαζί.
1: Χαρά κοίτα. Χαρκίτα, γελάνε μέχρι και τα μουστάκια της
0: ανήχε. Το Σαββατοκύριακο ο Μανώλης θα εργαστεί.
1: Χαρά, εδώ, διπλή χαρά.
0: Με τη Ρίτσα την Πιζόγλη, και είναι και πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Την άλλη εβδομάδα εγώ θα είμαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι το πρωί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Το ξέρεις ότι θα περάσω για να κάνουμε τρίλερ.
0: Βεβαίως, να περάσεις. Να περάσεις.
1: Κάτι ήθελα να σου πω τώρα. Εσείς πόσα χρόνια ξέρω την Πιζόγλη?
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 91.
0: Κάπου εκεί κι εγώ. Κάπου εκεί. κάπου εκεί κι εγώ.
1: 90,
0: έχουμε κάνει μαζί αποστολή στην Αίγυπτο, έχω να σου πω.
1: Τι αποστολή, τώρα μιλάμε για άγριες καταστάσεις.
0: Όπα, όπα, όπα. Θα τα πείτε στον αέρα όλα αυτά τα άγρια.
1: Τα έχουμε πει, έχουμε ξανακάνει.
0: Α, εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τα λέτε ίδια, τα λέτε ίδια και τα ίδια, θα πούμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι μετά τους τίτλους 7.30 θα ακούσουμε και από τον κύριο Αρνιακό την πρόγνωση για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο μεγάλης εξόδου. Έτσι, δηλαδή η εκδρομή του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου, νομίζω ότι μαζικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, έτσι πιστεύω.
1: Λένε ότι, όχι λένε, και τώρα που ερχόμουν είχε κίνηση. Για πρώτη φορά είδα βουρά στην Αττική Οδό στα διόδια. Από πάνω δηλαδή, έτσι όπως πέρναγα. Είδα βουρά στο ταμείο το... όχι τα αυτόματα, το άλλο το που κλείνουν, ναι, τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι κάρτα τέλος πάντων. Είχε ουρά.
0: Α, είχε.
1: Ναι, αλλά δεν πήρα Αττική Οδό για να ξέρω αν έχει κίνηση, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ξαναδεί όμως τόσο έντονη κίνηση.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μια και το λες. Αυτή τη στιγμή μια και το λες. Υπάρχει κίνηση καταρχάς στην Μικράς Ασίας που οδηγεί στον Πειραιά, που οδηγεί στο λιμάνι, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει αρκετή κίνηση, προφανώς είναι αυτή την ώρα που φεύγουν κάποια πλοία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στον Σκαραμαγκά, επίσης έχει κίνηση. Βλέπω ότι επίσης έχει στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, στα διόδια της Ελευσίνας έχει. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν έτσι προς τα Μέγαρα, Νεαπέραμος, Μέγαρα εκεί σε αυτό. Όχι όμως ιδιαίτερα προβλήματα, έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Για να δούμε και προς τα πάνω, όχι προς τα πάνω, Σχηματάρι και τα λοιπά, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα... Για να καταλάβεις πόση ένδυα υπάρχει το καλοκαίρι σε θέματα και πώς βγάζουν θέματα και τίτλους. Έχουν ένα βιντεάκι με ένα αυτοκίνητο στην Κρήτη που κάνει μια προσπέραση στην Εθνική. Εθνική τώρα αυτό που λένε Εθνική στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Που κάνει σε διπλή διαχωριστική, 8 αυτοκίνητα περνάει. Όχι βέβαια μαζί, αλλά κάνει συνέχεια. Και λέει στην Κρήτη, λέει, δεν ισχύει ο κοκ. Τώρα το πήρανε χαμπάρι. Ότι δεν ισχύει ο κοκ στην Κρήτη.
0: Σε ποιο δρόμο είναι?
1: Στην Εθνική.
0: Στον ΒΟΑΚ.
1: Αυτό δεν έχει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι κι αυτός τώρα. Θα
0: μα γι' αυτό το λέω. Είναι πέρα πολύ προβληματικός δρόμος.
1: Έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Ένα βράδυ. Χρόνια πριν. Πηγαίνω από Ηράκλειο προς Αρχάνες. Και έχω μπροστά μου ένα μαύρο αγροτικό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έχει πινακίδα, αν έχει φώτα. Στην πινάκι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχει πάντα. Και πάω να το προσπεράσω. Δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Νικό. Δεν ήξερα.
0: Έμα και εσύ.
1: Την ώρα λοιπόν που είμαι δίπλα του, αισθάνομαι ότι έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω προφανώς έχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του και δεν έχει που να πάει.
0: Και έκοψες εσύ.
1: Και κόβω, ναι. Γιατί να πάμε να σκοτωθούμε. Κόβω απότομα και ξαναμπαίνω πίσω. Και ανακαλύπτω ότι κάνει προσπέραση στον εαυτό του. Διότι δεν μπορώ να το προσπεράσω εγώ. Κάνει προσπέραση στον εαυτό του σε αόρατο εμπόδιο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό.
1: Με πιάνουν τα διάολια μου, γιατί δεν ήξερα. Και κολλάω πίσω του. Γιατί είμαι και με έχουν πιάσει τα διάολια μου και πιτσίρικας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χωριό, σταματάει. Σταματάω κι εγώ. Διότι ήμουν πιτσίρικας και δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένα βουνό από μέσα.
0: Οχ.
1: Έχει ένα παιδάκι δίπλα. Το οποίο το βουτάει και το βγάζει από τη θέση του οδηγού. Το βουτάει.
0: Τι εννοείς, ήταν το παιδάκι
1: δικό του.
0: Ναι, από τη θέση του οδηγού.
1: Το βουτάει, έτσι, αντί να τον
0: το έπιασε και το βγάλε.
1: Ναι, έβγαλε έξω.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει ταρακουνώντας τον. Ναι. Να μου φωνάζει, ωραία, θα μου σκότωνε το κοπέλι.
0: Και το ταρακούνε.
1: Το παιδάκι εντωμεταξύ έχει πάθει σεισμό. Δηλαδή έχω ζαλιστεί εγώ που βλέπω το παιδάκι. Φαντάζομαι το παιδάκι είναι πολύ καλά. Λέω, εδώ, όντως δεν ήξερες. Ναι. Και δεν τρέπεσαι Αθηναί, γιατί έχω πάει με το δικό μου αμάξι. Δεν ήξερα.
0: Πιθανακίδες,
1: ναι. Που ήρθες που εμείς πάμε στην κηδεία, 12 ώρα το βράδυ. Λέω στη δική μου κηδεία, πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχουμε, έχει τελειώσει η συζήτηση. Του λέω, αδερφέ μου, συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω για σένα. Θα κάτσεις επαέ να πιούμε μια ρακή.
0: Α, εντάξει. Εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν σου βάλε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ε, τι. Κοίταξε, αν είναι να λύνουν έτσι τις διαφορές με
1: το
0: μια ρακή,
1: εντάξει. Το παιδάκι άντεξε περισσότερο από μένα. Γιατί έπνιγε το παιδί, θα μου σκότωνε στο κοπέλι. Μαζεύτηκαν εντωμεταξύ όλοι οι χωριανοί, γιατί όντως είχαν κηδεία. Mm. Και με κάνανε μέρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Mm. Άντε μου λέει τώρα, πάενε. Μου βγάλανε και σταφύλι κόκκινο μαζί. Μετά μου είπαν ότι δεν κάνει να πιεις ρακή και σταφύλι
0: κόκκινο. Όχι, δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα. Το κατάλαβα δύο μέρες μετά.
0: Το ένιωσες.
1: Όταν ξύπνησα. Που λες. Έτσι ήταν ο κόκ στην Κρήτη.
0: Ωραίοτατα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Διάφορα τέτοια. Βγαίνουν στην Εθνική από που να είναι. Κάνουν αναστροφή πάνω στην Εθνική. Δεν έγινε τίποτα. Αναστροφή.
0: Καλά, το λέμε αυτό για την Κρήτη, αλλά τώρα αυτά που μου περιγράφεις θα μπορούσα να τα πω για πολλές περιοχές της Αττικής συμπεριλαμβανομένης, έτσι. Δηλαδή το αναστροφή, το πάω να προσπεράσω κι άλλος με κλείνει, όλα αυτά δεν τα συναντά στην Κρήτη μόνο τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εγώ δεν τα έχω δει.
0: Εδώ στην Αττική δεν έχεις δει τέτοια πράγματα.
1: Αναστροφή στην Εθνική πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις, έχει διάζωμα.
0: Όταν λέμε Εθνική εννοούμε σε κεντρικούς δρόμους, βλέπε Κηφισία σε μεγάλους.
1: Ούτε στην Κηφισία μπορείς να κάνεις αναστροφή.
0: Δεν έχεις δει εσύ να κάνουν τη νύχτα αναστροφή. Δεν το έχεις
1: φανάρια.
0: Δει. Δεν το έχεις δει.
1: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν το έχεις δει εσύ αυτό. Δεν έχεις δει να πηγαίνεις να προσπεράσεις κάποιον και να σου βγαίνει αριστερά για να σε κόψει. Για να σε πετάξει δηλαδή εκτός.
1: Αυτό πάει
0: να κάνει. Ναι. Άρα δεν είναι η Κρήτη. Έτσι. Η Κρήτη είναι ψηλά σε τροχαία ατυχήματα. Δεν το
1: όχι, απλά στην Κρήτη αυτά δεν είναι παραβάσεις.
0: Και εδώ ναι, για κάποιους δεν είναι. Είναι τρόπος, τρόπος οδικής συμπεριφοράς, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες.
1: Καλέ, λέει, ποτέ δεν λέτε για πέραμα πάλι. Και τι να πούμε.
0: Τι να πούμε.
1: Εκεί λέει να δείτε. Α, για κίνηση. Δεν βλέπει, η κυρία Ελένη δεν βλέπει το χάρτη.
0: Γιατί εντάξει,
1: μόνο,
0: μόνο,
1: τα εμπορικά, μόνο τα εμπορικά, κυρία Ιωάννα, μόνο τα εμπορικά βλέπει.
0: Συγγνώμη,
1: σημεία, το πέραμα παλούκια δεν το είδε.
0: Λεπτάκι, να το δω, το
1: 60% των Δημονίκια, Κορυδαλού και Ρατσινίου μένουν πλέον εκεί και το υπόλοιπο 40% πάει τις προσκολήσεις. Πέραμα παλούκια.
0: Να το δούμε, παιδιά, να το δω.
1: Πήγαινε λίγο να δεις στη Σαλαμίνα, να δεις τι κίνηση έχει. Εκεί σε θέλω.
0: Παιδιά, εδώ πέρα στο χάρτη που εγώ βλέπω στο Google δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα.
1: Έχει
0: λίγη κίνηση στη λεωφόρο Ειρήνης.
1: Έχει μόνο για να θυμηθούμε και τα παλιά. Πέριξ του Λιμένου στο Πειραιός.
0: Αχ, αυτό είναι δικό σου.
1: Εννοείται.
0: Είναι από τα ωραία σου.
1: Το έχει γίνει.
0: Viral. Viral, ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες. Έχει βγει ένας χάρτης από ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό για την ξηρασία, ο οποίος εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο. Βλέπεις λοιπόν εκεί το κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο, και ειδικά στην κεντρική Ευρώπη είναι παντού. Παντού. Και υπάρχει καταγραφή ότι, ας πούμε, Δούναβης για παράδειγμα βρίσκεται στα ιστορικά χαμηλά του εδώ και αρκετές ημέρες. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα των πολύ υψηλών, υψηλότερων από το συνηθισμένο δηλαδή, θερμοκρασιών. Ο καύσωνας την έχει σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη. Αν μπεις και δεις το χάρτη αυτό.
1: Ο Δούναβης λοιπόν έχει πέσει χαμηλά.
0: Αν δεις το χάρτη της Ευρώπης, να δεις την ξηρασία που υπάρχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό. Στην Ευρώπη παίρνουν και έκτακτα μέτρα γι' αυτό, δηλαδή και, ακόμα και η αναστολή, ας πούμε, λειτουργίας σταθμών, ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πραγματικά αν το δεις είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Γιώργος, κάποιος παραλίγο να μας παρασύρει σε διάβαση με δύο μωρά σε καρότσια. Περιεργό. Περιεργό. Έπεσες, λέει, σε πολιτισμένο. Συνήθως αυτές οι ιστορίες τελειώνουν με πιστολιά στα πόδια, νοσοκομείο και μετά κουμπαριά για να τελειώσει όμορφα και αυτό το καλοκαίρι. Κώστας από τα Χανιά, γεια σας κύριε Κώστα. ΕΠΑΕ, λέει, είπε στην αλήθεια που είπε ο κριτικός στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Τελικά τις μάζεψες από τον κριτικό, όχι. Θα μπορούσα όμως. Θα τις μετρούσα δηλαδή, αν δεν υπήρχε περίπτωση καμία, δεν υπήρχε ελπίδα δηλαδή. Επίσης, τώρα που το λες, σήμερα στη Μεσογείο, μποτιλιάρισμα απίστευτο ξαφνικό, διότι ένας πεζός έχει αποφασίσει να διασχίσει τη Μεσογείο στην υπόγεια διάβαση μετά την Κατεχάκη. Και κοκαλώνει όλο το αυτοκίνητο. Εντάξει, το τη ζει ο άνθρωπος και σταματάει κάποιος για να τον περάσει απέναντι. Έτσι σου λέει, αν δεν σταματήσω, αν δεν βγω έξω. Βγήκε έξω. Διότι τα αυτοκίνητα από τη διπλανή λωρίδα δεν έβλεπαν. Και ο άνθρωπος περπατούσε πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω πώς πέρασε και από το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ τον πέτυχα στο δεύτερο. Τέλει και πρέπει. Ήταν μεγάλος τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν είχε συνέστηση που περνάει. Ξαναλέω, στην υπόγεια μετά την Κατεχάκη. Εκεί ξέρεις, έτσι, άμα γίνει, τελειώσαμε. Δεν έχει. Εντάξει, ο καθένας φταίει και η ζέστη. Μπορεί να φταίει και η ζέστη. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τι άλλα. Άγνωστοι βανδάλοι σαν ξοκλήσει στο Σαρονικό. Περίεργο.
0: Λοιπόν, αυτό που έχουμε σε εξέλιξη από πλευράς ειδησιογραφίας είναι μια φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας, όπου διαβάζω κιόλας εδώ στο ενικός.gr ότι έχουν ενισχυθεί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν απειλούνται κατοικίες. Έτσι, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 που ενημερώνουν τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής για τη φωτιά. 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν, εκτός από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι ισχυρές.
1: Μάλιστα, πρόσεξε. Ακροατής μας. Σας ακούω 2:27 τα ξημερώματα. Σίδνεϊ, γύρισα από ξενύχτη. Ο Μπούμεραγκ.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Κατάλαβες τώρα, έχει γυρίσει από
0: πολύ
1: ξενύχτη.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Μας ακούει τώρα. Και μετά που θα πρέπει να συμμετέχει, θα την έχει πέσει η ύπνο.
0: Ωραία, να μας ζητήσει ένα τραγούδι όμως, να το αφιερώσουμε.
1: Θα μας ζητήσει.
0: Θα μας ζητήσει.
1: Μπούμεραγκ, ζήτα ένα τραγούδι.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2:30 το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ανατμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Νέα Πέραμο μέχρι Κινέτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες για όλους εσάς και για όλους εμάς εδώ, τον κύριο Μανώλη δηλαδή, που θα είναι σε ρυθμούς διακοπών. Έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Μανώλη, Ελένη και Μανώλη. Και τους ακροατές του ραδιοφώνου του Real FM. Λοιπόν, με ακούτε καλά?
1: Αμέ.
0: Σας ακούω.
2: Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι εκτός.
0: Αν επιτρέπετε, πού είστε?
2: Στον Κόρφο Κορυφίας. Ένα χωριό μεταξύ Ισμού και Επιδαύρου.
0: Ωραία.
2: Παραθαλάσσιο. Έτσι λοιπόν, χωρίς καιρικές εκπλήξεις, θα κυλήσει η εβδομάδα αυτή του πρωί το 15 Αύγουστο με ζέστη, τουλάχιστον τις τρεις πρώτες μέρες, αύριο μεθαύριο και την Δευτέρα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη, κυρίως στις κυκλωτικές, κλειστές, παιδινές, κυκλωτικές, μικροπαιδευτές μακριά από τη θάλασσα, που ο υδρόγειος θα φτάσει 38-39, δεν αποκλείεται ακόμα και του 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως που είναι φυσιολογικό, ιδιαίτερα στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, τις Κυκλάδες, ο υδρόγειος θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου μόλις, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν αύριο στο Ιόνιο τα 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική, στο Αιγαίο τα 5 με 6, τοπικά στα 7, που δεν θα παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες

0: την Κυριακή παρόμοιες καιρικές συνθήκες με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και κυρίως στις δυτικές περιοχές. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι άνεμοι όμως στο Αιγαίο την Κυριακή θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας λίγο τα σκάφη, τα μικρά και κυρίως τις μικροεκδρομές που γίνονται γύρω από τα νησιά μας. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη στα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τους 30 με 31, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και μέχρι σχεδόν και το 15 Αύγουστο, δεν αλλάζει το καιρικό σκηνικό σε κανονικά καλοκαιρινά επίπεδα, φυσιολογικά θα έλεγα για την εποχή. Περιμένουμε μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον Ιδάριο να φτάνει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και τις Ποράδες πάλι τους 30 με 32. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, 36 τη Δευτέρα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη, 37 την Τρίτη στην Αττική, 35 την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι θα κινηθεί, χωρίς εκπλήξεις. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι διανύουμε μια εποχή που η επικινδυνότητα για φωτιά βρίσκεται στο ζενίθ, αφού οι περισσότερες φωτιές στη χώρα μας, οι μεγάλες φωτιές, παρουσιάζονται αυτή την εποχή, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού και μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
1: Πάντως, κύριε Αρνιακέ, φαίνεται ότι, να μας πείτε εσείς που έχετε φυσικά την εικόνα, ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι από τα ζεστά καλοκαίρια στη χώρα μας.
0: Δεν είναι από τα πολύ ζεστά, θα έλεγα. Είναι ζεστό καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές εποχές, αλλά έχετε δίκιο όσον αφορά τα προηγούμενα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ χειρότερα, με ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και 43-44 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που φέτος δεν σημειώθηκε μέχρι στιγμή και από ό,τι φαίνεται δεν θα σημειωθεί, καθώς ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στον Αύγουστο και οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο. Δεν φαίνεται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον τις θερμοκρασίες που αντιμετώπισε φέτος η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με πρωτοφανή διάρκεια και ένταση. Με αυτή την έννοια, ναι, ήταν ένα καλό καλοκαίρι, όχι όμως και ψυχρό. Ζεστό καλοκαίρι ήταν, πάνω από τα κανονικά, 34-35. Είμαστε 3-4 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση ακραίες θερμοκρασίες.
1: Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει δώσει ένα χάρτη το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας που δείχνει πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη και λέει ότι είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Η Ευρώπη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη, και να μην πω ο Βόρειος Πόλος, είναι οι περιοχές της γης που ζεσταίνονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και οι θάλασσες ζεσταίνονται πάρα πολύ και ειδικά η Μεσόγειος και κυρίως το Τυρινικό Πέλαγος, οι θάλασσες δηλαδή που βρίσκονται κάτω από την Ισπανία και τη Γαλλία. Mm-hmm. Πράγματι λοιπόν είναι ένα ζεστό καλοκαίρι όσον αφορά τις θερμοκρασίες και ειδικά στην Ευρώπη πρωτόγνωρες θερμοκρασίες. Σε 10 κράτη είχαμε ρεκόρ φέτος θερμοκρασιών από καταβολής μετρήσεων θερμοκρασίας, δηλαδή από το 1890 που μετράμε θερμοκρασίες, φέτος είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε 10 κεντροευρωπαϊκά κράτη.
2: Ναι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι αυτά είναι, κύριε Νιγιακή, είναι φαινόμενα τα οποία θα τα βλέπουμε πλέον καθημερινά λόγω της κλιματικής κρίσης αλλαγής. Δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε.
0: Πρόκειται για κλιματική αλλαγή, για κυριότερα για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν ήταν κρίση, η κρίση είναι κάτι παροδικό. Έρχεται και περνάει. Δεν είναι λοιπόν, δεν πρόκειται για κάτι. Κλιματική κρίση είναι λανθασμένη ορολογία. Κλιματική αλλαγή ή το επιστημονικότερο είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα και δεν φαίνεται διέξοδος.
2: Δεν φαίνεται διέξοδος γιατί δεν αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλία για να οδηγηθούμε σε διέξοδο.
0: Πρωτοβουλίες υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν διαθέσιμα προς το παρόν. Η Αμερική δεν το παραδέχεται. Αυτό το 98% των επιστημόνων δέχονται την κλιματική αλλαγή. Η Αμερική και κυρίως ο πρόεδρος της αυτή την εποχή δεν την παραδέχεται. Θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό βεβαίως, διότι έχει μεγάλα κέρδη.
2: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Είναι από τη συνθήκαυση υγρών τα σύμφωνα. Που ασφαλώς επιβαρύνουν με περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα, με συνέπεια τη συνεχή άνοδο τη θερμοκρασία. Εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να προσαρμόζεται πια σε αυτές τις συνθήκες όσο μπορεί περισσότερο, διότι δεν είναι κάτι που θα φύγει εύκολα. Δεν ξέρω από πότε θα αρχίσει με τη βοήθεια αυτή τη τεχνική νοημοσύνη να βρούμε διέξοδο από τα διέξοδα που υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα που το είπατε για το διοξείδιο του άνθρακα, είδα προχτές σε ένα από αυτά. Φαντάζομαι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει, αλλά εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Οι Κινέζοι κυκλοφορούν πλέον και ατομικές συσκευές μέτρησης του χώρου για διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για βιομηχανικά πρότυπα, μιλάμε και για οικιακά. Και για να το κάνουν, κάτι έχουν κατά νου.
0: Οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα, αφού κοραντίζουν τις μεγαλοπόλεις τους από τα ρεκυρέ με το σπρέι αυτό που πολλές φορές έχουμε δει εδώ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια. Αυτοί το κάνουν στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων για να αμβλύνουν λίγο τις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Να σας πω, πουλάνε κατά χιλιάδες τα μέτρα καλωδίου με συνδέσμους που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε για να βάλει σε ένα λάστιχο και να κάνει την ίδια δουλειά. Πουλάνε σαν φρέσκα ψωμάκια αυτά.
0: Ναι, το γνωρίζω. Είναι αυτό που προσαρμογή του ανθρώπου, γιατί και τα εργοτήφια δεν είναι λύση. Είναι ό,τι πιο εγωιστικό υπάρχει, αφού παίρνεις τη ζέστη από το σπίτι σου και την πετάς στον δρόμο, όταν στον δρόμο περνάει το παιδί σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Δηλαδή και αυτό δεν είναι λύση. Τα άκρατη χρήση των εργοτήφιων στις μεγαλοπόλεις, διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο του εγωισμού και της απληστίας που δέρνει τον άνθρωπο. Εξαιτίας αυτής της πλεονεξίας της απληστίας, να έχουμε 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια, 4-5 τηλεοράσεις σε μία σε κάθε δωμάτιο, χώρια τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουμε άσκοπα. Γιατί λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει, φοβάμαι, επιστροφή. Αισιοδοξώ λίγο ότι ο άνθρωπος στο τέλος θα καταφέρει να γυρίσει τον τροχό, αλλά πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Φοβάμαι ότι ούτε τα παιδιά μας ούτε τα εγγόνια μας από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει, αλλά οι επόμενες γενιές καταλανίζονται από αυτή την κλιματική αλλαγή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρνία, και καλή συνέχεια στην ξεκούρασή σας στις διακοπές σας.
0: Καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Real FM. Τάκης
3: και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Boomerang, ο ξενύχτης, μίλησε.
2: Μίλησε και παρά το ότι ο Ξηρομερίτης, γεια σου Ξηρομερίτη, είναι από νωρίς ο Ξηρομερίτης, η ίδια δουλειά σήμερα. Παρά το ότι είπε, ζήτησε άλλο τραγούδι να του αφιερώσουμε τον Boomerang.
1: Ναι.
2: Η Μαργαρίτη ήθελε να του αφιερώσουμε, αλλά ο Boomerang όμως έχει κάνει την επιλογή
1: έχει
2: του από
1: Αυστραλία. Έχει κάνει επιλογή και ελπίζουμε να μην έχει πέσει για ύπνο και να τα ακούσει αυτό που ζήτησε.
2: Τι να έχει πέσει για ύπνο.
1: Όχι, για πάμε.

0: Και αυτό είναι το τραγούδι που ο Ξηρομερίτης αφιερώνει στο Boomerang. Έτσι, αν τα ακούσουμε κι αυτό.
1: Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

0: Εντάξει, λένε μου δεν ήταν ανάγκη, σε ευχαριστώ.
1: Τι εννοείς?
0: Ε?
1: Τι, ορίστε.
0: Παρακαλώ. Τραγούδι. Αγάτσε, τι λέει, εσύ σε απάτη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό λέει. Ναι. Εσύ έπιασες το πρώτο μου.
0: Ναι, μου
1: για... Ό,τι θέλουμε ακούμε, δηλαδή.
0: Ε, καλά, πάντα.
1: Ε, ναι, εννοείται.
0: Θα σου πω, εδώ, δεν κάθε μέρα το ζω. Τι δηλαδή?
1: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν...
1: Τι ωραία, φεύγει ο κόσμος. Να το ξέρεις. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η κίνηση είναι αυξημένη στις εξόδους, αλλά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν έτσι γεμάτα. Έχει αρκετή κίνηση. Λέει ότι το λιμενικό έδωσε κάποια στοιχεία από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Για το τριήμερο τώρα, Παρασκευή έως Κυριακή, έχουν προγραμματιστεί 147 αναχωρήσεις πλοίων. Πάνω από 129.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν.
0: Ναι.
1: Και τι θα λέμε μετά εμείς? Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, εγώ δεν θα είμαι. Δεν πάω πουθενά.
1: Ωραία όμως όταν είναι άδεια η πόλη, Μανώλη μου. Είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραία είναι.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Μα δεν είναι ωραίο να πηγαίνεις και να είναι έτσι τα πράγματα? Να είναι
0: άμα έχεις κάπου να πας. Βλέπω τώρα ένα βίντεο που θύμωσε, λέει, η Ιουλία Καλυμάνη. Τι τραγουδάει η Ιουλία Καλυμάνη? Ούτε εγώ ξέρω. Τι είναι, είναι, τι είναι, έντεχνο, τι είναι, λαϊκό, ε?
1: Λαϊκό είναι,
0: λαϊκό. Λαϊκό. Μπουζούκι. Της πετάξανε, λέει, λουλούδια με τους δίσκους και θύμωσε, λέει, και τα πέταξε πίσω σε θεατή. Γι' αυτό δεν τα έχουν τα λουλούδια.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτάκι. Άλλο είναι να τα πετά στα πόδια, ξέρω εγώ, τα λουλούδια. Και άλλο
0: τώρα κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Βγαίνανε οι τραγουδιστές μέσα από τα βουνά.
1: Κάτσε,
0: ο άλλος πληρώνει λουλούδια. Ξέρεις πόσο τα πλάνα λουλούδια?
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το ξέρεις ότι οι θέσεις πάνε με βάση τα λουλούδια.
1: Όταν πετά και μπορεί να τον χτυπήσει τον άλλο στο πρόσωπο,
0: στα μάτια. Σιγά.
1: Όχι, δεν είναι σιγά, Μανώλη μου.
0: Να διαμαρτυρηθεί τον επιχειρηματία που οι λουλουδούδες δίνουν τα λουλούδια με τα πανέρια με του δίσκου του πελάτε. Δεν κατάλαβα.
1: Μα δεν τους δίνουν για να τα πετάνε στο κεφάλι. Μισό λεπτάκι, Μανώλη μου. Όχι, κάτσε, μισό λεπτάκι. Θα τσακωθούμε για τα λουλούδια τώρα, έτσι. Δεν είναι ωραίο.
0: Παλιά ερχόταν η λουλουδού και σου άδειαζε τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι. Δεν σου δίνει και το δίσκο.
1: Εντάξει, οκ, παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Όμως, ό,τι και να γινόταν τα παλιά τα χρόνια, το να πετάει ο άλλος στο πρόσωπο του τραγουδιστή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εσένα, λέει, θα σου άρεσε. Πετάς, λέει, λουλούδια στην πίστα και ξεχνάς ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω. Τι λες τώρα? Άμα γυρίσουν πίσω σου γυρνάνε και τα λεφτά? Όχι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. It's not fair. Δελτίο.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Επιχειρούν πάνω από 80 πυροσβέστες και 11 ενέργεια μέσα. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετανάστης έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα της Ισπανίας με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις αρχές χωρίς τις αισθήσεις του. Συνελήφθη 37χρονος στο Ελευθέριο Βενιζέλος που εισήγαγε στη χώρα 18 κιλά κάναβης τα οποία είχε κρύψει στις αποσκευές του. Συνελήφθησαν επίσης δύο άνδρες 45 και 24 ετών που θα παραλάμβαναν τα ναρκωτικά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 96-86 στην παράταση ιτήθηκε από την Ισπανία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των παιδών κάτω των 16 ετών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέκη. Κύριε Παρδάλη, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες του ΡΙΑΛ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ξέρετε, εμείς τώρα, δεν ξέρω, έτσι, η δημοσιογραφική μας έτσι, αιμονή, τι να πω. Έχουμε στρέψει λίγο το βλέμμα μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που πρόκειται να μπουν στο τραπέζι.
0: Έπεσε η γραμμή. Οπα, για ξανακαλέστε λίγο
1: με το... Με το που είπα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί... κατάλαβες τι έχεις σημαίνει τώρα, έτσι.
1: Τι έχεις σημαίνει.
0: Είναι στις λέξεις κλειδιά,
1: είναι στις λέξεις κλειδιά, πέφτει η γραμμή εκεί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, γίνεται.
1: Μα καλά πράγματα θα έρθουν.
0: Ναι, παιδί, δεν ήξερα όμως.
1: Α, λες.
0: Τώρα που άκουσαν όμως, πρώτη θα είναι καλά πράγματα. Κρατηθεί.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω για την 13η σύνταξη, ρε
0: παιδί. Τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε, ωραία. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Άκουσα τη σκέψη σας, κυρία Κατσαμπέκη. Τώρα βρίσκομαι έξω από τη Μεσίνη σε ένα μέρος με τον πρόεδρο συνταξίχων, τον κύριο Παγιρού. Αυτό ακριβώς. Ρωτάνε και στο καφενείο εδώ που είμαστε συνταξιούχοι κυρίως, αλλά και γενικώς πολίτες, καθημερινότητας, τι θα περιέχει το καλάθι, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και είναι μεγάλες και αυξημένες οι προσδοκίες κυρίως των συνταξιούχων, αλλά και των ελευθεροπαγγελματιών.
0: Λιγότερο από μήνα πλέον, έτσι κύριε καθηγητά.
2: Βεβαίως και των ελευθεροπαγγελματιών. Οι μεν λένε δεν αντέχουμε την τεκμαρτή φορολόγηση, ελευθεροπαγγελματίες, εκτινοτρόφοι Γεωργοί. Οι δε άλλοι, οι συνταξιούχοι, λένε τα δώρα μας, ακούγουν ότι θα επανέλθει 13η σύνταξη. Μέχρι τώρα είναι νομοθετημένο, να πούμε για την ενημέρωση, ξέρω καλείτε και αξιόλογους και καλείτε δυσκολομένα επιστήμονες και τις ειδικές μου και παρακολουθώ πάντα τις εκπομπές σας. Στο τραπέζι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι νομοθετημένα να ξέρουν τώρα οι ακροατές μας. Το τρακοσάρικο που θα πάρει το 75% των συνταξιούχων, αποκλείονται το 25% επειδή με τον ηλικιακό κόφτη και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 750.000 από το σύνολο των συνταξιούχων μέχρι τώρα. Με αυτό που έχει νομοθετηθεί δεν θα πάρει το 300άρικο του Νοεμβρίου, όπως δεν πήραν και το 250άρικο του περσινού Νοεμβρίου. Το πρώτο μέτρο λοιπόν που είναι νομοθετημένο, είναι σίγουρο, θα το πάρουν 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ανάπηροι και αμαία και ούτω καθεξής του ΟΠΕΚΑ. Τώρα, το δεύτερο επίσης νομοθετημένο και σωστό μέτρο, γιατί άργησε, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, είναι η κατάργηση πια αυτού ενός σκληρού θεσμού του ασφαλιστικού που ήταν η προσωπική διαφορά. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά τα τελευταία 4 χρόνια, από το 23 μέχρι και τώρα που μιλάμε, το 26, στερήθηκαν σωρευτικής αύξησης των συντάξεών τους κατά 15,3%. Επειδή είχαν προσωπική διαφορά, εστερούνται της αύξησης, επειδή με την αύξηση που έπαιρναν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, αυτοί συμψήφιζαν το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση που έδινε η κυβέρνηση. Τώρα για πρώτη φορά και σωστά, λέω και τι αργοπορημένα, καθυστερημένα, η κυβέρνηση πια δίνει τέλος σε ένα θεσμό για μας και στα βιβλία μου, στα συγγράμματά μου και σε ξένα που έχω μιλήσει και σε συναδέλφους που ρωτούσαν τι είναι επιτέλους η προσωπική διαφορά, ξένοι συνάδελφοι, γιατί στερούνται κάποιοι της αύξησης που παίρνουν οι άλλοι και ενώ έχουν προσωπική διαφορά. Τελειώνει και αυτή η προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο και οι 671.000 εναπομείναντες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση, περίπου 2,6 έως 2,8 που θα πάρουν και όλοι οι άλλοι. Άρα τα δύο σίγουρα πια, σίγουρα μέτρα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς οριστική και το τρακοσάρικο. Τώρα, λένε ότι το τρακοσάρικο ο κύριος Πρωθυπουργός θα το μετεξελίξει, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη, θα το αυξήσει.
0: Αλλά όχι για φέτος.
2: Κατά 100 και πλέον ευρώ και θα το διαβαίνει, κύριε Παρδάλη. Ενδεχομένως μάλιστα από φέτος και μάλιστα το ισχυρότερο σενάριο που είναι μάλλον εκεί προσανατολίζεται η κυβέρνηση, είναι όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια, να πάρουν μια εθνική σύνταξη, η οποία σήμερα... Ναι, ναι, το διάβαζα και στο προηγούμενο και στη Ρίαλ, αλλά και εξαιρετικοί συνεργάτες σας και σε άλλες εκπομπές, αλλά και στις δικές σας, από μια εθνική σύνταξη εντός του έτους. Διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα όποιες αυξήσεις δοθούν για το 27, θα τις δουν οι συνταξιούχοι μας το Δεκέμβριο, διότι στο δικό μας σύστημα για δεκαετίες, οι μεν συντάξεις προκαταβάλλονται, οι δε μισθοί ετεροκαταβάλλονται.
1: Ξέρετε, αν γίνει αυτό ο Δεκέμβριος, λιγάκι μας δίνει και μία ένδειξη προς τα πού πάνε τα πράγματα για τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή, αν τα ποσά αυτά δοθούν Δεκέμβριο, τότε τελείως αποκλείεται το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο.
2: Εξ υπαρκής, παρότι δεν πολιτικολογώ τα τελευταία χρόνια και όπου με καλούν δεν πάω, δεν συζητήσεις, αποφεύγω, γιατί βεβαίως υπησέρχομαι όποτε ερωτώμαι. Πάντα πίστευω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που είπατε, κυρία Κατσαμπέκη, διότι τα μέτρα θα οριμάσουν και ο 13ος μισθός και ο νέος κατώτατος μισθός, που είναι η πρωθυπουργική στόχευση, τα 950 που μπορεί να ξεπεράσει, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και άλλα μέτρα θα οριμάσουν κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις την άνοιξη, βεβαίως συμπεριλαμβανομένου και του κατώτου μισθού. Συνεπώς, που θα πάρει και θα καταλήξει, θα πει ο Πρωθυπουργός, ότι το 950 που σας υποσχέθηκα και το έδωσα και μάλλον το υπερεύει κιόλας, μπορεί να το ξεπεράσουμε τα 950. Άρα, εγώ πίστευα εξ υπαρχής ότι θα πάμε στις εκλογές την άνοιξη. Άρα λοιπόν αυτό πίστευα και αυτό πιστεύω λόγω του ότι θα οριμάσουν τα μέτρα. Και ότι τώρα λέγεται ακόμη ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους που στερούνται των δώρων δεν έχουν 13ο μισθό, δεν έχουν 14ο μισθό. Αυτά καταργήθηκαν για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους το Νοέμβριο του 2012. Και έγινε η έναρξη της κατάργησης από 1η-1η-2013. Οι μόνοι που έχουν δώρα είναι οι ιδιωτικοί εργάτες και υπάλληλοι, και ευτυχώς διασώθηκαν, διότι οι δανειστές, κυρίως στον Δουνουτού, πίεζε να καταργηθούν τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Ευτυχώς έμειναν. Άρα λοιπόν τα μέτρα. Τώρα τι άλλο παίζει για τους συνταξιούχους, σε εισαγωγικά το παίζει. Ναι. Είναι η ΕΑΣ, η οποία ένας θεσμός τραγωδία απαράδεκτος, ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων. Να καταλάβουν οι αξιότιμοι ακροατές μας ότι μόνο το 2026 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, δηλαδή οι συνταξιούχοι πληρώνουν σε ένδειξη αλληλεγγύης σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες, ενώ μάτωσαν στα μνημόνια, θα πληρώσουν φέτος σε ΕΑΣ 1 δις. Δηλαδή το κράτος, το ΕΦΚΑ, θα πάρει από εισφορά υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους 1 δις. Θα πάρει το κράτος, το ΕΦΚΑ, άλλα 2,5 δις. Από την άλλη εισφορά 6% υπερηγείας που πληρώνουν ακόμη και οι χείρες και οι χείροι για ανθρώπους πεθαμένους. Το 6%. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, διότι δεν είναι εισφορές, είναι ιδιότυποι ειδικοί φόροι επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ του 10, πρώτη κυβέρνηση μνημονιακή του ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως και η εισφορά αλληλεγγύης, η εισφορά υπερηγείας 6%, που δυστυχώς γενικεύτηκε με το 3ο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι και κάποιοι μας ρωτάνε και εδώ στα χωριά και στην πατρίδα μου στην Ηλία και στη Μεσσηνία που είμαι τώρα, αν θα επανέλθει το ΕΚΑΣ, το συμβολικότερο, το κοινωνικότερο, το ανθρωπινότερο, το πιο ευαίσθητο μέτρο για τους φτωχούς συνταξιούχους, τους πολύ φτωχούς συνταξιούχους, που από το 1996 στήριξε τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, καταργήθηκε από 1η-1η-19, δυστυχώς με την τρίτη κυβέρνηση των μνημονίων, την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά είναι στο τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Α, είναι στο τραπέζι και αυτό λέτε.
2: Αυτά είναι στο τραπέζι. Φαίνεται ότι ένας τύπος σε ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, φαίνεται θα επανακάμψει, ένας τύπος ειδικής οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξίχων, που σήμερα με μια ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στην ΕΝΙΠΕΚ είναι περίπου 450.000 αυτοί που αν κατεβάλλεται το ΕΚΑΣ θα το ελάμβαναν. Αυτοί δηλαδή που είναι με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα αναπτύσσαμε, είναι η σύνταξή τους με έως 470 ευρώ καθαρά έως 500 ευρώ μεικτά. Αυτή ήταν η δικαιούχη παλιότερα του ΕΚΑΣ, αυτή είναι η δυνητική, η ενδυνάμει δικαιούχη αν επαναμπιώσει το ΕΚΑΣ.
0: Ναι. Αυτά τώρα τα μέτρα είναι κοστολογημένα βέβαια, κύριε Μητρόπουλε, έτσι.
2: Η κυβέρνηση, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη, έχει απρόσμενα ωφέλη και έσοδα από τις 300.000 τώρα απασχοληθέντων και απασχολουμένων συνταξιούχων και έχει απρόσμενα μεγάλα έσοδα από την γενίκευση της ψηφιακής κάρτας και πια την υποχρέωση των εργοτών να χρησιμοποιούν, και εκεί έχει βγάλει και ο ΕΦΚΑ πάνω από ένα δις έσοδα παραπάνω απρόσμενα, δεν τα είχαν υπολογίσει αυτοί οι δύο θεσμοί. Η εκτείναξη του αριθμού των απασχολουμένων συνταξιούχων κατά 270.000 τα τελευταία τρία χρόνια, το 23 είχαμε 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους, το 25, το 23 είχαμε 25.000, τώρα έχουμε 300.000. Mm-hmm. Αυτά είναι έσοδα εξισφορών.
0: Ναι.
2: Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, αγαπητοί ακουρατές, πληρώνουν εισφορές. Και όχι μόνο πληρώνουν εισφορές. Πληρώνουν και ένα κεφαλικό φόρο, ο κάθε συνταξιούχος, 10% μη ανταποδοτικό φόρο που δεν μετράει στη μελλοντική σύνταξη, απλώς είναι χαράτσι υπέρ του ΕΦΚΑ. Άρα, όπως είχε χρήματα για να καλύψει το θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου, με τις χείρες, είναι θετικό το μέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση, παρά το ότι εμείς κάναμε κριτική ότι εξήρεσε τους συνταξιούχους χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Mm. Εμπνόησε 150.000, θα έχετε στο συγγενικό σας περιβάλλον, στο φιλικό σας, στο οικογενειακό, ανθρώπους που να εισπράξατε κι εσείς κάποια παράπονα, ότι με μία μέρα διαφορά, χείρα που έγινε χείρα, που χείρεψε στις 11 Μαΐου του 2016, θα συνεχίζει να παίρνει το 35% της σύνταξης κυρίας, ενώ όλες οι συντάξεις κυρίας τρεις μέρες μετά, από 13 Μαΐου του 2016, επί καθεστώτος θεσμικού νόμου Κατρούγκαλου, αυτές θα είναι διαβίου ισοβίως 70%. Mm. Παράδειγμα, μία χείρα επί νόμου Κατρούγκαλου τώρα, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο που γινόταν 350 ευρώ στην διετία, θα επανακάψει στα 700, που θα είναι ισοβίως 700 από 1000. Μία χείρα πρόνομου Κατρούγκαλου θα συνεχίζει στο χιλιάρικο να παίρνει 350 ευρώ. Να χάνει τη μισή σύνταξη και πλέον. Μία αδικία. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρξουν και μαζικές αγωγές για τις χείρες και τους χείρους, συνταξιούχοι λόγω θανάτου λέγονται, στο ασφαλιστικό δίκαιο, που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου και δεν συμπεριλήφθησαν τις θετικές κατά τα άλλα τελευταίες ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση για τις συντάξεις κυρίας.
1: Εκτός από την πιθανότητα προσφυγών ή τη βεβαιότητα προσφυγών, θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια νομοθέτηση σχετική με αυτό, έτσι, γιατί αυτό ακούγεται αρκετά δικά.
2: Εμείς στο δίκτυό μας αποτρέπουμε τους συνταξιούχους να προσφεύγουν, προσδοκώντας, κυρία Κατσαμπέκη, ότι η κυβέρνηση θα δει το λάθος της, και μάλιστα τόσο στο τραπέζι είμαι και με τον πρόεδρο του δικτύου των συνταξίχων, τον κύριο Χατσόπουλο, που κάνει και αυτός μάχη, εκτός από τον κύριο Παγγελίου, τον πρόεδρο του κόμματος συνταξίχων. Η κυβέρνηση θα κάνει πίσω, θα αποκαταστήσει μια αδικία, διότι ευνοεί 150.000 που γλιτώνουν την επιστροφή αναδρομικών, που γλιτώνουν την περικοπή της μιας εθνικής σύνταξης, που επαναφέρει τη σύνταξή τους διαβίου στο 70% από 35%, ενώ 80.000 παλιές συντάξεις κυρίας θα είναι η δεύτερη κατηγορία που θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το ελεγκτικό συνέδριο, σε μια γνωμοδότηση που απέστειλε ήδη στη Βουλή και έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, έχει γράψει και η ΡΙΑ το τελευταίο καιρό, αλλά και η οικονομία, η ευκουδαία και η οικονομική ιστοσελίδα του ομίλου σας, έχουμε πάρει κριτική στάση απέναντι σε αυτό. Άρα λέμε μην προσφεύγετε, προσδοκώντας ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα διορθώσει ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση το λάθος, δημιουργώντας δύο ταχύτητες ανισότητας, ενώ δύο ταχύτητες στις συντάξεις, κυρία.
0: Αυτά, κύριε Μητρόπουλε, που μας είπατε τώρα και που προκύπτουν, τα έσοδα τα οποία η κυβέρνηση δεν είχε προηγουμένως, τι ασφάλεια προσφέρουν σε βάθος χρόνου για να συνεχιστούν να δίδονται αυτά τα ποσά?
2: Κοιτάξτε, με το ρυθμό που βλέπουμε με τις αιτήσεις, αναδείξαμε, το βλέπω και αρκετές ευμερίες επαναφέρουν αυτό το οποίο αναδείξαμε ως ΕΝΙΠΕΚ, την μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση.
0: Ναι.
2: Έχουμε 130.000 στο πρώτο 7 μήνο του 26, δεν έχουμε από ιδρύσεως ασφαλιστικού, να το πάρω από τη μεταπολίτευση, δεν έχουμε έτος που να έχει δώσει στο 7 μήνο 130.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τι σημαίνει? Από τις 130.000 που θα βγουν στη σύνταξη φέτος ή του χρόνου ή και τον προηγούμενο χρόνο, το 80% ζητάει να πάρει σύνταξη, αλλά ζητάει να ξαναδουλέψει. Απαντώ σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Παρδάλης.
0: Ναι.
2: Θα είναι σταθερά και αυξανόμενα τα έσοδα του ΕΦΚΑ και της κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, από την αυξανόμενη επανένταξη στην αγορά εργασίας συνταξιούχων. Άρα το έσοδο θα είναι μεγάλο, αυξανόμενο, διευρυνόμενο και σίγουρο σταθερό. Αυτές είναι οι τάσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας έχει δώσει κατά πολλά 1000% και πλέον αύξηση των υπεροριών, των εγγεγραμμένων, των προστήμων κλπ. Άρα εδώ είναι σταθερά τα έσοδα. Και το ότι η κυβέρνηση εδώ, να είμαστε πολύ δίκαιοι ως επιστήμονες και εμείς, αυξήθηκε απασχόληση. Έστω και αν αυξήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από τη μερική απασχόληση, αναδείξαμε και επίσης προχθές στοιχείο ότι το 1 στους 5, 1 στους 4 και πάνω, απασχολείται στην παντρεία μας σε σταθερή βάση με μερική απασχόληση.
0: Ναι.
2: Ενώ αυξήθηκε η απασχόληση, αυξήθηκαν συνεπώς και οι εισφορές. Έχουμε και έκρηξη μερικών απασχολουμένων, δηλαδή μισθού το 500 και ούτω καθεξής.
0: Που βέβαια δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτά.
2: Σωστά, κυρίως οι νέοι. Κυρίως οι νέοι, κυρία Παρδάλη. Άρα έχουμε αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης συνταξιούχων ειδικότερα, και έχουμε γενίκευση της ψηφιακής κάρτας που γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Δεν είναι δικιά μας μόνο συμπεράσματα, τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά είναι και απόψεις που με παραδείγματα της κυρίας Υπουργού, του ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Άρα έχει, και θα το πει ο Πρωθυπουργός στην ΕΕ Θεσσαλονίκης, και άλλα έσοδα. Δεν είναι αυτό το υπερπλεώνασμα που κάποιοι λένε κλπ, το οποίο είμαστε δέσμοι να το μοιράζουμε 40-30-30 σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, μόνο το 30% να πηγαίνει σε κοινωνικούς στόχους. Είναι τα πολλά έσοδα από τις τρεις πηγές δεξαμενές που μόλις προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα φαίνεται και από εκεί, πέρα του ότι βρήκε χρήματα για τις συντάξεις, κυρίας, θα βρει και από εκεί ο Πρωθυπουργός, και νομίζω εκεί θα εστιάσει το ότι, να, εγώ, απαντώντας στους άλλους που δήθεν δεν κοστολογούν ή κοστολογούν λανθασμένα, ότι εγώ βρήκα χρήματα από τις πολιτικές που εφαρμόζω. Λέω τι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: όχι τι αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε σε τίτλους, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να αμέσως μετά τους τίτλους να επιστρέψουμε να μας απαντήσετε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Με εκείνους που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους, που δεν είναι ένα σχεδίο, είναι περίπου 300.000, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση? Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζούνε?
2: Απαντώ ότι όταν ήμουν στη Βουλή το 2015, ψηφίσαμε ένα νόμο που ίσχυσε μόνο 30 μέρες. Ήμουν εισηγητής που αυξήσαμε το όριο από 30 στις 50.000. Όταν αυξήθηκε το όριο των οφειλών 50.000, 120.000 συνταξιούχοι πήραν σύνταξη. Ναι. Γιατί ανέβηκε το πλαφόν, λέω, απαντώ τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Άρα συνδυασμός, αύξηση του πλαφόν των οφειλών και διαγραφή μέρους του κεφαλαίου, παλιού κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων. Ξέρετε τι είναι, κυρία Κατσαμπέ, κύριε Παρδάλη, να σου φεύγει μία ρύθμιση, να σου φεύγει μία δόση και να τρέχει 100% και 120% προσαύξηση. Είναι ντροπή αυτό για το σύστημά μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Είναι κτηνοτρόφοι, είναι μελισσοκόμοι, είναι αλληλείς, είναι γεωργοί, είναι επιτιδευματίες σε χωριά που δίνουν αλλού προτεραιότητα ή δεν έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν οφειλές. Διάγραψε τους κάτι, τουλάχιστον τις προσαυξήσεις. Μας έρχονται τραγικές περιπτώσεις 80-άριδων, 75-άριδων, με πολλές οφειλές, δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν παίρνουν και σύνταξη.
1: Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και
0: νομίζω το
1: καλύψαμε.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μητρόπουλε.
2: Πάντα στην καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 37 λεπτά μετά τις 8. Σωστά το είπα.
1: Γιατί δεν λες που είπες πριν?
0: Ρώτησα προηγουμένως το Μανώλη. Τι λέμε τώρα, Μανώλη? 7 λεπτά μετά τις 8.30. Και με κοίταξε, με ένα ύφος.
1: Δεν κοίταξα καν.
0: Έκανες μια έκφραση.
1: Ναι, δεν λίγο... έφτασε το μάτι μου μέχρι εκεί.
0: Το μάτι λίγο ήρθε προς το μέρος μου, αλλά δεν με έφτασε ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά ήρθε λίγο προς το μέρος μου. Εντάξει.
1: Δεν έφτασε.
0: Λοιπόν, θετική είδηση. Το ακούσαμε και από την Κασιανή νωρίτερα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στο στεφάνι της Κορινθίας. Είναι στα σύνορα με τον ομό Αργολίδα στο σημείο. Πολύ θετικό αυτό. Δηλαδή κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες να την περιορίσουν και να την σβήσουν. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση είχε εκεί τις πυροσβεστικές, έτσι, με πολλά εναέρια μέσα και πηγές δυνάμεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σαν σήμερα βλέπω εγώ σήμερα, να δω πως έχεις χάσει πάλι τίποτα.
0: Το ξέρω, μα δεν, πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου σε μένα σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τι να έβαζα, δηλαδή, για πινομπύρες.
1: Θα μπορούσε.
0: Εντάξει. Χρέωσέ μου το κι αυτό, Μανώλη. Πολύ επιθετικό είσαι μαζί μου. Και είναι και η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί για αυτή τη σεζόν.
1: Είναι, γεννήθηκε σας σήμερα ο Μπέμπε Μπικίλα. Τι να βάλεις, θα μου πεις γι' αυτό, σωστό.

0: Να ξέρεις πάντως ότι τα δύο επόμενα τραγούδια που έχω επιλέξει για τον Αντώνη Βαρδί θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένα σε σένα.
1: Γιατί δεν τον βλέπω εγώ τον Βαρδί εδώ πέρα.
0: Εξαιρετικά αφιερωμένα.
1: Ποιος αν σήμερα βλέπεις εσύ που δεν τον βλέπω εγώ?
0: Ποιος αν σήμερα. Και να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Δεν σύντζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, 11 και 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας...
1: Όχι. Γρήγορα.
0: Εντάξει, εσύ το λες καλύτερα.
1: Έτσι θα το πεις και εσύ. Γρήγορα. Πολύ ωραία.
0: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε τώρα, Νίκο. Κόμπιασε στο 2 και 20. Θες να σου πω γιατί κόμπιασα? Γιατί γράφει 14 και 20 στο χαρτί.
0: Δεν κόμπιασα. Νίκο, κόμπιασα, αλήθεια τώρα. Δεν πρόσεξε ο Νίκος. Δηλαδή εσύ που πρόσεξες...
1: Δεν κόμπιασες.
0: Δεν κόμπιασα, θεωρώ.
1: Θεωρώ. Γρήγορα, Γιωργάκη, αγλάκανε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Να πούμε, λέει, ένα ποδοσφαιρικό... Τούμπα, να ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία. Α, το Γκαρσία λέγατε. Συγγνώμη, ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Τώρα κατάλαβα.
0: Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί λέγανε ο Γκαρσία δεν είναι Ρώσος. Έπαιζε σε ρωσική ομάδα, μπορεί να γίνει μεταγραφή. Ξένος παίχτης είναι. Τι δουλειά έχει? Επίσης κάποιος μπορεί να πάει σε ρωσική ομάδα να μεταγραφεί, αν θέλει να αγωνιστεί. Δικαίωμά του είναι. Άλλο το ότι οι ομάδες δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, το περιοδικό λέει Economist χρόνο με το χρόνο δίνει τεύσημα στην ελληνική οικονομία. Ελπίζω τα μέσα εδώ να μην το συγκαλύπτουν. Γράφει ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αρθρογράφοι δεν υπογράφουν τα άρθρα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Αλλά σημαντικό είναι και αυτό. Το άρθρο πρέπει να έχει και υπογραφή, δεν γίνεται. Αν υπόγραφο άρθρο, δεν τι είναι. Από το Forbes λέει τώρα, αριθμός των Ελλήνων δισεκατομμυρίων για τα έτη από το 20 μέχρι το 25. 3, 4, 4, 6, 14, 17. Τι είναι αυτό? Ήταν 3, γίναν 4, παραμείναν 4, μετά γίναν 6, μετά γίναν 14 και μετά 17. Εκεί. Τελικά λέει πως αυτό που γράφει το Economist είναι αληθές. Άρχισα να αισθάνομαι περήφανος ήδη. Όχι, λέει, φυσικά, είναι απαραίτητο να είσαι περήφανος τότε για τις πράξεις σου μόνο. Ίσως να μην υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτής της αύξησης του κέρδους και της κρίσης χώρας του ζωής που αντιμετωπίζει μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο.
0: Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Για να μην ειλικρινήσω. Όχι για αυτά που γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Εν τω μεταξύ, είναι η ιδέα μου ή έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση?
0: Έχουμε καιρό να δούμε δημοσκόπηση. Αλλά νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό. Γιατί ο κόσμος είναι διακοπές. Και νομίζω ότι δεν θα είχε και πάρα πολύ νόημα όλο αυτό. Είναι σε μια άλλη διάθεση ο κόσμος και καλό είναι αυτό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε υπήρξε μια υπερπαραγωγή δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, 2-3 ευρώ την εβδομάδα. 2-3 την εβδομάδα.
1: Ναι. Ο Καβοντορίτης λέει κούβα, λέει ο Παραδέλης. Νόμιζα και εγώ θα ταξιδέψω.
0: Κουβά.
1: Αλλά είναι κουβά, ήθελα.
0: Κουβά, ναι. Κουβά. Κάτσε να δούμε όμως. Περίμενε.
1: Μα δεν έτσι όπως τα έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, νομίζω ότι.
0: Να δούμε.
1: Πάμε κατευθείαν, πάμε για το Γκάλαθο.
0: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την καταπληκτική αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, που είναι με κάτι χρυσά, με κάτι λευκά, με κάτι. Το συζητάγαμε ότι κάνει ανακατασκευή στο Λευκό Οίκο. Και δημιουργεί μια καταπληκτική αίθουσα χορού.
1: Πότε το συζητούσαμε?
0: Είναι εδώ και κάποιους μήνες που το συζητάμε.
1: Μήνες, πες μου έτσι. Ναι. Ψάχνω εγώ να θυμηθώ τώρα χθες που μη μου λήγες τίποτα και δεν σε πρόσεχα.
0: Έχουν κατεδαφίσει μια πτέρυγα.
1: Θυμάμαι ότι είχε ένα κήπο και τον έκανε όλο μάρμαρο.
0: Μάρμαρο, ναι. Αυτό είναι το ένα έργο. Ναι, αυτό. Αυτό είναι το ένα έργο. Το άλλο έργο είναι...
1: Κάνει αίθουσα χορού.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά είναι πολύ... Μα δεις εικόνες, τα λευκά κάνει, και τα χρυσά και όλα
1: θα
0: αυτά.
1: Θα κάνει κανένα
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι, φτάνει να σου πω ότι είναι 8.300 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι μιλάμε τώρα, δεν είναι αίθουσα χώρου αυτή. Είναι απίστευτη κατάσταση. Λοιπόν, βγήκε τώρα το...
1: 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Τι αίθουσα είναι αυτή?
0: Είναι μια τεράστια, άμα τη δεις, υπάρχουν τα σχέδιά της. Έχει φωτογραφηθεί κιόλας και ο Τραμπ με τα σχέδια αυτά. Εννοώ το σχέδιο έχει πάρει μορφή με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να υποθέσω ότι θα δώσει και το όνομα. Τι όνομα, πώς θα το ονομάσει?
0: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια η κατασκευή.
1: 300 εκατομμύρια. Εντάξει, 8.000 τετραγωνικά δεν είναι.
0: 300. Έτσι. Είναι εκεί που θα τη φτιάξει, ήθελε να τη φτιάξει εκεί που έχει κατεδαφιστεί η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Όμως δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Θα μου πεις γιατί είναι το πρώτο πράγμα που δεν παίρνει την άδεια του Κογκρέσου.
1: Συγγνώμη, θα φέρει στο Κογκρέσο, ας πούμε, είναι τα αεροπλάνα που ζητάνε οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, είναι το Ιράν. Ναι. Έχουμε λέει τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τι θα κάνουμε με το στένα μετά στον Άτο Ορμούς, θα κάνουμε με τους Τούρκους και το ballroom του Λευκού Οίκου.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου, έτσι, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έβγαλε απόφαση να σταματήσει η κατασκευή της αίθουσας.
1: Και τι, την έχουν αφήσει στα πετά τώρα?
0: Όχι.
1: Για ποιοι?
0: Ναι, πρόσεγε τώρα. Δεν έχει, λέει, το. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να έχει την εξουσία.
1: Παράνομα και δουλεύουνε.
0: Που αυθαίρετα εκεί. Να κατασκευάσει τους αφορού.
1: Όχι αυθαίρετο. Ημιυπαίθριος.
0: Ημιυπαίθριος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: 8.000 τετραγωνικά ημιυπαίθριος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά για να το δηλώσει. Αν το δηλώσει, μπορεί να το σώσει.
0: Ναι. Άκου τώρα τι λέει στην απόφαση. Λέει ότι δεν μπορεί να. Δεν έχει απεριόριστη εξουσία. Άκου τι του είπανε. Ότι δεν έχει, λέει, απεριόριστη εξουσία ο Τραμπ. Και ότι δεν μπορεί, λέει, να οικονοποιούνται προσωπικές επιθυμίες ενός Προέδρου. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, εγώ πιστεύω. Καθόλου σωστά.
1: Εντάξει, κοίτα, το κάθε δικαστήριο έχει τα κριτήρια του. Ας πούμε, εκεί πέρα αποφασίσανε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, προς το παρόν τουλάχιστον είχα πάρει έγκριση, η κατασκευή της αίθουσας χορού. Ναι, εδώ αποφάσισαν ότι δεν ξαναβγαίνει από το αρχείο φάκελος για τις υποκλοπές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Ο καθένας τα ζητήματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εντάξει, είχε σαφές υπονοούμενο τώρα το τραγούδι.
1: Το καταλάβαμε.
0: Το φεύγω. Έτσι.
1: Ότι φεύγεις σε 8 λεπτά.
0: Σε 8 λεπτά φεύγω. Το τελευταίο βέβαια που θα βάλουμε, εντάξει, είναι για αυτούς που πάνε διακοπές.
1: Δηλαδή δεν αφορά εμένα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πρόσεξε να δεις, άκου να δεις τώρα τι έχει κάνει. Ό,τι τραγούδι έχει διαλέξει, την αφορά.
0: Όχι, εσένα αφορά.
1: Εμένα, εγώ δεν πάω
0: διακοπές. Δουλεύω την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά
0: εσύ
1: και εγώ δεν πάω
0: διακοπές.
1: Όχι, δεν πάω διακοπές. Πρώτον και δεύτερον, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω πρώτο εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Άρα και τα δύο τραγούδια που έβαλες αφορούν εσένα.
0: Το δεύτερο τραγούδι δεν το έχεις ακούσει και αφορά εσένα και θα καταλάβεις γιατί αφορά εσένα. Ακόμα και αν δεν φύγεις, σε αφορά.
1: Όχι ακόμα και αν.
0: Ωραία. Σε αφορά.
1: Σήμερα λέει είστε πιο χαλαροί και άψογοι. Μπράβο σε αυτόν που το διάλεξε. Όπως και όλο το αφιέρωμα. Όλα για... γύρω σου γυρίζουν όλα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Αυτό συμβαίνει.
0: Εγώ
1: κυρία
0: θέλω...
1: Λένα, μη φεύγετε ακόμα, please. Τελευταία φορά για σεζόν, μείνετε λίγο, μας αρέσετε μαζί. Τι άλλο.
0: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα.
1: Κυρία Λένα, ο Σανά... Τι άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι συνέβη. Κουβά ο Παρδάλης. Θεά η Λένα.
0: Βγάζει ένα παράπονο ακούω.
1: Η Λένα είναι γάτα. Μόνο βεγγαλικά δεν έχουμε ρίξει. Τι είναι τούτο. Άλλος φεύγει με άδεια.
0: Α, τώρα φεύγεις με άδεια.
1: Με άδεια είπα, δεν είπα ότι πάω διακοπές. Είπα άλλος φεύγει με άδεια.
0: Με άδεια. Εντάξει, φεύγει.
1: Ήμουν
0: με...
1: πολύ προσεκτικός.
0: Θα ξεκουραστείς.
1: Ελένη Βιτάλη, χωρίς δεκάρα, άσχετο. Ωραίο τραγούδι. Χωρίς δεκάρα, πώς θα παντρευτούμε, μανογιό μου. Ένα τραγουδάκι που έχει ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, σωστό.
0: Θα ξεκουραστείς. Θα ανανεωθείς. Θα έρθεις με φοβερές φρέσκες ιδέες πίσω. Θα κάνουμε ένα κενό έτσι μεταξύ μας λιγάκι. Οπότε ξέρεις, θα ελπίζω να μην μιλάμε στις διακοπές μεταξύ
1: μας
0: καθόλου. Αυτό δεν
1: είναι. Είμαστε στα καλά μας.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα τώρα.
0: Πραγματικά. Θα κάνουμε ένα break.
1: Ναι.
0: Hydration.
1: Break. Πες διακοπή, έχουμε παρεξηγησιάριδες.
0: Εντάξει, θα κάνουμε μια διακοπή λοιπόν. Ναι. Έτσι.
1: Ελένη, θέλω λίγο χρόνο.
0: Θέλω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου αυτό.
1: Θέλω λίγο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, στείλε κανένα μηνύματάκι εδώ πέρα γιατί δεν έχουν έρθει πολλά για την Ελένη. Α, έχει, όχι, έχει κι άλλα. Περίμενε. Α, κάτσε, δεν τα έχω διαβάσει. Τα έχει ανοίξει, δεν τα έχει διαβάσει. Α, επιτέλους λέει, μάθαμε γιατί στα νησιά είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα. Για να βγάλουν τα έξοδα σε 2 μήνες, όχι μόνο τα μεταφορικά που λένε τόσα χρόνια. Λέει εδώ ο κύριος Άρης. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Το διαβάσω μετά, κύριε Νίκο, αυτό είναι μεγάλο. Τα άλλα είναι πιο, ναι. Είναι για άλλες εκπομπές. Μάλιστα. Ναι. Όταν είχε, ούτε αυτό σε αφορά.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν ήταν. Ναι, όχι, δεν μια χαρά. Μια χαρά. Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα για πες μας λίγο τι ώρα θα έχεις εκπομπή.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε με την Ελισάβετ Σαλαμάρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.
1: Τετραωράκι.
0: Τετραωράκι. Νωρίτερα θα είναι ο Σπύρος Παπαδάκης με την Αμαλία Κάτσου.
1: Μέχρι τις 11.
0: Εμάς, μέχρι τις 11.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά.
1: Και βάρδια τι ώρα θα έχεις.
0: Λοιπόν, και βάρδια στη σύνταξη εγώ θα έχω από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11.
1: Α, φουλ θα σου πάει μέρα, ε.
0: Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Η επόμενη εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή, δηλαδή σχολά σε 11 το βράδυ.
0: Σχολάω στις 11 το βράδυ,
1: ναι. Μην ανησυχείς κάτι.
0: Όχι, για την επόμενη μέρα είμαι το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Θα είμαστε με τον Σπύρο, τον Παπαδάκη το πρωί.
1: Α, εντάξει, νόμιζα ότι φεύγεις.
0: Δευτέρα θα φύγω. Τη Δευτέρα 17 του μηνός.
1: Ωραία, με 17 Αυγούστου. Την άλλη Παρασκευή. Είναι πόσο, 14.
0: 14 έχει.
1: Μην ανησυχείς, 11 το βράδυ.
0: Οχ. Οχ. Τι. Τι
1: ετοιμάζει
0: πάλι.
1: Πάλι τραγουδάκι.
0: Να σε αποχαιρετήσω. Να σε αποχαιρετήσω.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Γεια.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Real FM.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτίας στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορίνθου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μετανάστης έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μπει στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα όπου εντοπίστηκε από τις αρχές χωρίς τις αισθήσεις του.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Borussia Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού Kicker. Για τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλατασαράη που έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής 7 Αυγούστου. Με κόσμο να φεύγει. Με κόσμο να φεύγει. Διότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αύγουστο. Το άλλο Σάββατο, πρώτα θα ζούμε στη καλά, είναι 15. Άρα λογικά θα είναι τριήμερο έξοδο. Έχουμε ούτως ή άλλως έξοδο από νωρίς. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Νίκος Λιγκούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και εμείς συνεχίζουμε. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα ανοίξουμε γραμμές γιατί ό,τι τα έχουμε πει τα περισσότερα. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την κυρία Νίκη, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Αντώνη. Αναφέρω τα ονόματα εκείνων που έχουν στείλει καλησπέρες, ευχές και τα σχετικά. Θα λείψω, κύριο Κωνσταντίνε, για 2 εβδομάδες και το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, πρώτο Θεός, θα είμαστε με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. 2 τετραωράκια. Με επικαιρότητα θα λέμε και τα δικά μας. Εντάξει, θα δούμε λίγο και πώς πάει τι λέει η δισιογραφία. Χαλαρά πρωινά Σαββάτου και Κυριακής. Έτσι, για να περάσουμε ευχάριστα τα πρωινά μας μέχρι το μεσημέρι εδώ στον Real FM. Διαβάζω 272 συλλήψεις για εμπρισμό από την αρχή του έτους. Οι 242, προσέξτε τώρα, 242 από τις 272 από αμέλεια. Το θέμα βέβαια της αμέλειας είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά. Δηλαδή, υπάρχει, είπαμε, εκείνος που πάει και βάζει φωτιά με το στουπί, με τη βενζίνη, και ο σκοπός του είναι να βάλει φωτιά. Πρόθεση, εγκληματίας. Όταν όμως, δεκαετίες τώρα, γιατί για δεκαετίες συζητάμε, λένε κάθε καλοκαίρι, δεν πάω στην ατομική ευθύνη, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, η πολιτεία πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λένε όμως, όχι θερμές εργασίες τις μέρες που έχει καύσωνα και αέρα. Όχι το ένα. Δεν βάζουμε, δεν καίμε ξερόκλαδα, ξερόχορτα. Δεν βάζουμε ψισταριές. Δεν βάζουμε τροχό. Και στα λέει όλα αυτά, δεν στο απαγορεύει επί της ουσίας, αλλά δεν μπορεί να στο απαγορεύσει, γιατί δεν μπορεί να σε ελέγξει σε όλη την επικράτεια. Μπορεί ή δεν μπορεί. Μπορεί να ξέρει αν ο Λικούρης ή ο Παρδάλης θα πάνε να βάλουν μια ψισταριά γιατί είναι μυαλοφυγόδικοι δίπλα στα ξερά μέσα στο δάσος για να ψήσουν. Όχι. Ξέρει αν θα πάει κάποιος να δουλέψει τροχό που θα πετάξει σπίθα. Όχι. Μπορεί να το ελέγξει. Όχι. Σου λέει λοιπόν, μην το κάνεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει αυτό, το μην το κάνεις. Δεν υπάρχει. Και σκέφτεσαι. Και σκέφτεσαι. Δεν θα τύχει σε μένα. Και πας και το κάνεις. Τι είδους αμέλεια είναι αυτή? Είναι αμέλεια? Όχι, για μένα δεν είναι αμέλεια. Για μένα είναι πρόθεση. Δεν είναι η πρόθεση του πάω να βάλω φωτιά, είναι η πρόθεση το ότι μου είπανε να μην το κάνω και το κάνω. Δεν μου είπανε να μην το κάνω γιατί ούτως ή άλλως αν το κάνω θα συμβεί. Μου είπανε να μην το κάνεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Άρα τι κάνω εγώ? Σε γράφω στα παλιά με τα παπουτσιά και πάω και το κάνω. Άρα ψηφώ τον κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Άρα έχω πρόθεση. Γιατί όταν ψηφάς τον κίνδυνο, αναλαμβάνεις το μερίδιο της ευθύνης του να συμβεί αυτό που λες ότι δεν θα σου τύχει, δεν το ξέρεις. Για μένα είναι πρόθεση. Αλλά πρόθεση από πρόθεση προφανώς έχει διαφορά. Η κυρία Βασιλική από τα Κερατσίνη. Ελάτε, κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
1: Τι κάνετε, καλά είστε? Σας ακούω συνέχεια.
0: Καλά λέμε.
1: Πρέπει να είσαι καλά για να ανέχεσαι όλους εμάς. Άλλος θα πει
0: γιατί
1: το
0: να σας ανέχομαι, ίσως την πλάτη σας έχω πάρει.
1: Ακούστε, τι θα πούμε, βρε Μανώλη μου.
0: Εντάξει, γι' αυτό είμαι εδώ, για να
1: ναι. Μανώλη, όταν θα φέρεις κανένα φοροτεχνικό που φέρνεις, ρώτησέ τον και για τον Ένφια, βρε Μανώλη μου.
0: Ποιον Ένφια?
1: Και για τον Ένφια, να τον καταργήσω ο πρωθυπουργός μεθαύριο στη ΔΕΘ.
0: Δεν νομίζω.
1: Μόνο για τους συνταξιούχους, βρε Μανώλη μου.
0: Μα τώρα κι εσείς δίνεις τους συνταξιούχους, τώρα θέλουμε και τον Ένφια. Δεν νομίζω να δώσει Ένφια.
1: Μου λες, για τους μικροϊδιοκτήτες δεν θα κάνει τίποτα. Πάλι 15% θα πληρώνουμε. Για να τρώνε οι υπόλοιποι.
0: Δεν έχω καμία πληροφορία ότι θα αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ούτε σε αυτό. Κάνε και καμιά ερώτηση, βρε Μανώλη, και σε άλλα θέματα.
0: Σας λέω ότι δεν έχω πληροφορία, θα κάνει κάτι. Έχω ρωτήσει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή από πουθενά κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Οπότε σου λέει πληρώνουν τα κορόιδα, ε. Να πάρω και τους ψήφους εγώ, σου λέει, και θα είμαι μια χαρά. Και αυτό με τις φωτιές, βρε Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Όχι, ελεύθερη. Συγγνώμη, κυρία Βασιλική, να σας κάνω μια. Επειδή μιλάω μαζί σας, θα ρωτήσω κι άλλους. Δεν έχει να κάνει με το αν Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι. Εσείς μου έχετε πει τι ψηφίζατε και τι έχετε σκοπό να κάνετε. Τι θα κάνετε, δικό σας θέμα. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να μου πει και κάποιος ψηφοφόρος του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Οποιοδήποτε.
0: Θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση. Αν συνολικά η πολιτική ενός κόμματος δεν μου αρέσει. Μια κυβέρνηση δεν μου αρέσει. Αλλά κάνει κάτι το που με βολεύει. Θα τους ψηφίσω.
1: Βρε Μανώλη, να μην κοιτάξω κι εγώ το συμφέρον.
0: Όχι, άλλο σας ρωτάω. Για να δω, προσπαθώ να δω λίγο το σκεπτικό. Αν κάνει κάτι που με βολεύει. Αλλά γενικά διαφωνώ. Θα ψηφίσω. Γιατί έκανε κάτι που με βολεύει.
1: Εμένα να σου πω την αλήθεια. Επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σου κρύφτηκα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: γι' αυτό ρωτάω.
1: Αν μου κάνει μείωση στον Ένφια, αν μου κάνει μείωση στο 15%, θα πάω να τον ψηφίσω. Αν δεν μου κάνει, δεν θα πάω καθόλου. Για κανένα δεν θα πάω. Δεν σου λέω την αλήθεια, να σου λέω θέματα.
0: Ξαναλέω, προσπαθώ λίγο να δω το σκεπτικό.
1: Δεν θα πάω για κανέναν, Μανώλη. Όλοι οι άλλοι ξεφουσκώνουν, τους βλέπω.
0: Άρα αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι να μας κάνει αυτό που θέλουμε εμείς.
1: Βέβαια. Γιατί τον ψηφίζουμε, για την ομορφιά του?
0: Όχι για τον τόπο γενικά, για μας.
1: Και για τον τόπο, Μανώλη. Και για τον τόπο να κάνουν.
0: Αν λοιπόν ψηφίζετε για τον τόπο, αυτά που κάνει για τους συνταξιούχους είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι?
1: Ναι, εγώ που δεν παίρνω σύνταξη πρέπει να πεθάνω, δηλαδή.
0: Όχι, αλλά δεν σας ενδιαφέρει, αφού ενδιαφέρεστε για τον τόπο.
1: Ναι, και για τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι να πάρουν τα λεφτά που τους πήρανε. Αλλά και εμάς οι άλλοι, εμείς οι άλλοι.
0: Ναι,
1: βρε Μανώλη, να πονάς και εμάς λίγο. 140 το φως, γιατί άναψα λίγο το κλιματιστικό. Τώρα με τον ανεμιστήρα είμαι, βρε Μανώλη μου. Τι να κάνω. Άκουσα και τη Λευκή προχθές.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι η Λευκή στα Γιάννενα.
0: Μια χαρά. Ψυχούλα της το ξέρει. Ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να είναι. Γιατί πήγε στον τόπο της, βρε Μανώλη, σε δικούς της ανθρώπους.
0: Ναι,
1: εδώ η Αθήνα
0: βάση
1: τώρα βράζει, βρε Μανώλη μου. Και γύρω-γύρω έχουμε και όλους τους ξένους. Έχουμε και τους μετανάστες με τα επιδόματα. Άσε, βρε Μανώλη.
0: Σας πήρανε τα λεφτά από την τσέπη?
1: Μου τα πήραν από την τράπεζα, Μανώλη.
0: Ποιος σας το πήρε?
1: Οι μετανάστες.
0: Ποιος μετανάστες σας πήρε τα λεφτά από την τράπεζα?
1: Κανένας, βρε, κανένας. Αλλά με ενοχλούν, βρε Μανώλη. Όλο κλεψιές, εγκλήματα ακούω. Δεν χωράμε εμείς οι ίδιοι. Ο άλλος με τη βαλίτσα πήγαινε μια Αφρικάνε, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Πάντως να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός όντως πήρε την Αγγλίδα, την είχε στη βαλίτσα. Αλλά ναι. Ο άλλος που είχε παγώσει τον πατέρα του, Έλληνας ήταν.
1: Και αυτός. Και αυτός βρε Μανώλη. Καλά που μου τον θύμισες και αυτόν. Και όλοι ελεύθεροι βρε Μανώλη μου.
0: Ναι, Έλληνας, 11 μήνες με αναστολή. Είχε παγώσει λέει τον πατέρα του 2,5 χρόνια και έπαιρνε τη σύνταξη.
1: Έπαιρνε τη σύνταξη.
0: Α, ήταν πολύ δεμένη.
1: Ναι. Έπαιρνε
0: δεν
1: τη
0: ξέρω
1: σύνταξη.
0: Αν ήταν δεμένος με τον πατέρα του ή με τη σύνταξη. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω βρε Μανώλη. Έχουν γίνει πολλά τώρα τελευταία. Πολλά. Χάνει ο κόσμος πάσα ιδέα. Πάσα ιδέα χάνει. Τι να πω. Και τώρα θα μας λείψεις 2 εβδομάδες. Αύριο θα σε ακούσω εγώ. Άκουσα που είπες θα είσαι με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ναι, πρώτο ναι. Θεός με το Ριτσάκι θα είμαστε.
1: Να σε Μανώλη. Και δεν μου λες και θα γυρίσεις πότε Μανώλη μετά.
0: Σε 2 εβδομάδες.
1: Δηλαδή 24 θα ξεκινήσεις.
0: Πρώτο Θεός.
1: Α, πάλι 7 με 12.
0: Δεν ξέρω,
1: Μανώλη.
0: Δεν το κρατάω μυστικό. Όχι, θα είμαστε με την Γκασιανή. Θα είναι περίεργο. Θα είναι 2 ώρες, μετά 2 ώρες διακοπή και μετά 3 ώρες. Θα σας κάνουμε τα ωραία πράγματα θα έχουμε.
1: Άκη Κασιανή, καλή κοπέλα, είναι από το χωριό
0: μου. Με τα καλύτερα κορίτσια με βάζουν πάντα.
1: Ναι βρε Μανώλη.
0: Τη Στεφανία, την Ελένη, τη Ρίτσα, την Κασιανή, χαμός
1: γίνεται. Όντως, χάρηκα που σ' άκουσα, καλά να περάσει, εγώ σ' ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά κυρία Βασιλιά.
1: Δεν υπάρχει μέρα να σε χάσω.
0: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά κάνε και για μένα καμιά ερώτηση.
0: Εγώ, γιατί εγώ νομοθετώ.
1: Και για μένα καμιά ερώτηση, βρε Μανώλη, τη φτώχεια. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Το μαγικό τζίνι. Ε, το, πες το, το, από πού έβγαινε το τζίνι, από το, από το λιχνάρι, το μαγικό λιχνάρι που βγαίνει το τζίνι. Τρίβεις το μαγικό λιχνάρι, βγαίνει το τζίνι, τρεις ευχές. Όποιος προλάβει. Έτσι, να σου πω, η ΔΕΘ έτσι θα είναι. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι προσωπικά διεθνή της Θεσσαλονίκης που να έχει παρασκήνιο, μάλλον, εντάξει τώρα δεν παρασκήνιο, προσκήνιο, είναι προ, για τόσες πολλές παροχές. Που ακούγονται διάφορα βέβαια, έτσι τώρα τι θα ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινωθούν και όλα, μπορεί να ανακοινωθούν τα μισά, μπορεί να ανακοινωθούν και περισσότερα. Λοιπόν, αλλά περιμένει ο κόσμος, και γι' αυτό ρωτάω, δεν το λέω. Προφανώς ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει και θα επιλέξει ό,τι θέλει όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Αλλά θέλω να δω αν όλες αυτές οι παροχές θα κάνουν τον κόσμο, θα επηρεάσουν την ψήφο του κόσμου. Εγώ προσωπικά εκτιμώ θα την επηρεάσουν, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Γεια σας από το Βόλο. Τι είναι αυτό? Σάτυρο στη Νέα Αγχία, αλλά αυλανιζόταν κοιτώντας τη 13χρονη γειτόνισσα του. Μάλιστα. Έχει ξεφύγει ρε ο κόσμος, δεν πάει καλά. Κάθε... έχει ειδήσεις, και με αλλοδαπούς, αλλά και με γηγενείς. Γίνεται κάθε μέρα, γίνεται χαμός. Αν δείτε δηλαδή την ειδησιογραφία, θα φρίξετε. Εγώ γι' αυτό είπα τώρα για τον... αυτός στο μεταξύ είχε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Είχε, είχε ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, η οποία λέει δεν λειτουργεί. Δεν είχε ανάγκη τα χρήματα. Και βγαίνει ο ίδιος και εισέπρατε 2,5 χρόνια και τον είχε στην κατάψυξη, παιδιά. Και η υπερασπιστική γραμμή ήταν ότι ήταν τόσο δεμένη που δεν ήθελε να αποχωρήσει. Δηλαδή, όχι, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Κάθεσαι ρε παιδί μου και πας να το σκεφτείς λίγο λογικά. Ό,τι λογική μπορεί να υπάρχει στο να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και να μην τον έχεις θάψει. Και να τον έχεις βάλει και στην κατάψυξη. Που από μόνο του είναι προς διερεύνηση. Λες λοιπόν, αν το είχε κάνει ένας άνθρωπος χωρίς όφελος, έτσι, να μην υπάρχουν συντάξεις, να μην υπάρχει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να μην έχεις κάτι να πάρεις, να πεις, παιδί μου, ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό ζήτημα, όχι ψυχιατρικό ζήτημα, να πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα θέμα, πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με μία επίοικια και να σκύψει πάνω από ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν 2,5 χρόνια εισπράττεις μία σύνταξη, δηλαδή κλέβεις το κράτος, να μην το πω έτσι γιατί λέγοντας κλέβεις το κράτος μπορεί να πει άλλος καλά τους έκανε. Μπράβο, κλέβεις το διπλανό σου. Κλέβεις, παιδί μου, δηλαδή παίρνεις λεφτά τα οποία δεν δικαιούσε να πάρεις. Το δέσιμο ήταν ή τα λεφτά. Δηλαδή, κάθεσαι και λες τελείως ψυχρή λογική. Είσαι τόσο δεμένος με έναν άνθρωπο και τον έχεις 2,5 χρόνια άταφο και παίρνεις τα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Κύριος Δημήτρης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου κύριε Παρδάλη.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι
1: καθημερινός ακροατής.
0: Ναι, είναι ο πιο αισιόδοξος ακροατής της εκπομπής.
1: Πραγματικά, μιλάω ειλικρινά στο λέω.
0: Εγώ το λέω μόνος μου.
1: Ειδικά τώρα να σου πω κάτι. Τώρα με πήραν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με ανακοινώσαν η εγγονούλα μου η οποία κάνει μεταπτυχιακό τώρα. Να πάει στο διαμέρισμά της και μην παππού θα σε καλέσω το Σεπτέμβριο. Λέω κορίτσι μου, από τώρα σε πληροφορώ. Τα επιπλάκια σου και τα ηλεκτρικά παππού θα τα κάνει
0: εδώ. Καλύτερος είστε. Ο καλύτερος.
1: Μανώλη, μιλάω ειλικρινά. Αυτές είναι οι χαρές μου.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Περνάω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου χαρούμενα. Ειλικρινά σε μιλάω. Πραγματικά αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου. Παρόλα που έχω χάσει την Κυριακούλα, αλλά πάλι καλά. Είμαι
0: ναι, αλλά κάνετε πράγματα που η κυρία Κούλα όπου κι αν είναι, αν είναι κάπου και βλέπει, θα χαίρεται.
1: Δεν θα τα βλέπει.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα.
1: Πάντως κοίταξε, τα περισσότερα που κάνω με λένε γιατί τα κάνεις. Τα κάνω, λέω, γιατί τα έκανε και η γερακούλα και χαίρεται. Αν τα βλέπει, λέω, χαίρεται.
0: Και χαίρεστε κι εσείς. Γιατί, χαίρω, γιατί μπράβο, ο σκοπός, να σας πω κάτι.
1: Σήμερα πολύ ζέστη, ρε Μανουέλ.
0: Ο σκοπός των γονιών και των, και των παππούδων και των γιαγιάδων είναι να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα τα παιδιά τους.
1: Βέβαια. Εγώ σε φορώ απόλυτα.
0: Α, μπράβο.
1: Και μιλάω ειλικρινά, αυτό που σε λέω το λέω μέσα από την καρδιά μου. Η κορούλα μου παντρεύτηκε 38 χρονών, λίγο μεγάλη, και ξέρει τι έλεγα. Πάλι καλά, έχουμε μια Δημητρούλα, έχει το όνομα το δικό μου, και χαίρομαι, λέω, τη Σοφία. Μπράβο, ρε Σοφία, λέω, με έδωσε και εσύ μια χαρά. Πραγματικά. Μανώλη, χάρηκα να περάσει καλά.
0: Ζέστη μου είπατε σήμερα, στη Ελλάδα, ζέστη.
1: Σήμερα πολύ πάνω. Τώρα κάθομαι στο μπαλκόνι, είμαι μουσχημα.
0: Και τώρα πόσους βαθμούς έχετε?
1: Τώρα έχω 35 μέσα στο σπίτι.
0: Α, πολύ.
1: Βέβαια, και έχω όλα τα παράθυρα ανοιχτά.
0: Κάνανε ανεμιστήρα, δεν βάζουμε?
1: Βάζω ανεμιστήρα. Έχω και air condition, αλλά δεν το βάζω. Βάζω το ανεμιστήρα.
0: Καλά, να σας πω κι εγώ στο σπίτι, το βράδυ λίγο ανοίγω το air condition όταν γυρνάω.
1: Ναι, λίγο
0: για να σπάσει.
1: Ναι,
0: και τον ανεμιστήρα όμως δεν τον κλείνω καθόλου. Και όταν φεύγω τον αφήνω.
1: Και εγώ στο ένα τον έχω όλη νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν γίνεται.
1: Είχα τα παιδιά μου 2 μέρες εδώ. Πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα, αν θα σου πω ότι έπρεπε να γελάσεις, πήγα στο φαρμακείο να πάρω τα φάρμακα και λέω το φαρμακοποιό, καλή εβδομάδα. Και με λέει ο Ζιβάνα, έχεις τάκες. Καλά, ρε Μίτσο, λέει, τι είναι σήμερα? Λέω Δευτέρα, νόμιζα ότι ήταν τα παιδιά εδώ και νόμιζα ότι ήταν Κυριακή χτες. Πραγματικά.
0: Χάσατε τις μέρες, να σας πω.
1: Δεν ξέχασα. Ήμουν τόσο χαρούμενος.
0: Άμα αυτό ήθελα να σας πω, άμα χάνει κάποιος τις μέρες, είναι ευτυχισμένος.
1: Μπράβο.
0: Δεν τον νοιάζει ο χρόνος.
1: Αν ο καλά σήμερα, τι μα λε, καλή εβδομάδα.
0: Δεν τον νοιάζει ο χρόνος τον ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Χάρηκα, ρε Μανώλη, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ, κύριε Δημήτρη.
1: Χάρηκα, να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Να
1: περνάτε χαρούμενα και ευχάριστα όσο μπορείτε να γελάτε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Γεια σας, κυρία Μιράντα από το Παλαιό Φάληρο. Σας είχα λέει γράψει και πριν λίγες μέρες, σας ευχηθώ να είστε καλά. Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος, κυρία Μιράντα, για την ξεκούραση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δύσκολα είναι αυτά που μου γράφετε. Δύσκολα είναι. Ξέρετε, καμιά φορά η δουλειά, ή καμιά φορά, συνήθως, λειτουργεί σαν κυματοθράφστης στα προβλήματα της καθημερινότητας. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, επειδή έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας, έτσι λειτουργεί. Γιατί έρχομαι εδώ, μιλάω μαζί σας και το έχω ξαναπεί. Έρχομαι κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό να το πετύχεις στη δουλειά. Και εγώ τυχερός είμαι, δεν το πέτυχα. Μόνο του γίνεται. Άγριος, λέει, καυγά στη Σκιάθο. Με λωστάρια, μαχαίρια και σφυριά. Με ξυλοκόπησαν και μ' άφησαν εμόφυρτα στο δρόμο. Θαύμα. Τι να σας πω. Μανώλη μου, λίμνη σε σαδιστής, για 4η χρονιά εμείς δεν φεύγουμε. 6η, κυρία Ιωάννα. Και από ό,τι βλέπω, λέει, στη γειτονιά όλοι εδώ είμαστε. Εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το... Όχι, Σαββατοκύριακο δεν ξέρω, αλλά αυτό το τρίμερο νομίζω ότι φεύγει κόσμος. Α, λέει, αύριο τυχαία να είμαι πρωινός, θα σας ζαλίσω. Εντάξει, δώσε. Δεν έχουμε θέμα. Μου λες, λέει, εκτός των άλλων, πώς θα αντέξουμε τόση δημοκρατία. Βλέπει υποκλοπές. Καλησπέρα. Θα αντέξουμε, εντάξει. Ρε Μιχάλη, μου αντέξει άλλα κι άλλα. Να σε καρά, καλά, ρε Γιάννη Μπλόγκερ. Τι έγινε, ρε φίλε? Μπορούμε να βοηθήσουμε, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να είδε πιο συχνά πόσο έπαιρνε πέναλτι ο Γαύρος. Τα το βρε Μανώλη, ναι. Λοιπόν. Τίτλοι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδεσική έκταση στην περιοχή Αχλαδιάς Σιτίας στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη Μέκα. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Περισσότερα στο real.gr. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.

0: Εδώ είμαστε, δώσε λέει τα φιλιά μου στην αδυναμία μου, στην Κασιανούλα, ο Σπύρος, ο μάλλον ρομαντικός αναρχικός υπογραφής. Γεια σου ρε Σπύρο. Τι μάλλον? Ο ρομαντικός αναρχικός, δεν υπάρχει μάλλον, ή είσαι ή δεν είσαι. Τι εννοείς λέει Παρδάλη ότι όταν φεύγεις αφήνεις τον ανεμιστήρα? Τι εννοώ, ότι όταν φεύγω αφήνω τον ανεμιστήρα? Δουλεύεις τη χαμηλή σκάλα, πειράζει? Μαζί το πληρώνουμε το ρεύμα. Τι έχουμε πάρει. Κυρία Γιώτα, από τα Πατήσια, ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα κυρία Μανώλη, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Τι απορίες που έχει ο κόσμος.
0: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι και εμένα, άμα μου έρθει ένα τρελό λογαριασμό, θα έχω και εγώ μετά απορία, αλλά εντάξει πίπτωση. Για πείτε.
1: Θέλω να πω καλησπέρες σε εσάς καταρχάς, στην κυρία Κασιανή, την κυρία Βάσια τα είπαμε και στον Χολίτη δεν ξέρω ποιος είναι ο Χολίτης.
0: Ο Νίκος, ο Λιγουρής. 10 φορές το έχω πει. Δεν μας προσέχετε. Την κόλλησα.
1: Τώρα θα σας πω κάτι και εσείς μου δεν διαβάζετε. Θα μου πείτε τι είπα πάση σήμερα στο διαβάσιο.
0: Ελάτε. Πλάκα κάνω.
1: Και εγώ πλάκα κάνω. Χαιρετισμούς στον Μπούμεραγκ, στον κύριο Ιωσήφ.
0: Κοιμά τον Μπούμεραγκ, ξενύχταγε.
1: Τον άκουσα, ναι, τώρα θα κοιμάται που ξενύχταγε. Καλά κάνει, νέο παιδί είναι. Αν παντρευτεί μετά και παντρευτούν υποχρεώσεις, δεν θα μπορεί να βγαίνει.
0: Γιατί? Δεν βγαίνει παντρεμένη.
1: Οικογένεια και παιδιά δεν μπορεί.
0: Καλά, μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Έχει Θεός.
1: Ναι. Στην κυρία Χριστίνα, στην κυρία Ελένη από τον Πολωνό, κυρία Ρένα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιος άλλος. Είπε η κυρία από το Κερατσίνι ότι να τους αφαιρέσουν το Νέμφια. Ναι, αλλά έχει σκεφτεί ότι αν αφαιρέσουν, αν μειώσουν μάλλον το Νέμφια, κάπου αλλού θα βρουν να το προσθέσουν το ποσό που θα αφαιρέσουν. Όχι την ίδια, σε όσους το αφαιρέσουν.
0: Από εμάς θα το βγάλουν.
1: Ορίστε.
0: Από εμάς θα το βγάλουν. Άμα το βάλουν σε εσάς τώρα, εμείς δεν θα το πληρώνουμε.
1: Έτσι πάει.
0: Και πώς θα πάει. Δεν γίνεται. Όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι, κυρία Γιώτα, δεν γίνεται.
1: Βέβαια. Κάποιοι θα υποφέρουν, κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι, και άμα είναι να υποφέρουμε εμείς και να μην υποφέρετε εσείς, καλύτερα να υποφέρετε εσείς να μην υποφέρουμε εμείς.
1: Κάπως έτσι πάει.
0: Καλά, δεν το είπα. Καλά το είπα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Ωραία.
1: Και τώρα τις εξαγγελίες που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Ποιον θα το πληρώσει, το σπυροπαθή, τι θα βγάλει?
0: Όχι, αυτά είναι άλλα, μισό λεπτό. Αυτά είναι,
1: το
0: 13ο είναι...
1: μισθό.
0: Οι πυροπαθείς και όλοι όσοι συμπασπίπτωση έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές, αυτά είναι άλλα κονδύλια τα οποία δεν είναι, υπάρχουν.

0: είναι προϋπολογισμένα και δεν μπαίνουν σε λογική εξαγγελιών ΔΕΘ.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μείνει μόνο στη μέση. Τα μισά θα δώσω σε όλους. Αυτά που θα υποσχεθεί, τα μισά θα μας δώσει.
0: Όχι, γιατί έρχονται εκλογές.
1: Μακάρι. Χθες το βράδυ αναρωτηθήκατε, είχατε μία σοβαρή ερώτηση.
0: Τι αναρωτήθηκα, δεν θυμάμαι.
1: Συζητούσατε με την κυρία Μάιρα.
0: Ναι.
1: Το αν οι προσευχές κάνει κάποιος για κάποιον άλλον πιάνουν.
0: Όχι, η ερώτησή μου ήταν αν προσεύχεται κάποιος τον οποίο εσύ δεν πιστεύεις για σένα.
1: Δηλαδή εγώ προσεύχομαι ας πούμε για ένα συγγενή μου και ο συγγενής μου δεν μου έχει εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν το κάνεις με όλη σου τη δύναμη της ψυχής σου πιάνει. Γιατί στη δική μου τη ζωή κάποιες στιγμές, όχι πάντα, τις πιο δύσκολες τότε που αρρώστησα, οι προσευχές πιάσανε και οι δικές μου και των συγγενών, γιατί το έκαναν με την ψυχή τους. Και όταν το κάνεις και για έναν αγαπημένο σου άνθρωπο, έναν πολύ δικό σου άνθρωπο, πάλι πιάνει.
0: Πιάσανε οι προσευχές ή λειτουργήσε η επιστήμη.
1: Και τα δύο μαζί, στην Αθηνά και η Κυριακή, γιατί δεν κάνουμε βουντού για να πιάσει που λέει ο λόγος μου.
0: Όχι, μα δεν είπα εγώ για μαγικά. Προς Θεού.
1: Έτσι που λέγει κάποτε η αδερφή μου. Καλά, μου λέει μην κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός, κάνει εσύ βουντού. Οπότε με έδινε στο πιλότο μου σαν να μου λέγει πρόσωπο, σου λένε οι γιατροί. Άσε τις νηστείες, άσε τα θρησκευτικά. Εγώ όμως τα έκανα και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα κάποια πίστη, ας πούμε, στην γιορτή της Παναγίας μας. Αυτή την πιστεύω. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είμαι πολύ της εκκλησίας να πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία να ανάβω κυριά και λαμπάδες. Αλλά αυτή η γιορτή, εμένα με, πώς θα το πω, έχω μεγάλη πίστη στην Αγία μας. Και πιστεύω ότι πιάνουν όταν το κάνεις με όλη σου τη δύναμη. Είναι σαν τη θετική σκέψη που στέλνεις σε κάποιον. Δεν λέμε στέλνουμε θετική σκέψη να πάει η ζωή κάποιου καλά. Και πηγαίνει, δεν πιάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Αν βγει, λέμε ότι έφταιγε η θετική σκέψη. Ότι βοήθησε η θετική σκέψη. Αν δεν βγει.
1: Ότι κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι στη θεραπεία που κάνουμε δεν πάει καλά.
0: Άρα. Είναι εύκολο να αποδίδεις στην προσευχή και στη θετική σκέψη κάτι όταν πάει καλά.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αλλά όταν δεν πάει καλά, όταν δεν πάει καλά τι συνέβη? Πού ήταν η προσευχή και η θετική σκέψη? Γιατί είναι λίγο μας βολεύει έτσι και δεν μας βολεύει αλλιώς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πρέπει να ακούμε και τους επιστήμονες.
0: Επίσης και να σας πω κάτι. Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο για τις ασθένειες γενικά. Όταν, ας πούμε, έχεις κάνει δύσκολη τη ζωή ενός ανθρώπου και μετά προσεύχεσαι να ζήσει καλά, τι είναι αυτό?
1: Μήπως όμως και αυτός που έκανε τη ζωή δύσκολη αυτού του ανθρώπου δεν είχε καταλάβει πόσο κακό το έκανε, μήπως το κατάλαβα αργότερα?
0: Όχι, να σας πω. Αυτά είναι παραμύθια.
1: Εγώ πιστεύω στο ότι ό,τι κάνουμε μας επιστρέφει, ό,τι καλό ή κακό.
0: Ναι, αυτά είναι παραμύθια.
1: Παραμύθια είναι.
0: Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά πότε κάνουμε καλό και πότε κάνουμε κακό στον άλλο. Αυτά τα δεν κατάλαβα το κακό που έκανα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αυτά είναι δικαιολογίες, κυρία Γιώτα μου, λυπάμαι που το λέω. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι καλό και τι είναι κακό.
1: Τι μου λέτε, λυπάστε?
0: Όχι, λέω ότι ξέρουμε οι άνθρωποι όλοι, ξέρουμε και αναγνωρίζουμε το καλό και το κακό. Τα δεν ήξερα και δεν είχα φανταστεί είναι για τα δικαστήρια.
1: Καταλαβαίνω. Δεν ρωτάω, καταλαβαίνω.
0: Όχι, τι νο, δεν είναι
1: γιατί
0: να ρωτήσετε κάτι.
1: Γιατί ο καθένας έχει το δικό του σταυρό. Ο καθένας το έχει το δικό του σταυρό. Και το ξέρει ο ίδιος. Ο ίδιος και η ίδια.
0: Όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι είναι κακό και τι είναι καλό.
1: Σαφώς.
0: Άρα τελείως. Τι συζητάμε. Ξέρουμε άρα οι πράξεις μας τι αντίκτυπο θα έχουν. Το μέγεθος μπορεί να μην μπορούμε να φανταστούμε, αλλά το αποτέλεσμα το ξέρουμε.
1: Να αλλάξουμε λίγο συζήτηση.
0: Αμέ.
1: Θα πω κάτι χωρίς να το πάρετε προσωπικά. Αυτό που είπατε χθες, κυρία Ελένη, χθες το βράδυ που έφευγε, που διάβασε το μήνυμά μου και της είπατε ότι είδες αυτό το όνομα μέσα να το διαβάσει.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας δηλώσω ότι εγώ προσωπικά δεν ξέρω για τους υπόλοιπους ακροατές. Τρέχω τον ίδιο σεβασμό, την ίδια
0: κοινωνική. Ακαλέ, μην τα μου τα λέτε αυτά, αφού κάνω αστείευομαι με την Ελένη. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ θέλω να το ξέρετε ότι καλά, και στους δυο σας αγαπάω το ίδιο και σας σέβομαι και σας εκτιμώ.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Ελένη, την έχω δει τρεις φορές, γιατί είχα έρθει για κάποια δουλειά στο Real και εκεί τη γνώρισα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Mm. Από την πρώτη στιγμή που την είδα, την πάθη.
0: Ωραία.
1: Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Ναι, είναι.
1: Και όλο το Real. Το είχα αυτή την πρώτη στιγμή που σας πρωτοπήρα τηλέφωνο. Όλο το Real, είστε όλοι εξαιρετικά παιδιά, γυναίκες και άντρες. Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Το λέω ολόψυχα. Θα σας ευχηθώ καλές διακοπές να περάσετε.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Να ξεφορτίσετε τις μπαταρίες την πρώτη εβδομάδα, να τις φορτίσετε με νέο υλικό την επόμενη και να περάσετε όσο πιο ήρεμα γίνεται. Να έχετε υγεία.
0: Για να δούμε. Όλοι.
1: Και να χαίρετε την οικογένειά σας, το γιο σας και τη μητέρα σας. Και ό,τι καλό θα σας πούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Real Blogger, ό,τι θες, εδώ είμαστε, φίλε. Α, το μάλλον ρομαντικός αναρχικός λύση μείνει μακριά από τη βία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν πόσο ηλίθιος μπορεί να γίνεις. Και όλες οι ιδεολογίες πάνε για πέταμα. Ναι, σωστό, κύριε Σπύρο, να είστε και εσείς καλά. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη, ελάτε κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά.
2: Να ξεκινήσω, κύριε Μανώλη, με αυτό να που βάλε το πατέρα του στην κατάψυξη.
0: Ναι.
2: Υπάρχει καμιά λογική σε αυτό
0: καμία.
2: Που έχει κάνει αυτός?
0: Όχι.
2: Γιατί άκουσα ότι δήλωσε, τον έβαλα λέει για να τον εβλέπω κάθε μέρα.
0: Όχι, ελάτε καλά τώρα, αυτά είναι ιδίες.
2: Ναι, αυτός τη δήλωσε. Αφού το πιάσατε, ομολόγησε την πράξη. Mm. Γιατί το έκανε. Και είπε ότι τον έβαλα εκεί γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχα για να τον βλέπω. Μάλλον το είπε να δικαιολογήσει τη σύνταξη που έπαιρνε. Μάλλον. Αλλά από ό,τι άκουσα όλη αυτή την κατάσταση, αυτός πρέπει να είχε χειρότερα από ψυχολογικά.
0: Κάτι θα έχει.
2: Δεν είναι δυνατό τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το κάνει όποιος και όποιος να βάζει τον πατέρα του στο ψυγείο να παίρνει σύνταξη. Το είχε κάνει και νομίζω πριν δύο χρόνια και κάποια γυναίκα στη μητέρα της πάλι. Δεύτερη φορά γίνεται αυτό. Τέλος πάντων,
0: δεύτερη, αυτό δεν ξέρω, πολλές φορές μπορεί να έχει γίνει, αλλά ναι. Ναι.
2: Γι' αυτό και υπάρχει δικαιοσύνη για να τους τιμωράει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν τιμωριούνται όπως πρέπει να τιμωριούνται. Χάδια τους κάνουν και μετά μόλις βγει αυτός μπορεί να χώσει και κανέναν άλλον στο ψυγείο.
0: Εντάξει, όχι, αλλά...
2: Εγώ πιο πολύ πήρα σήμερα να χαιρετήσω, γιατί όπως σας έχω πει, είμαι πολύ αισθηματικά δεμένος με το Real FM. Ήτανε πριν 10 χρόνια που ήμουν φύλακας και ήταν η καλύτερη μου παρέα όλες τις νύχτες και αυτό το σταθμό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ.
0: Να είστε καλά,
2: και
0: κύριε
2: Νεύτε. Χαιρετίσματα και στην κυρία Ρίτσα Πιζόγλη από ό,τι άκουσα Σαββατοκύριακο. Θα είσαστε μαζί,
0: ναι.
2: Η αρχόντισσα στις ειδήσεις,
0: ναι, ναι.
2: Βγαίνει και στο αντένα βγαίνει,
0: βέβαια.
2: Αλλά και αυτή που υπάρχει ιστορία λεφτό, η Κασιανή Βραχά, και αυτή είναι πρικυπέσα στις ειδήσεις. Λοιπόν, να πω για τον κύριο Δημήτρη Σιδράμα, πάντα έτσι να είναι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχω ακούσει, να χαίρεται τα αγκόνια, την κόρη του και να έχει πάντα υγεία.
0: Έτσι.
2: Και στον κύριο Λευτέρη δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί ο άνθρωπος να ρώτησε, να είναι καλά και αυτός. Και σε όλους χαιρετίσματα και να περάσετε πολύ καλά στις διακοπές όσοι είπατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Νιώφτε.
2: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αναστάσης λέει: εγώ, λέει, η οικογένειά μου, η φίλη μου, η γνωστή μου, από τότε που η Νέα Δημοκρατία εφερέμφια, δεν την ψηφίζουμε ποτέ και παρακινούμε και άλλους να μην την ψηφίζουν. Άρα, αν τον καταργήσετε, την ψηφίστε. Δεν ξέρω, ρωτάω. Α, το έχουν κάνει και οι... με το Λένιν, δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Άλλο πράγμα είχαν κάνει όμως, δεν ήταν αυτό, νομίζω. Γεια σας, κυρία Νούλη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατά ο άνθρωπος να πιστεύει όπου θέλει, δεν το συζητάω. Αλλά η επιστήμη είναι επιστήμη, είναι άλλο πράγμα. Κύριε Νίκο, μην κρίνετε τόσο εύκολα. Ξέρω εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω πολύ στην ελεύθερη βούληση, να ξέρετε. Για τις αποφάσεις μας και για τις πράξεις μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι, όχι ο Θεός. Δηλαδή, αν κάνω κάτι τώρα εδώ στον Νίκο καλό, το κάνω εγώ. Αν του κάνω κάτι κακό, πάλι το κάνω εγώ. Δεν είναι το κακό το κάνω εγώ και το καλό το κάνει ο Θεός, ή αντίστροφα, ε. Που λένε θέλει Μαθαίου. Είμαι πολύ η ελεύθερη βούληση, ο άνθρωπος ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, έτσι αυτή είναι η... αυτό που πιστεύω εγώ, εν πάση περιπτώσει. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πριν ένα μήνα, λέει, ένας μου γιος για την οικογένεια, με την οικογένειά του έφυγαν στο εξωτερικό για τις δουλειές τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, μου λείπουν πολύ. Τρυφερότητα και αγάπη από τις εγγονούλες μου, αλλά όλα καλά, τα λέμε καθημερινά και κάνουμε υπομονή. Να είστε καλά. Δεν πειράζει, κυρία Μιράντα, δεν αισθάνομαι, λέει, άνετα να βγω στον αέρα, γι' αυτό σας γράφω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν αισθανθείτε και αν αισθανθείτε. Ο κύριος Σοκράτης λέει: σε ένα τοξικό κόσμο να είσαι θετικός. Να είσαι ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα. Μας έφτιαξε το βράδυ με την αισιοδοξία του άνθρωπος. Ναι, γιατί ο κύριος Δημήτρης από τη Δράμα έχει έναν μοναδικό τρόπο που. Και, εντάξει, και άλλοι άνθρωποι προφανώς τον έχουν. Να βλέπουν πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Διαμόρφωσε ένα περιβάλλον που προφανώς στηρίζεται στην αγάπη και στην ειλικρίνεια και κατάφερε να πετύχει κάτι που λείπει από τον κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελεύθερη, λέει, βούληση. Έχεις δει, λέει, την ταινία «Η πόλη των αγγέλων» με τον Νίκολας Κέιτζ? Για πες. Ναι, την έχω δει. Αλλά ξέρετε τι, αυτά είναι ταινίες. Το να σκεφτείς κάτι και να το αποτυπώσεις πάνω στο κινηματογραφικό φιλμ έχει πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Η ταινία ήταν μια ρομαντική... ένα ρομαντικό δράμα, ας πούμε. Ο έκτοτος άγγελος που... μάλλον ο άγγελος που εξέπεσε για τα συναισθήματά του κτλ. Αυτή είναι ταινία όμως. Ε. Η ελεύθερη βούληση είναι άλλο πράγμα. Αλλιώς καταγράφεται στην καθημερινότητά μας με βάση τις πράξεις μας. Έχει, λέει, τόσο πολλή δουλειά ο Θεός που σιγά, λέει, μην κάτσε να ασχοληθεί με τις ανθρώπινες μικρότητες. Γεια σου, ρε ξηρομέρη, γι' αυτό λέω κι εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου, αν άκουγε ο Θεός τους κοράκους, θα ήμασταν όλοι μας ψοφίμια, έτσι δεν λένε? Δεν τους ακούει. Μου στείλανε και ένα ωραίο για το Περιστέρι, αλλά θα το πω άλλη φορά. Το Περιστέρι το πτηνό εννοώ. άλλη φορά. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίζω και τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Ναι, ρε, λέει η κυρία Παρδαλία, άμα καταργήσει τον έμφυα και μας επιστρέψει τα. Α, θέλετε και επιστροφή των χρημάτων. Μας έχει κλέψει όλα αυτά τα χρόνια, θα την ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο έμφυα λέει δεν είναι φόρο, είναι κλοπή. Επιστροφή χρημάτων δεν νομίζω ότι προβλέπεται, κύριε Αναστάση. Σε κάποια στιγμή να καταργηθεί ο έμφυα, δεν το βλέπω και απιθανό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά επιστροφή χρημάτων μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδεμία ευθύνη. Οπότε, τι να σας πω. Εγώ γενικώς έχω πει ότι το κριτήριο των πολιτών για να ψηφίζουν, εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο, είναι τι κοιτάει ο καθένας. Αυτό που τον συμφέρει, αυτό που συμφέρει το ευρύτερο κόλλο, αυτό που συμφέρει τη χώρα. Δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό ποτέ, φαντάζομαι. Γιατί όλοι, κακά τα ψέματα, έχουμε τα δικά μας ταπεινά κίνητρα και τις επιθυμίες μας που θέλουμε να ευοδοθούν, οπότε κάπως έτσι πορευόμαστε. Πάμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτίας στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κόρινθου. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χιοσάμο και Ικαρία. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφει στη ΜΕΚΑ. Προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση σε ένα από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο νόμος μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Ρις. Στο 3,4% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του, ενώ εκκρεμεί η δίκη για την κατηγορία περί απάτης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον ημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών προκρίθηκε στα 190 μέτρα με εμπόδια η Δανάη Μπακογιάννη. Κατέλαβε την τέταρτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 13 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Για δέκατη φορά μέσα στο 2026 έχει σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά τώρα μετά τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, βραδιά Παρασκευής 7 Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αυγούστο, Παρασκευή εξόδου και Σαββατοκύριακο από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι εξόδου για πολλούς εξημών. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να προσέχετε. Και η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, αφού πρώτα πω ότι στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή. Αντώνης Μορτάκης στη θέση του κυρίου Νίκου Λικούρη, η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Ελάτε, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανώλη. Καλά είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω ότι η πολιτεία δεν κάνει καθόλου σωστά τη δουλειά της. Λοιπόν, να καταλάβω γιατί αυτού τους ανθρώπους που τους πιάνει τους αφήνει αμέσως ελεύθερους.
0: Δεν το κάνει η πολιτεία αυτό, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι φέρονται τερατώδες, σαν να είναι τέρατα.
0: Ναι,
1: μήπως
0: προσέξτε.
1: Υπάρχει... Μήπως τους έχει χαλάσει το ίντερνετ και τα κινητά που έχουν βγει. Γιατί παλιά δεν ακούγα εγώ τέτοια πράγματα.
0: Δεν ακούγατε γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη, πώς το λένε, δεν υπήρχαν όλα αυτά που μεταδίδουν τόσες πολλές ειδήσεις ή τόσες πολλές πληροφορίες. Πάντα υπήρχε έγκλημα, πάντα υπήρχε παραβατικότητα. Υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε περισσότερο, υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε λιγότερο, υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε σκληρότερο ή λιγότερο σκληρό.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε και παλιά υπήρχαν τέτοια?
0: Εννοείται.
1: Εγώ δεν ακούγα κάτι τέτοιο.
0: Το ότι δεν τα ακούγατε δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε.
1: Εγώ πέρα από τις φωτιές, τους σεισμούς και τέτοια πράγματα, δεν ακούγα έτσι τόσα πολλά εγκλήματα ή τροχαία.
0: Όχι, τα τροχαία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα εγκλήματα έχουν αυξηθεί, αλλά όχι ότι δεν υπήρχαν. Και βέβαια υπήρχαν. Και υπάρχουν στιγερά εγκλήματα κατά τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν καταγραφεί και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να καταγράφονται.
1: Εγώ πιστεύω και το ίντερνετ τους έχει χαλάσει και τα κινητά. Δηλαδή μπαίνουν στο ίντερνετ και αποβλακώνονται γι' αυτό.
0: Τώρα, μεταξύ μας, κυρία Αναστασία, να σας πω κάτι. Και τι είμαστε, γάλα είμαστε για να χαλάσουμε? Τι πάει να πει μας χαλάει κάτι? Υποτίθεται ότι είμαστε άνθρωποι, έχουμε δομημένη προσωπικότητα, δεν μπορεί να μας χαλάσει κάτι. Λέω εγώ έτσι, δηλαδή θέλω να πω δηλαδή ότι πόσο μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο ώστε να γίνει εγκληματίας στο διαδίκτυο ή τα κινητά που λέτε ή οτιδήποτε? Όχι, δεν νομίζω.
1: Α, δεν νομίζετε?
0: Κατά την προσωπική μου, ότι μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο, μπορεί, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος, αν δεν το έχει μέσα του, τι πάει να πει τώρα το ίντερνετ? Δηλαδή τι, θα με κάνει εμένα το ίντερνετ εγκληματία, ας πούμε? Πώς γίνεται?
1: Ήταν, επειδή παίζουν εκεί πέρα με αυτά τα διάφορα, δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τεχνολογικά. Μήπως, ας πούμε, τους έχει αποβλακώσει, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Ενώ πρώτα δεν υπήρχαν αυτά, ήταν λίγο πιο normal τα πράγματα. Βγαίναμε έξω, πηγαίναμε από εδώ, από εκεί, διασκεδάζαμε.
0: Και τώρα γίνονται αυτά?
1: Κάναμε την πλάκα μας.
0: Και τώρα γίνονται αυτά?
1: Εγώ προσωπικά κυκλοφόραγα στον δρόμο παλιά και δεν φοβόμουν. Ενώ τώρα, όταν βραδιάζει, φοβάμαι. Δηλαδή, έχω φοβίες.
0: Καλά, έχουν αγριέψει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν.
1: Δηλαδή, έχω αποκτήσει, δηλαδή, σαν ψυχολογικά τέτοια πράγματα με αυτά που ακούω. Με εγκλήματα, με τα τροχαία. Γι' αυτό το λέω, από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αυτά τα αποφασίζει η πολιτεία. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Πρέπει μόνο να προσέχουμε, τίποτα άλλο.
0: Πρέπει προφανώς να δείχνει προσοχή σε ό,τι συμβαίνει γύρω του.
1: Ναι, να προσέχουμε, γιατί κάθε φορά που βγαίνουμε έξω δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ας πούμε. Δεν ξέρουμε αυτός ο διπλανός μας αν καμιά φορά μπορεί να μας δώσει καμία και αθέσποτη, χωρίς να τον ξέρουμε και χωρίς να μας ξέρει.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Έτσι είναι αυτό τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Από ό,τι ξέρω σήμερα σταματάς.
0: Έχω και Σαββατοκύριακο. Ναι, το βραδινό, ναι, σωστά.
1: Ναι, θα σας ακούσω αύριο οπωσδήποτε και την Κυριακή. Σου εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Να είστε καλά.
1: Και να μας έρθεις ανανεωμένος. Πιστεύω με την κυρία Ελένη να είσαστε, να μας ψυχαγωγείς, να μας ενημερώνεις και να μας κρατάς συντροφιά. Αλήθεια, θα είσαι με την κυρία Ελένη ή όχι?
0: Όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, δώσε μου την καλησπέρα και την αγάπη μου εκ μέρους μου και στους υπόλοιπους τώρα εκεί, τους εργαζόμενους.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
2: Καλησπέρα, κύριε Περδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Πώς είστε, καλά?
0: Εσείς?
2: Καλά.
0: Πολύ ωραία.
2: Όσο μπορώ, να χτυπήσει τη ζέστη.
0: Ναι, έχει ζέστη σήμερα. Και στην Αθήνα έχει πολύ ζέστη σήμερα.
2: Πάρα πολύ, κύριε Περδάλη. Πάρα πολύ. Εντάξει. Σας παίρνω καταρχάς να σας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
2: Όσες θα είναι αυτές, να είναι καλές. Και θα ήθελα να σας πω, ναι, θα είστε με το γιο σας?
0: Κάποιες μέρες.
2: Ωραία. Είναι αδιάκριτο βέβαια αυτό που σας ρωτάω, αλλά επειδή έχω μια δυναμία στο γιο σας, στα όλα τα παιδιά, να προσπαθήσετε αυτό το χρόνο που θα έχετε μαζί να τον εκμεταλλευτείτε, να έρθετε πιο κοντά. Είναι μια ευχή που την κάνω και στον εαυτό μου και σε όλους τους μπαμπάδες και τις μαμάδες.
0: Μάλιστα.
2: Να είμαστε κοντά με τα παιδιά και να μπορούμε να αφουγραστούμε τις επιθυμίες, όλα αυτά που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν, κύριε Κορτάλη. Να είστε καλά. Να είναι καλά όλο το προσωπικό του Real FM. Όλοι οι εργαζόμενοι, οι ακροατές μας επίσης να είναι καλά.
0: Άρα να είναι καλά όλος ο κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος. Ναι. Είναι μια καλή ευχή. Και τι άλλο ήθελα να πω, θέλω να μου πέσετε τραγούδια, αν μπορείτε. Εγώ είμαι απαιτητική καμιά φορά.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιο τι τραγούδι θέλετε.
2: Το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Το Αντικριστά.
0: Α, μάλιστα.
2: Το ξέρετε.
0: Ναι, με.
2: Λοιπόν, να σας στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
2: Καλές διακοπές. Με το καλό να μας γυρίσετε πίσω.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι.
2: Είστε η παρέα μας. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, εξέλιξη λέει, η Τουρκία στέλνει όλους τους εκτοξευτές της MLRS και τους πυράβλους ATACMS στην Ουκρανία. Τι έγινε, λέει, και τελικά τα εμπατάζει δύο βάρκες ο Σουλτάνος, δεν είναι ουδέτερος? Πού να ξέρω. Και μήπως τώρα τα στέλνει αυτά εκεί πέρα και πάρει τίποτα από τους Αμερικάνους? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μήπως, αν ισχύει. Μανώλη λέει, κάποια στιγμή που ένας μεγάλος πολιτικός από Τζάκι άφησε την περιουσία του στο γιο του, εκτός από τα κινητά του, άφησε και 25.000 γίδια. Και όταν ο γιος του λέει, αναρωτήθηκε που βρίσκονται τα γίδια, του υπέδειξε τους ψηφοφόρους. Αυτοί λέει είμαστε. Γίδια, όχι πρόβατα. Έχει διαφορά. Βασικά λέει, το δείγμα πίστεως το οποίο είναι θεμελιώδης για τους χριστιανούς Ορθόδοξους έχει να κάνει με την ανάσταση των νεκρών. Σε όλα τα υπόλοιπα άνθρωπος είναι ελεύθερος να λογίζεται και να πράττει αυτοβούλος. Μάλιστα.

0: Γεια σας κύριε Σπύρο. Κύριε Κώστα, αν θέλει, αν κάποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, λέει ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αν κάποιος ψηφίζει κάτι άλλο, λέει ότι ψηφίζει κάτι άλλο. Γενικώς πάντως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να πει τι ψηφίζει. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ρωτάω. Το ξέρετε αυτό. Ποιο είναι, λέει, το κοινό καλό, κύριε Παρδάλη, να αρπάζει μέσω ενός κλεφτοφόρου τον κόπο του ελληνικού λαού και να τον εκχωρεί στα φαντς, στις τράπεζες και στα διάφορα λαμόγια και απατεώνες φίλους της κυβέρνησης? Κύριε Αναστάση, εγώ δεν είπα ποιο είναι. Εγώ είπα αν ασχολούμαστε ο καθένας προσωπικά και ατομικά με το καλό της χώρας. Φαντάζομαι ότι σε κάποια πράγματα συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται για το καλό της χώρας. Φαντάζομαι. Αλλά μπορεί πάλι εσείς να έχετε διαφορετική αντίληψη για το ποιο είναι το καλό της χώρας και εγώ διαφορετική. Όμως μπορεί να γίνεται κάτι που να μην με αφορά άμεσα ή να μην εμπλέκομαι, δηλαδή σε επίπεδο λήψης απόφασης, να μην επηρεάζει τη ζωή μου άμεσα. Και εγώ να θεωρώ ότι είναι για το καλό της χώρας ή εσείς να θεωρείτε ότι δεν είναι για το καλό της χώρας. Ή είναι αυτός ένας λόγος για να ψηφίσω κάτι? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι. Τι θέλω να πω? Να δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα θα δυσαρεστήσω αρκετούς και ενδεχομένως και να εκνευρίσω κάποιους. Μου έχουν έρθει κάποιες φωτογραφίες από ένα κέντρο υγείας. Όχι αυτό που εγγενίασε ο υπουργός που υπέστη κάποιες ζημίες, γιατί υπάρχουν κακοτεχνείς. Για τις κακοτεχνείς δεν φταίει ο υπουργός, αλλά πρέπει να ελεγχθούν προφανώς αυτοί που έκαναν τα έργα και σημειώθηκαν αυτές τις κακοτεχνείς. Μου έχουν έρθει λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από ένα κέντρο υγείας που δεν έχει εγγενιαστεί ακόμα, πρόκειται να εγγενιαστεί, το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα από κακοτεχνείας που βγαίνουν τώρα, πριν που έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και είναι να εγγενιαστεί. Δημιουργεί αυτό πρόβλημα στο σύστημα υγείας? Πρακτικά όχι. Στην άσκηση δηλαδή της ιατρικής πράξης, της νοσηλευτικής πράξης, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Γενικά όμως είναι ένα ζήτημα. Είναι η υγεία μας στο επιθυμητό επίπεδο? Κατά την προσωπική μου άποψη όχι. Ο υπουργός λέει πάλι ότι από τότε που την ανέλαβα ήταν εκεί και την έφτασε εδώ. Έχουν γίνει βήματα? Έχουνε. Είναι αρκετά? Ξαναλέω, κατά την προσωπική μου άποψη όχι. Υπάρχουν προβλήματα? Πάλι, κατά την προσωπική μου άποψη πολλά. Με επηρεάζει άμεσα? Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε όμως με επηρέαζε. Και μπορεί αύριο να με ξαναεπηρεάσει. Αύριο λοιπόν έρχεται ο Γεωργιάδης ή εσείς, ο Αναστάσης ή ο Μορτάκης εδώ πέρα και φτιάχνει ένα σύστημα υγείας το οποίο πετάει. Με επηρεάζει άμεσα? Όχι. Είναι λόγος για να ψηφίσω? Ναι. Ή καταντάνε το σύστημα υγείας, αυτή που ανέφερα προηγουμένως, για φτύσιμο. Με επηρεάζει προσωπικά? Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι λόγος για να επιλέξω τι θα ψηφίσω? Κατά την προσωπική μου άποψη ναι. Δεν είπα εγώ ούτε να αρπάζει κάποιος τον κόπο του ελληνικού λαού, ούτε να τον εχωρεί στα φαντς. Προφανώς και δεν είμαι υπέρ των φόρων που κάνουν αφέμαξη στον ελληνικό λαό. Προφανώς δεν είμαι υπέρ των φαντς που παίρνουν τα σπίτια από τις τράπεζες. Δηλαδή οι ίδιοι παίρνουν τα σπίτια από τους ίδιους. Σε τιμή τσίχλας και μετά ζητούνε τα χρήματα τούρτας για να ξεχρεώσει εκείνος που το χρωστάει. Προφανώς και δεν είμαι. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, που τα παίρνουν σε τιμή ψεύτικου κοσμήματος και τα πουλάνε χρυσάφι. Προφανώς και δεν είμαι. Η δύναμη που έχουμε μέσα μας, κυρία Ρένα, είναι... δεν ξέρω αν δεν είναι μετρήσιμη. Σε κάθε δυσκολία ανακαλύπτουμε δυνάμεις που δεν γνωρίζαμε ότι έχουμε. Έρχεται όμως και κάποια στιγμή που και οι δυνάμεις αυτές εξαντλούνται. Λοιπόν, μιας λέει και είναι Παρασκευή, μου γράφει ο Πάνος, και είμαστε σε ανεπίσημη, ανεπίσημη είναι, δεν έχει προκηρυχθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές για να είμαστε σε επίσημη προεκλογική περίοδο. Είπα να σου στείλω, λέει, αντισχολείο, ένα ανέκδοτο. Πεθαίνει ένας πολιτικός, πάει στον παράδεισο. Εκεί βλέπει τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος του λέει: επειδή είσαι πολιτικός μεγάλων διαστάσεων, θα σε αφήσω να περάσει μια μέρα στην κόλαση και μια στον παράδεισο και μετά να επιλέξει πού σου αρέσει πιο πολύ να μείνει. Παίρνοντας ασανσέρ ο πολιτικός, κατεβαίνει στην κόλαση, εκεί ανοίγει μια πύλη και βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ. Κάτι φίλους του πολιτικός που είχαν πεθάνει και αυτοί ντυμένοι όλοι στην τρίχα να παίζουν, να πίνουν, να διασκεδάζουν. Για πότε πέρασε το 24ωρο, χαμπάρι δεν πήρε. Την άλλη μέρα παίρνει τον ασανσέρ, ανεβαίνει στον παράδεισο, πέρασε μια μέρα πηδώντας από σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη μέρα. Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει: τι αποφάσισες να διαλέξεις? Κοίτα, λέγε Πέτρο, καλός ο παράδεισος, αλλά σαν την κόλαση δεν έχει. Εντάξει, του λέει ο Πέτρος. Παίρνει πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός, κατεβαίνει στην κόλαση, ανοίγει η πύλη, βλέπει μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμάτη σκουπίδια. Τους φίλους του ντυμένους με κουρέλια, κάτι στα ξεούζα τους την πέφτουνε, τρελάθηκε, τρέχει στον Άγιο Πέτρο, του λέει: τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ άλλα είδα χτες, άλλα έζησα. Οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος: χτες ήταν προεκλογική εκστρατεία, σήμερα ψήφισες. Καλό. Παλιό αλλά καλό. Και ήταν και ωραία γραμμένο. Το ξέρω και πιο πικάντικο, το ξέρω και πιο ξερό. Καλησπέρα Μανώλη, η κυρία Μάιρα. Σύμφωνα, λέει, με την προφητεία, κάποιος έπρεπε να προδώσει τον Χριστό προκειμένου να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο προδότης είχε ελεύθερη βούληση ή ήταν απλώς όργανο του Θεού προκειμένου να πληρωθεί η προφητεία? Εγώ δεν πιστεύω σε προφητείες, κυρία Μαϊρό, οπότε δεν με αγγίζει η λογική της προφητείας. Ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει το γεγονός ότι στο Ευαγγέλιο του Ιούδα, γνωστικό κείμενο που δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, ο Χριστός φέρεται να ζήτησε ο ίδιος από τον Ιούδα να τον προδώσει προκειμένου να απελευθερωθεί από το φυσικό του σώμα. Αντί για προδότης, ο Ιούδας εμφανίζεται εδώ ως ο εκλεκτός από τους μαθητές. Ο γνωστικισμός, λέει, ήταν θρησκευτικό και φιλοσοφικό ρεύμα των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη, για τη Σπύρου, δηλαδή, και έχετε. Και για πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πολλά τέτοια εγκλήματα. Στην επιστήμη, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον δετερμινισμό. Τα πάντα έχουν εξήγηση στους νόμους της ψυχής. Μάλιστα, μπορούμε να συνθέσουμε παρελθόν και μέλλον από οποιοδήποτε σημείο. Αν είχαμε όλα τα δεδομένα, όλα τα σωματίδια στο σύμπαν και τα χαρακτηριστικά τους, αυτό φαντάζεται τελείως αδύνατο, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί ένας υπέρτατος πολιτισμός να το κάνει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύπλοκη μηχανή, οπότε η σύνθεση που κάνει μοιάζει με ελεύθερη βούληση. Σύμφωνα με τη θεωρία, τα πάντα είναι εξάρτηση των φυσικών νόμων. Φυσικά έχουμε την κβαντική μηχανική και εκεί γίνεται πολύπλοκο, αλλά δεν υπάρχει ενοποιημένη θεωρία ακόμα. Για παράδειγμα, Αϊνστάιν ήταν δετερμινιστής. Πίστευε ότι η κβαντική λόγω της τυχαιότητας ήταν αφελής, ήταν ατελής, συγγνώμη, γι' αυτό η φράση «ο Θεός δεν παίζει ζάρια». Το ένα ή το άλλο δεν κάνει διαφορά στην καθημερινότητα. Φυσικά σκεφτόμαστε, άρα κάνουμε επιλογές, έστω και αν αυτές είναι απόρρια των φυσικών νόμων. Εντάξει, οι επιλογές μας δεν είναι απόρρια των φυσικών νόμων. Δεν συνδέεται άμεσα. Καλησπέρα, λέει, κύριε Παρδάλη, ο κύριος Γιάννης. Σε μερικά άλλη διαφωνώ μαζί σας, αλλά σε περισσότερα συμφωνώ. Όπως αυτό που είπατε για τα κινητά, που αρκετοί δίνουν άλοθη και δικαιολογούν αθελά τους. Βέβαια, κάποιες συμπεριφορές και καταστάσεις τρευλές της κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή τι σημαίνει ότι με επηρεάζει το κομπιούτερ, το κινητό, το παιχνίδι που έχουν βία. Σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζουν, αλλά κατά την άποψή μου εξαρτάται τη συμπεριφορά από την προσωπικότητα του άλλου. Πιστεύω ότι και ανήλικος να είσαι, αν έχεις δομημένη προσωπικότητα από την οικογένειά σου, δεν θα σε επηρεάσουν όσο θέλουν να μας περάσουν κάποια άτομα. Κοιτάξτε, κύριε Γιάννη, όλα τα όσα συμβαίνουν γύρω μας προφανώς και μας επηρεάζουν. Σε έναν βαθμό. το ότι υπάρχουν παιχνίδια που είναι πάρα πολύ βία και τα οποία τα παίζουν νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι. Και στη δική μου ηλικία υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, εγώ δεν έτυχε. Παρά το ότι μ' αρέσανε πάντα αυτά τα. Όχι τα παιχνίδια, μ' αρέσανε. Εντάξει, όταν ήμουν μικρός δεν υπήρχαν παιχνίδια μηχανές. Αργότερα, όταν μεγάλωσα, όμως υπήρχαν. Και μου άρεσε. Αλλά δεν ήμουν ποτέ αυτός που καθόταν να παίζει με τις ώρες ή που θα μάζευε φίλους στο σπίτι. Ξέρω πολύ κόσμο που λειτουργεί έτσι. Δεν ήμουν, δεν ξέρω γιατί. Και δεν έτυχε να έχω και τέτοιες παρέες. Μπορεί αν είχα να είχα και άλλα ερεθίσματα. Δεν θεωρώ ότι έχω χάσει, ότι έχω κερδίσει, ότι έχω χάσει κάτι από όλο αυτό. Δεν θεωρώ όμως, επειδή βλέπω και το γιο μου που παίζει και μια-δυο φορές προσπάθησα να παίξω και εγώ δεν τα κατάφερα. Κάποια παιχνίδια, κάποια άλλα τα καταφέρνω. Για κάποια νομίζω ότι είναι πυρηνική φυσική για μένα, δηλαδή οι συνδυασμοί που κάνουν με τα κουμπιά. Δεν θεωρώ όμως ότι ένα βίαιο παιχνίδι θα μου αλλοιώσει την προσωπικότητα σε βαθμό που να γίνω κι εγώ παραβατικός, ξέρω. Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπήκα, είδα, βγήκα, τέλος. Δεν μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μου. Το μέτρο, Αντωνάκη μου, το βάζει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να δει 5 λεπτά και να γίνει τέρας και μπορεί να βλέπει μια ζωή και να είναι απαθής. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η διάρκεια, ότι ο επηρεασμός είναι συνέπεια της διάρκειας. Δηλαδή ότι αν κάποιος βλέπει συνέχεια, το να αποβλακωθεί είναι ένα άλλο πράγμα. Το να κολλήσει και να μην μπορεί να ζήσει. Και εγώ μια εποχή, ας πούμε, έμπαινα και χάζευα με τις ώρες. Πλέον δεν μπαίνω ούτε 5 λεπτά. Έπαθα κάτι τότε που έμπαινα με τις ώρες. Ναι, έχανα το χρόνο μου. Έπαθα κάτι τώρα που δεν μπαίνω. Έχω κερδίσει χρόνο για κάτι άλλο. Ναι, κάνω κάτι άλλο προφανώς. Δεν έγινε όμως κάτι. Ούτε αποβλακώθηκα, ούτε ξεαποβλακώθηκα. Το ίδιο λέει βλάξησε. Όσο ήσουν. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Οι περισσότεροι γιατροί στα κέντρα υγείας βρίσκονται εκεί γιατί κανείς δεν τους προτιμά ως ιδιώτες, που σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλό επιστημονικό επίπεδο. Όχι, κύριε Νίκο. Χαμηλό επιστημονικό επίπεδο γιατρός στο κέντρο υγείας, λυπάμαι που θα σας το πω, εγώ δεν το δέχομαι καν ως. Δηλαδή τι, τα κέντρα υγείας μας είναι στελεχωμένα με γιατρούς που είναι χαμηλού επιστημονικού επίπεδου, από πού και ως πού? Και τι σημαίνει χαμηλό επιστημονικό επίπεδο? Τελείωσαν την ιατρική με μικρότερο βαθμό από κάποιον άλλο? Γιατί ξέρετε, η ιατρική, ό,τι μάθεις και μετά η εμπειρία χτίζεται καθημερινά. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία θα αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Ο Ιωσήφ που χτες δεν θα προλαβαίναμε από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ μου.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Ιωσήφ, καλά μου, εδώ.
1: Ζεστούλα,
0: Εδώ ναι. Εκεί δεν ξέρω.
1: Εδώ πάντα ζεστούλα, τέτοια
0: εποχή. Εκεί να έχει πάντα, αλήθεια. Έχει ζέστη. Εντάξει, δεν είναι όμως κάτι φοβερό. Έχει ζέστη για την εποχή. Δεν γεγόμαστε πήγα δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Πήγα στο κότο μου το Σάββατο το Κυριακό, έτσι μια βόλτα.
0: Πού πήγες, πού πήγες?
1: Σε ένα μέρος στην Αριζόνα, τέλος πάντων, στο κότο μου. Είναι μια μικρή 230 χιλιόμετρα από εδώ, το οποίο υποτίθεται είναι σε υψόμετρο πόσο είναι, 1200 μέτρα κάπου τόσο.
0: Α, μα δεν είναι κοντά.
1: Και πάλι ήταν. Όχι, δεν ήταν κοντά, όχι, ήταν 200 και χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε πάλι 43 βαθμούς. Λέω ρε φίλε, είναι πιο βόρεια, είναι σε υψόμετρο, θα έχει λιγότερα.
0: Και έχει και υγρασία πολύ, έχετε εκεί,
1: Όχι, υγρασία δεν έχουμε καθόλου.
0: Α, δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Ρευματικά έρχονται εδώ πέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Απλά πάει κάτι 45 άρια εκεί πέρα, το ευχαριστείτε ψυχούλα σου.
0: Ναι, είναι άλλο το κλίμα όμως.
1: Πού και πού μας πιάνει και παραπάνω. Συγγνώμη.
0: Είναι το κλίμα όμως, λέω.
1: Ναι, είμαστε στην έρημο, τι να κάνουμε.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καύσωνα στο 43 και το 45 για σας, είναι, όχι.
1: Είναι συνεχόμενο, ναι, όχι. Δεν είναι. Απλά είναι μερικά καλοκαίρια που είναι χειρότερα και κάποια καλοκαίρια που είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δύο μήνες περίπου μείνανε και θα γλιτώσουμε.
0: Το χειμώνα, πώς είναι η ωσίβη κατάσταση εκεί?
1: Το χειμώνα, εντάξει, καλούτσικα είναι. Το κακό, ρε Μανώλη, είναι ότι άμα θες να βγει να κάνεις κανένα ποδήλατο, κάτι τέτοιο. Το καλοκαίρι δεν υποφέρεται.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα που είναι καλός καιρός, νυχτώνει νωρίς. Μέχρι να φύγεις από τη δουλειά, τι να πας μέσα στα σκοτάδια.
0: Ναι, όχι, ενώ από θερμοκρασίες και συνθήκες πώς είναι. Πιάνουν κρύα, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ καλά είναι. Το μόνο κακό είναι στο Φεβρουάριο, εκεί πέρα κοντά του Αγίου Βαλεντίνου, μας πατάει μια ψύχρα εκεί πέρα το βράδυ, μας χαλάει ντομάτες και τέτοια.
0: Α, τα καίει δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε κάπου εκεί γύρω θα πέσει κατά τις 3 ώρα το πρωί κάτω από το 0, θα ρίξει κανένα μείον 2 και εκεί μπορεί να τα χαλάσει. Όχι απαραίτητα πάντα, αλλά συνήθως το κάνει. Γιατί στο Φεβρουάριο γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά με τις φυτέψεις, ας πούμε, τόσο αργά μετά από εκεί, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν γιατί θα σκάσουν οι ντομάτες από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Ναι. Λίγο να δώσω χαιρετισμούς λίγο πρώτα απ' όλα. Χαιρετισμούς στον φίλο του Αυγολέμωνο, τον Ξερομερίτη, την κυρία Ιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα. Και τον Νίκο και τον κύριο Λευτέρη, να τον πω, ας καναβεί, τι τώρα εδώ πέρα παρεξηγήθηκε και τέτοια. Είναι τώρα. Είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να παρεξηγείται τόσο εύκολα. Το είδες εκείνο που σου στείλα για τους μανιώτες?
0: Ναι, ναι, για το DNA.
1: Ναι,
0: το είδα χθες.
1: Και άλλος εκεί πέρα να πούμε, είναι μόνο 100 άτομα. Και λέω, ρε φίλε, να πούμε στατιστικά πόσο θέλεις δηλαδή, να πάρουν, να πιάσουν όλους από τη μάνη να τους βάλουν μέσα.
0: Ναι, το είδα. Εντάξει, κοίτα τώρα όλα αυτά με το DNA.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα και οι επιστήμονες έχουν τα δικά τους, τους δικούς τους τρόπους που αναλύουν τα δεδομένα. Εγώ είπα, αυτό το τεστ που βλέπω ότι γίνεται κατά κόρον στο διαδίκτυο, νομίζω στην Αμερική είναι και πολύ εύκολο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολήθηκα. Δεν μπήκα να δω δηλαδή. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εγώ για ένα τεστ για καρκίνο τώρα, για το τι ποσοστά θα μου δείξει, είναι λίγο πιο.
0: Τι εννοείς τεστ για καρκίνο?
1: Έχει κάποια τεστ, ας πούμε, μπορούν να δουν, ας πούμε, αν έχεις γονίδια τα οποία, ας πούμε, μπορεί να έχουν μια
0: προδιάθεση.
1: Προδιάθεση, ας το πούμε.
0: Αυτό δηλαδή, περίμενα, αυτό είναι ιατρικό τεστ όμως. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Η

0: ερωτική προδιάθεση.
1: Να μου πει αν είμαι κογκολέζος, αν η ωραία Ελένη ήταν πορτοκαλί.
0: Ναι, όχι, εγώ από περιέργεια αυτό θα το έκανα το DNA. Τώρα το άλλο για τη γενετική προδιάθεση είναι σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, επειδή πιάσα μια ηλικία πια, αλλά με κάτσε να βεβαιωθούμε ότι κάτι κληρονομικά δεν τα πήραμε. Ναι.
0: Δεν ξέρω όμως και αυτά αν είναι πανάκια τα τεστ.
1: Δεν σε άκουσα ξαναπέσω.
0: Δεν ξέρω, λέω, αν και αυτά τα τεστ είναι πανάκια, δηλαδή... Πόσο ακριβή είναι?
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Τίποτα δεν
0: κατάλαβες
1: είναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Μπορεί να σου βγάλει ότι.
1: Είναι περιβαλλοντική πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι είναι επιτοπλίστων. Κληρονομικοί. Και δεν είμαι ειδικός. Δεν θα πω τίποτα για αυτά. Δεν το ξέρω το θέμα καλά. Δεν θα εκφέρω πολύ γνώμη.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί θα το πάω.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε. Αν μου επιτρέπεις λίγο να κάνουμε λίγο μια συζητησούλα.
0: Εννοείται.
1: Άκουσα έναν ακροατή, ήταν προχθές, ήταν πότε ήταν,
0: ναι.
1: Ο οποίος και εσύ είχες μια αντίρρηση επί του θέματος, βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, που είχε πει, ας πούμε, ας βγει ο στρατός να καθαρίζει τα δάση κλπ.
0: Εγώ είμαι τελείως κάθετα αντίθετος.
1: Και εγώ είμαι τελείως κατά.
0: Δεν είναι δηλαδή, ο στρατός
1: δεν είναι ότι έχουμε και μας περισσεύει να τους κάνουμε δασονόμους, να τους κάνουμε πυροσβέστες, να τους κάνουμε καθαριστές.
0: Μάλλον να
1: τους κάνουμε, ναι, το ένα, να τους κάνουμε το άλλο.
0: Επειδή περίμενα τώρα, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να. Ο καθένας έχει, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Υπάρχουν δύο, όχι ένα είναι ο στρατός, αλλά υπάρχει το μόνιμο προσωπικό και υπάρχουν και εμείς σκληρωτοί, έτσι.
1: Ναι. Ούτε είμαι, ούτε δεν είμαι.
0: Θα σου πω, Το μόνιμο προσωπικό, να έχει μια εκπαίδευση. Γιατί μπορεί σε κάποια στιγμή να χρειαστεί να βοηθήσει κάπου, δεν κακό.
1: Όχι, να μην έχει καμία εκπαίδευση.
0: Να, άμα όχι.
1: Θέλει να έχει μόνιμο προσωπικό για φωτιές, ας πάρει περισσότερους πυροσβέστες.
0: Περίμενε. Τι εννοώ. Ναι. Στις φωτιές στην Ηλία το 2007,
1: ναι,
0: στρατός κατέβαινε, ελικόπτερα του στρατού κατέβαιναν και έπαιρναν τον κόσμο. Το να έχει μια εκπαίδευση.
1: Άλλο να κάνω. Ναι.
0: Δεν σου λέω γιατί να μπει στην πυρόσβεση, αλλά μπορεί όμως, παιδί μου, να χρειαστεί να μπει στις φλόγες για να σώσει κόσμο. Να ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει. Δεν κακό. Αλλά τώρα ο κληρωτός που μας στέλνανε εμάς, είχε φωτιά η Μυτιλίνη και μας στέλνανε χωρίς να ξέρουμε τίποτα, με το φτιάρι και με την τζάπα και την πετσέτα στο σβέρκο, να κάνουμε τι? Δεν μπορούσαμε, λοιπόν, δεν ξέραμε να κάνουμε κάτι.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, εννοείται. Απλά ξέρεις, επειδή το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μας λέγανε σκάψτε εδώ, ούτε ξέραμε πώς κάναμε.
1: Έπαθα μια ζημιά στο γόνατο, κάτσε λίγο μισό λεπτά, και έπαθα μια ζημιά στο γόνατο και είμαι με τις πατερίτσες αυτή τη στιγμή.
0: Περαστικά.
1: Όταν είχα τη μάνα μου εδώ πέρα, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, είχε εκείνα τα πράγματα εκεί πέρα που ανεβαίνει επάνω σαν αμαξάκια που είναι ηλεκτρικά, έχει και το καλαθάκι μπροστά και πας και ψωνίζεις. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου τα χρησιμοποίησα και εγώ. Γιατί αντί να τρέχεις με την πατερίτσα να κρεμίσεις το καρότσι και να κάνεις από εδώ και από εκεί, είναι πιο βολικό.
0: Ναι.
1: Και όποιο σούπερ μάρκετ έχω πάει, όπου και να έχω πάει, έτσι, ας πούμε, έχει εκεί πέρα. Και μάλιστα μου έδωσε ο γιατρός τώρα, την τελευταία φορά που τον είδα, ένα προσωρινό 6 μήνες, να πάω να βάλω πλακίδι να το κρεμάω από το καθρεφτάκι. Και παντού έχει θέση να παρκάρεις. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, δηλαδή, εγώ έχω, ελπίζω τουλάχιστον προσωρινά αυτό το πρόβλημα, έτσι. Και έχουν ένα σύστημα που είτε είναι προσωρινό είτε είναι μόνιμο. Σε βοηθάει, γιατί και εμείς, ας πούμε, υπήρχε μια εποχή όταν ήμουν πιο πολύ νεαρός που ήθελα να φτιάξω κάτι και δεν είχα ράουτερ και αυτό που κάθισε και έκανα είναι πήρα ένα κατσαβίδι, μεγάλο κατσαβίδι, και το χρησιμοποίησα για, σαν πώς το λένε, εκείνο το πράγμα που κόβεις το ξύλο, έτσι, το γδέρνεις, τα ελληνικά πώς το λέτε, το τσίδο.
0: Κατάλαβα τώρα ποιος, δεν μου έρχεται η λέξη.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα θα μου πεις, έκανα δουλειά με το κατσαβίδι. Κουτσά στραβά έκανα, αλλά το κατσαβίδι δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Όχι, αλλά στην ανάγκη.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έχει αλλά.
0: Α, κατάλαβα πώς το λες, εντάξει, σωστό.
1: Αν αυτοί οι μόνιμοι άνθρωποι ή εθελοντές ή οτιδήποτε ή κληρωτοί πάθουν κάτι και αυτοί μανάδες έχουν. Η δουλειά τους δεν είναι αυτή. Ούτε είναι παιδιά. Ας είμαι λίγο να πω και ούτε
0: μάθουμε.
1: Ούτε είναι ό,τι περισσεύει στο στρατό. Δεν πάει έτσι, φίλε. Να σε πιάσω και εσένα να σου πω, ξέρεις Μανώλη, αφού είσαι στο ραδιόφωνο, να σε κάνω πολεμικό ανταπόκριτη, να σε στείλω στο Ιράν. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή.
0: Καλά, εκεί υπάρχει μια διαφορά, γιατί εκεί δεν μπορεί να σε στείλει υποχρεωτικά καμία δουλειά, μόνο να το επιλέξεις εσύ. Είναι το μόνο που,
1: ναι, αλλά
0: που,
1: θέλω να σου πω,
0: που μπορούμε να
1: φέρουμε. Ο στρατός ακόμα περισσότερο δεν μπορείς να πεις όχι.
0: Στο στρατό όχι, δεν μπορείς να πεις όχι. Βέβαια θέλω να σου πω ότι ο στρατός
1: ούτε
0: έχει...
1: Ούτε μπορείς να πεις, ξέρεις φίλε, παρετούμε σήμερα. Εγώ άμα σε πιάσω, πες ας πούμε ότι είμαι ο ιδιοκτήτης του Real. Έτσι.
0: Είναι φθινόφοβος πάντως ο στρατός, πολύ να ξέρεις.
1: Είσαι ένας σταθμός ο οποίος λέγεται κλωτσοπατινάδα.
0: Βρε, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και σου πω εγώ, ξέρετε κύριε Παρδάλη, θα σηκωθείτε, θα πάτε εκεί πέρα και θα πάτε, ξέρω εγώ, πολεμικό ανταποκρισμά του. Πήρε φίλε, εγώ κάνω ραδιόφωνο και κάνω, ξέρω εγώ, και τις ειδήσεις και κάνω ένα απλό ρεπορτάζ. Δεν είμαι εγώ πολεμικός ανταποκριτής. Και θα σου πω εγώ, είχα πάσει, φεύγεις. Και θα του πεις, φεύγω. Ο άλλος που είναι επαγγελματίας μόνιμος δεν μπορεί να πει, ξέρεις, αυτό δεν μου αρέσει, φεύγω. Κατάλαβε.
0: Ναι,
1: να το πιάσω λίγο διαφορετικά. Να το πιάσω λίγο διαφορετικά, γιατί το έπιασα αυτό και το ανέφερα. Γιατί ξέρεις, για κάθε τι το κράτος. Εγώ όπως ανέβαινα το δρόμο και ήμουν στον αυτοκινητόδρομο και μετά ήμουν στα state routes, έβλεπα κάθε λίγο και λιγάκι, έβλεπα μια πινακιδίτσα που έλεγε το τάδε μίλι, το μίλι 167 παράδειγμα, το μίλι 267, το έχει οθετήσει η τάδε οργάνωση. Και έρχονται και καθαρίζουν την άκρη του δρόμου. Εθελοντές. Ωραία, φίλε, φαντάζεσαι δηλαδή ο πολίτης ο ίδιος να σηκώνεται από το καφενείο, έτσι. Τώρα να πεις που να αφήσουμε το καφενείο και τον καφέ και τη συζήτηση και να πάμε να κάνουμε δουλειά είναι δύσκολο. Αλλά να σηκώνεται από το καφενείο και να πάει να κάνει ο ίδιος κάτι και να μην περιμένει το κράτος να του τα φέρνει όλα έτοιμα. Και άκουγε και τη συζήτηση μάλιστα πρωτήτερα για το ΕΜΦΙΑ. Και θέλω να ρωτήσω δηλαδή, συγγνώμη, εμείς εδώ στην Αμερική γιατί πληρώνουμε φόρο όταν έχουμε σπίτι στην πολιτεία? Και εσείς είστε πιο μάγκες και δεν θέλετε να πληρώσετε.
0: Περίμενε. Περίμενε λίγο.
1: Όχι, να τελειώσω αυτό που θέλω. Σε παρακαλώ. Από τη μία πλευρά η πολιτεία να σταθαίνει όλα στο στόμα και στο χέρι. Να σου έχει παροχές, να σου φτιάχνει τους δρόμους, να σου κάνει το ένα. Αλλά εσύ να μην πληρώνεις τίποτα. Μόνο να παίρνεις επιδόματα, να σου φτιάχνει το ένα και το άλλο. Πώς λειτουργεί οικονομικά αυτό το σύστημα?
0: Ναι. Να σου πω τώρα.
1: Πες τώρα τι θέλεις.
0: Πρώτο ΕΜΦΙΑ. Είναι ένας φόρος, δεν ξέρω αν έχετε στην Αμερική έμφυα, αλλά είναι ένας φόρος ο οποίος οι ίδιοι πολιτικοί έχουν εξηγήσει ότι είναι άδικος για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι για το σπίτι έχω πληρώσει, έχω φορολογηθεί. Δεν μπορεί να με φορολογήσει κάθε χρόνο για κάτι που έχω φορολογηθεί.
1: Κάτι πώς έχεις φορολογηθεί, εξήγησέ μου το.
0: Γιατί όταν αγόρασα το σπίτι μου πλήρωσα ένα σκασμό λεφτά στην εφορία.
1: Ναι, και εδώ όταν αγοράζουμε κάτι πληρώνουμε ένα
0: φόρο. Άρα γιατί πρέπει να πληρώνω κάθε χρόνο φόρο για κάτι που είναι δικό μου?
1: Συγγνώμη, η πολιτεία, δηλαδή η πολιτεία κάθε χρόνο παρέχει τίποτα στο σπίτι σου?
0: Όχι.
1: Δηλαδή η αστυνομία αν έρθουν και σου ληστέψουν το σπίτι,
0: ναι,
1: δεν θα έρθει να σου κάνει παροχή?
0: Α, γι' αυτό πληρώνουμε έμφυα.
1: Κάτσε να ξεκινήσω λίγο να σου πω. Η πολιτεία να μας τρώσει ένα δρόμο μπροστά από το σπίτι σου,
0: ναι,
1: ή έχεις μία λακκουβά.
0: Ο Δήμος, πληρώνω δημοτικά τέλη κάθε μήνα.
1: Πώς τα πληρώνεις τα δημοτικά?
0: Μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ένα σκασμό λεφτά παραπάνω από τη ΔΕΗ είναι τα λεφτά που πληρώνω σε δημοτικά τέλη.
1: Πόσο, συγγνώμη, δηλαδή πόσο είναι σε σχέση με το ΕΜΦΙΑ? Γιατί εγώ έχω δει τι πληρώνεις για ΕΜΦΙΑ για ένα σπίτι και το βλέπω, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε εδώ είναι τραγικά μικρά.
0: Α, μην το βάζεις στη σύγκριση με την Αμερική.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, όταν ένα διαμέρισμα εκεί πέρα έχει 150.000 για παράδειγμα.
0: Ναι. Όχι, όχι, μην το βάζεις. Μην βάζεις καθόλου σύγκριση.
1: Άφησε να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ λίγο να ολοκληρώσω.
0: Μα σε αφήνω, σου κουβέντα κάνουμε όμως.
1: Ναι, μα δεν με αφήνεις να πω κι εγώ κάτι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ένα σπίτι έχει 150.000 και μου λες, δεν έχω λεφτά εγώ να πληρώσω το 500-άρικο, το 800-άρικο, αυτό το σπίτι των 150.000 θα μου το φορολογήσουν, αλλά είχα τα λεφτά να πάρω τα 150.000 να πάρω το σπίτι, κάτι δεν ταιριάζει εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς βρήκες ρε φίλε τα 150.000 και πήρες ένα σπίτι και τώρα ξαφνικά μου λες δεν έχω τη δυνατότητα να δίνω 5-8 εκατοστάρικα?
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο.
1: Τα του Δήμου. Δεν είναι το ίδιο?
0: Όχι.
1: Γιατί μου λες κάτι, μου λες ότι άλλο η Αμερική. Ωραία, συμφωνώ, άλλο η Αμερική. Αλλά πώς βρήκες, δε φίλε, τα 150 χιλιάρικα Γιατί εδώ δεν σου λέω πώς θα βγάζει.
0: Ιωσήφ μου, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε,
1: από τη μία δεν βγάζει αρκετά για να αγοράσει σπίτι, για να πληρώσει το έμφυλο, αλλά βρήκε αρκετά για να αγοράσει.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Κάπου δεν ταιριάζει.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θες να σου εξηγήσω γιατί ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος.
1: Να είναι... μου εξηγήσει. Θα σου εξηγήσει γιατί είναι δίκαιος. Ναι.
0: Θες να ακούσει όμως.
1: Ναι, να ακούσω.
0: Εσύ λοιπόν έχεις ένα χαμηλό μισθό. Ζεις στην Ελλάδα. Και έχεις ένα μισθό 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ή είσαι άνεργος.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχω 1000 ευρώ ή είμαι. Α,
0: ή είσαι άνεργος. Ή είσαι άνεργος. Έχεις κληρονομήσει ένα σπίτι από τον πατέρα σου ή από τη μητέρα σου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έρχεται η πολιτεία και σου βάζει ετήσιο φόρο σε αυτό που έχεις κληρονομήσει. Δεν σου λέω να το έχεις αγοράσει. Που έχεις κληρονομήσει, από το οποίο δεν έχεις έσοδα.
1: Ωραία.
0: Για ποιο λόγο.
1: Να το πει, να μου απαντήσω.
0: Περίμενε, Όχι, συνεχίζω. Συνεχίζω. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες του κράτους.
1: Ναι.
0: Που σε πολλές περιοχές είναι υψηλότερες από την πραγματική εμπορική αξία που θα έπιανε το ακίνητο.
1: Αυτό είναι θέμα. Πρέπει να διορθωθεί. Έτσι. Αυτό δεν διαφωνώ.
0: Τρία. Επιβάλλεται και σε ακίνητα που παραμένουν κενά, ξενίκιαστα, δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στον ιδιοκτήτη. Επιβάλλεται και σε οικόπεδα και αγροτεμάχια.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, τα ακίνητα αγοράστηκαν με χρήματα που είχαν ήδη φορολογηθεί μέσω του φόρου εισοδήματος. Άρα μιλάμε για φόρο πάνω στο φόρο. Έχω πληρώσει ΦΠΑ και μου βάζεις και ένα φόρο ετήσιο πάνω στο... Αν αγοράσω πλήρως ΦΠΑ ή αν έγινε μεταβίβαση.
1: Ξεκίνησε σαν κληρονόμηση.
0: Είσαι ή αγοράσει σε καλύτερες εποχές. Εγώ αγόρασα ένα σπίτι όταν είχα εισοδήματα 60.000 και τα εισοδήματά μου τώρα είναι 20. Φταίω που πήγαν 20. Όχι.
1: Ναι, το ίδιο έγινε και εδώ πέρα όμως. Λοιπόν. Πολλοί κόσμος έχασαν.
0: Ναι, πρόσεξε λοιπόν.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Δεν έχω να το πέρα να κάνω 15 λίστα. Αν άφηνες να τα απαντάω ένα-ένα.
0: Ωραία,
1: θα
0: πρόσθεσαι τώρα λοιπόν.
1: Και δεν θα θυμάμαι, ήδη δεν θυμάμαι όλα που μου είπες. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, έτσι. Λοιπόν, αυτό που σου λέω και το ξαναρωτάω. Εγώ ξέρω ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου υπάρχει ένας φόρος για το σπίτι κάθε χρόνο. Έτσι. Εδώ είναι ο φόρος πολιτιακός, είναι της πόλης. Δεν ξέρω τώρα να σου το πω διαφορετικά. Και διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Δηλαδή, στο Τέξας είναι πιο υψηλός από ό,τι είναι στην Αριζόνα.
0: Mm.
1: Παράδειγμα, θέλω να σου πω. Στο Ιλλινό είναι πιο ακριβώς από ό,τι είναι στο Τέξας. Παράδειγμα. Θέλω να σου πω όμως το εξής, ότι εμείς πληρώνουμε. Βέβαια, επειδή πληρώνουμε, έχουμε και απολαμβάνουμε και κάποια πράγματα επειδή πληρώνουμε αυτό το φόρο. Έτσι. Αλλά το κράτος. Αυτό που θέλω να σου πω θα το ξαναπώ. Το κράτος δεν μπορεί από τη μία να του λες δεν σε πληρώνω και από την άλλη να λες δώσε μου θέλω, κάνε, φτιάξε. Διαμαγείες δεν φτιάχνεται τίποτα.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν φτιάχνεται γενικώς τίποτα.
1: Δεν θέλω να το πληρώσω, ρε Μανώλη. Συγγνώμη, σου απαντάω σε αυτό που μου λες.
0: Mm.
1: Οπότε υπάρχει μια λογική το να πληρώνονται να γίνονται κάποια πράγματα. Όταν ας πούμε αυτό το δίκτυο. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα που τα έχουν κάνει όλα μετά τα μνημόνια να μην πω τι τα έχουν κάνει.
0: Mm.
1: Όταν το δίκτυο ιδιωδότησης, όταν το δίκτυο πες το δικό, όταν το δίκτυο ξέρω εγώ ρεύματος, αυτά τα πλήρωνε το κράτος μια εποχή, έτσι, ή και ακόμα πληρώνει κάποια πράγματα από αυτό το κράτος κάποια στιγμή, αυτά τα λεφτά πρέπει να βρεθούν από κάπου. Δεν θα βρεθούν δια μαγεία.
0: Mm. Σου ξαναλέω.
1: Έτσι λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, σου ξαναλέω.
1: Ναι. Ότι και πέρα... να σου πω και κάτι άλλο. Μου λες κληρονόμησες ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Ωραία, κληρονόμησες ένα σπίτι. Μπορεί να χρειάζεται ατυχώς να πληρώσεις κάποια λεφτά κάθε μήνα, αλλά τώρα δεν πληρώνεις ενίκιο. Εντάξει.
0: Και τι σημαίνει.
1: Είτε είσαι άστεγος είτε δεν είσαι.
0: Και τι σημαίνει
1: τώρα
0: αυτό.
1: Τώρα το θέμα. Ναι, ότι δηλαδή το λες, εγώ κληρονόμησα ένα
0: μα
1: σπίτι.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή, ο ενοικιαστής δεν πληρώνει έμφυα.
1: Συγγνώμη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αγοράζει κάποιος ένα σπίτι και.
0: Ο ενοικιαστής. Περίμενε, ο ενοικιαστής δεν πληρώνει έμφυα.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σου πω. Και επί 200.000 χρόνια να μην πληρωθεί καθόλου φόρος ξανά σε αυτό το σπίτι. Και το σπίτι να απολαμβάνει κάποια.
0: Μα γιατί θα πληρώνω φόρο για κάτι που είναι δικό μου. Κάτσε, Ιωσήφ, συγγνώμη. Θα πληρώνω φόρο για κάτι που είναι δικό μου κάθε χρόνο ενώ έχω πληρώσει φόρο για να το αποκτήσω. Από πού και ως πού.
1: Συγγνώμη, πληρώνεις φόρο κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο όμως. Το αυτοκίνητο, μισό, τα τέλη κυκλοφορίας όμως έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, έχουν να κάνουν με ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Το σπίτι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Δεν πλήρωσε σπίτι αν αγόρασε το αυτοκίνητο, αγόρι μου.
0: Ναι. Τα τέλη κυκλοφορία. Μισό λεπτό. Το αυτοκίνητο αφήνει και ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον. Το σπίτι. Πρώτα απ' όλα πληρώνω. Πρώτα απ' όλα πληρώνω. Όχι, πληρώνω δημοτικά τέλη. Για όλα αυτά που μου πες, πληρώνω δημοτικά τέλη. Για την ίδρυυση.
1: Θέλω να πιάσουμε με νούμερα. Δηλαδή σε ένα
0: τώρα θες, πρέπει να βρω λογαριασμό. Ευρώ. Θα τραβάς πόσο τα μαλλιά σου να σου πω πόσο είναι.
1: Δημοτικά τέλη τα ρημάδια. Για να έχουμε και μια ιδέα. Γιατί εγώ σου είπα, ας πούμε, υπάρχουν.
0: Λοιπόν, να σου πω, περίμενε. Γιατί έχω διαφημίσει και πρέπει να πάω σε δελτίο και περιμένει και ο Αρτούρ. Περίμενε. Θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις και για δύο λεπτά θα βρω λογαριασμό για να σου πω. Και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, Ιωσήφ, ακούς?
3: Η λέξη είναι σμίλη. Να χρησιμοποιείς το κατσαπίδι σαν σμίλη. Προχώρα τώρα.
2: Λοιπόν, 122 ευρώ λογαριασμός ρεύματος. 36 ευρώ είναι από αυτά τα δημοτικά τέλη.
3: Μάλιστα. Δηλαδή, ετησίως πόσο βγαίνει, 400 και κάτι.
2: Όχι, είναι ναι, κάθε μήνα, ναι. Ναι, περίπου. Εξαρτάται. Γιατί πάει με συντελεστή ημερών κτλ. Ναι, ας πούμε 400.
3: 500.
2: Εξαρτάται από το μέγεθος του ακινήτου.
3: Ναι. Θέλω να σου πω, δηλαδή, τι να προλάβει να βγάλει, να κάνει ο
2: Δήμος. Τι λες, ρε, σοβαρά. Δεν πληρώνω και φόρο για το εισόδημά μου.
3: Πού το πληρώνεις? Τα πληρώνεις στο κράτος, όχι στο Δήμο.
2: Ναι.
3: Στο κεντρικό κράτος.
2: Ναι.
3: Τι θα πάρει από αυτά τα ψίχουλα, τι ψίχουλα θα πάρει από αυτά ο Δήμος?
2: Ναι, ο έμφυα όμως δεν πάει στο Δήμο, πάει στο κράτος.
3: Ναι, το ξέρω ότι ο έμφυα δεν πάει πάει στο κράτος. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι λίγο κάπως μπερδεμένα εκεί πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Πληρώνουν τα χωριά, τα παίρνει η Αθήνα, τα κάνει ό,τι θέλει. Τι ωραία. Ναι.
2: Επίσης όταν έγινε, δεν το παγώ, οι ίδιοι το πάνε. Είπαν ότι τον φέρουν για 1-2 χρόνια, γιατί ήταν η ανάγκη και θα τον καταργήσουν. Γιατί ξέραν ότι είναι άδικος.
3: Αυτό που σου είπα είναι απλό. Ότι πληρώνουν για τα πάντα. Δηλαδή ότι έρχονται και λένε να πάει το κράτος να κάνει αυτό. Να δώσει το κράτος εκείνο. Να βοηθήσει το κράτος από εδώ. Να κάνει το κράτος από εκεί.
2: Καλά, να σου πω, έχω κόσμο.
3: Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής του μέσου Έλληνα? Δεν είναι ότι ο Έλληνας βγάζει πολλά. Αν θέλω να σου πω, το κράτος. Έχει ρωτήσει κανένας ποτέ να πει το κράτος από πού θα τα βρει? Πετρέλαιο δεν θέλουμε να βγάλουμε, να τα κάνουμε. Χρυσό να μην βγάλουμε. Να μην πουλήσουμε το ένα, να μην πουλήσουμε το άλλο, να μην δώσουμε το τέτοιο. Από πού θα βρεθούν τα λεφτά, ρε παιδιά?
2: Ας κόψει απαλού, Ιωσήφ, ας κόψει από τις αποζημιώσεις των βουλευτών, ας κόψει από τις δαπάνες της...
3: Πώς είναι οι βουλευτές, ρε, μα.
2: 300, ας κόψει από τις αμυντικές δαπάνες, ας κόψει απαλού.
3: Πώς είναι οι βουλευτές, να κόψει από τις αμυντικές δαπάνες, σοβαρά τώρα.
2: Ναι, να σου πω κάτι, είχαμε δύο νεκρούς σε ελικόπτερο το οποίο νοικιάζουμε στην Αυστραλία. Για ποιο λόγο δεν τα αγοράζουμε? Δεν αγοράζουμε να χαμούμε δικά μας ελικόπτερα και έχουμε ξένους χειριστές και μεταφραστές μες στα ελικόπτερα. Και να τα νοικιάζουμε μετά το χειμώνα στις περιοχές που έχουν ανάγκη με φωτιές. Για να τα παίρνουν άλλοι. Καλά να πάθουμε.
3: Συγγνώμη, πόσο το νοικιάζουμε και πόσο κοστίζει?
2: Τώρα θες να σου πω τα ποσά? Τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε δελτίο.
3: Ναι, άμα δεν ξέρεις την αναλογία των ποσών.
2: Μπες λίγο να τα δεις. Θα τα χάσεις.
3: Πόσο κάνει ένα ελικόπτερο, Μανώλη? Ποσό της νοικίας περιλαμβάνει.
2: Και 5 εκατομμύρια να κάνει, και 6 εκατομμύρια να κάνει.
3: Ένα αεροσκάφο.
2: Τι?
3: Μπορεί να μου απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Αν δεν μπορεί να μου τις απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις, άστο.
2: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, θα σου απαντήσω για να έχω τα ποσά μπροστά μου.
3: Ναι, να έχεις τα ποσά μπροστά σου. Να μου πεις δηλαδή επίσης τι περιλαμβάνει, τη συντήρηση του αεροσκάφου.
2: Ποια συντήρηση?
3: Το αεροσκάφο δεν είναι σαν το αυτοκίνητο που αλλάζει λάδι όποτε θέλει.
2: Όχι, αλλά ξέρω τι σου λέω γιατί τα έχω δει τα ποσά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
3: Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να δώσω χαιρετισμού στον Αρτούρο που ακολουθεί.
2: Να σε καλέ, Ιωσήφ μου. Γεια. Καλό βράδυ.
0: Real FM.
4: Γιώργο μου, τι
0: Τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή του Αλίμου. Εκενώθηκαν προληπτικά τα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από τον εμπορικό χώρο. Συνεχίζεται η κατάσβεση στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη και κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών ανήλθαν τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές στα τρόφιμα σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Ιούλιο μειώθηκε στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα ενώ αντίθετα ανωδικά κινήθηκαν στα καύσιμα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογονανθράκων, ενέκρινε η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την απόφαση χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η Ισπανία ξεκινά ελέγχους στους ταξιδιώτες από Ιταλία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει την συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφ στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Borussia Dortmund βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού Kicker. Για τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλατασαράη που έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 11. Τελευταία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Αρτούρ από την Κυψέλη που έχουμε και καιρό να τα πούμε. Έλα, Αρτούρ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αρτούρ. Τι κάνεις?
1: Αμέ. Πώς είμαστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Η οικογένεια καλά?
1: Καλά.
0: Η υγεία καλά?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει. Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, έβαλε ο Γιασί στη σκέψη και μπήκα τώρα στο PDF να δω το λογαριασμό που πληρώσα προχθές.
0: Ναι, και εγώ μπήκα τώρα, γι' αυτό το είπα.
1: Εγώ, αυτό το δικό σου είναι διήμηνο ή για ένα μήνα?
0: Μήνας.
1: Πληρώνεις πολλά. Λοιπόν, εγώ έχω 68 ευρώ. 37,18 είναι η προμήθεια ΔΕΗ. 9,48 ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Διάφορα δήμος ΕΡΤ 18,50. Και το 18,50 δεν έχει σχέση με τι
0: κατανόμους.
1: Είναι, γιατί το είδα και τον προηγούμενο βέσκο. Και 2,84 είναι ΦΠΑ. Σύνολο πληρωμής 68 ευρώ. Άμα βγάζουμε είναι 46, περίπου 47 είναι η ΔΕΗ. Και τα άλλα 21-22 είναι ΕΡΤ. ΕΡΤ και Δήμος.
0: Ναι, άσχετη, γιατί εμένα αυτό το μήνα μου ήρθε έναντι. Γιατί δεν ήταν μάλλον.
1: Το κάνουν έναντι,
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, γιατί δεν μου ήρθε. Δεν είχε, μάλλον δεν ήταν κανείς να ανοίξει όταν ήρθανε από το ΔΔΕ. Το οποίο δηλαδή σκέφτομαι τον άλλο μήνα.
1: Αλλά δεν είχε έρθει καθοριστικός.
0: Όχι, είχε, κάνα δύο χρόνια έχει να έρθει έναντι. Πάντα κάθε μήνα καθαριστικός, αλλά έτυχε τώρα μάλλον να έρθουν και να μην βρουν κανέναν.
1: Άρα θα το, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά που πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάθε μήνα να πούμε στον ΕΣΥΠ. Ο ΕΣΥΠ έχει ένα δίκαιο γιατί είναι άλλο σύστημα εκεί. Άλλα τα λεφτά η μισθή εκεί, άλλο σύστημα.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Άλλο κράτος εκεί.
0: Και η ανταποδοτικότητα, εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί εδώ πέρα σου κλείνουν καμιά λακκουβά και δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι. Είχε πει ο Κυρανάκης για τα τρόλια ότι θα τα καταργήσει. Μπορεί να τα καταργήσουν αύριο?
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί, για την ντροπή και την ασέβεια προς τον κόσμο που παίρνει σε αυτά τα τρόλια. Χάλια κατάσταση, μιλάμε καθίσματα που δεν μπορείς να καθίσεις μέσα. Χωρίς air condition, χωρίς τίποτα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση και μιλάω για το τρόλι, το 3 νούμερο και το 14. Το παίρνω.
0: Ναι.
1: Είναι ασέβεια προς τον κόσμο και ο κόσμος πληρώνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε μια δημοκρατή χώρα σκέφτεσαι υπουργός να πάει σε συναντήσεις με γυαλιά και να καταγράφει το κόσμο?
0: Ναι, ναι.
1: Και να υπερηφανεύεται σε ποια χώρα?
0: Στην Ελλάδα.
1: Και μείνει υπουργός και δεν του λέει κανείς πήγε κλωτσιδό. Κλωτσιδό.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Και κοκορεύεται. Εγώ θα σας κάνω έτσι και εγώ θα σας κάνω έτσι. Πώς νιώθεις εσύ, Μανώλη, σαν δημοσιογράφος όταν βλέπεις αυτή την εικόνα? Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Έχεις κάθε δικαίωμα να καταγράφεις. Πάει και εσύ γυαλιά. Όχι, δημοσιογράφος είναι.
0: Όχι, δεν, είσαι. Δεν έχω.
1: Πάει γυαλιά και
0: καταγράφω
1: το κόσμο.
0: Κανένας δεν έχει.
1: Όχι, και να το χρησιμοποιήσεις για τη δουλειά σου.
0: Κανένας μας δεν έχει
1: δικαίωμα. Σου επιτρέπεται?
0: Όχι,
1: δεν. Τι θα μπεις μέσα?
0: Όχι, όχι, δεν μου επιτρέπεται. Μην το συζητάς.
1: Και πώς επιτρέπεται σε έναν υπουργό ή σε κάθε υπουργό?
0: Τι να σου
1: και
0: πω,
1: δεν μιλάει κανείς.
0: Θα ρώταγα, εγώ θα ρώταγα.
1: Δεν του λέει κανείς τίποτα.
0: Θα ρώταγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω τι θα απαντούσε.
1: Το ρωτήσανε?
0: Δεν νομίζω, δεν έχω διερώτηση σχετική. Δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνεται και briefing τώρα αυτή την περίοδο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εγώ με αυτή την εικόνα, σοβαρά μιλάω, με αυτή την εικόνα ένιωθα ντροπιασμένος. Δεν ναι. Είναι εικόνα. Προς το τι πρέπει να κάνουμε, αυτή η προσωπική ευθύνη, πώς το λένε.
0: Η ατομική ευθύνη.
1: Ναι. Η ατομική ευθύνη. Ναι, όλοι έχουμε. Μέχρι σε ποιο σημείο όμως. Και μέχρι ποιο σημείο μπαίνει το κράτος. Οι υπηρεσίες του κράτους, οι κρατικές υπηρεσίες. Ναι, συμφωνώ. Γίνεται να κυκλώσει. Γίνεται διαλογή.
0: Όχι. Καλά, δεν γίνεται ανακύκλωση και διαλογή, διότι σε αυτό φταίμε κι εμείς, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε εδώ στην γειτονία δύο κάδους. Το ένα μπλε και το άλλο άλλο χρώμα. Έτσι. Στο μπλε παίρνουν αυτά που είναι ανακυκλώσιμα.
0: Ναι.
1: Αρτί και μπουκάλια. Ναι. Έλα να δεις. Σε μια ώρα θα περάσει εδώ το αυτοκίνητο που θα πάρει τα σκουπίδια και θα δεις πώς θα φορτώνει. Στο ίδιο κρυβάνιο μπαίνουν όλα. Ναι. Κρυβάνιο, δεν λένε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κρυβάνιο. Μπαίνουν όλα. Ποια είναι η ανακύκλωση και ποια η διαλογή. Όταν το κράτος δεν βάζει το πολίτη να του πει εδώ και εδώ, και ο πολίτης κάνει. Είναι αυτά τα σπιτάκια που ανακυκλώνουν μπουκάλια και τέτοια.
0: Πάνε αυτά τώρα, τελειώσαν, κλείσαν αυτά.
1: Και αυτά δεν ξέρω τι βλέπω στον δρόμο που πάω για δουλειά. Δύο δεν έχουν κλείσει ακόμη.
0: Α.
1: Αλλά ο κόσμος πάει και ο κόσμος δεν πάει επειδή έχει την... Και πάνε οι πολλοί που τα μαζεύουν να βγάλουν κάτι της. Έτσι, να βγάλουν κάτι να ζήσουν. Εδώ στην γειτονιά μας που υπάρχουν κάποιοι, εγώ δεν είδα ποτέ να έρθει άλλο αυτοκίνητο για τους μπλεκάβους και άλλο αυτοκίνητο για τα κοινά, πώς τα λένε πάρα.
0: Ναι.
1: Θα προχωρήσω σε εγκαταλειμμένα σπίτια και χώροι. Ειδικά με αυτό το, επειδή είναι στην γειτονιά μας με τη βαλίτσα, με τη γυναίκα που έγινε, τη σκότωσε, ποιος ήταν, που δεν βρήκαν σε βαλίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτό το χώρο, εγώ ήμουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων το 2003-2004 σε ένα γυμνάσιο στην Κυψέλη. Είχαμε κάνει μεγάλο αγώνα αυτός ο χώρος να γινόταν σχολείο. Δεν έγινε σχολείο και έμεινε ένα ρυπημένο χώρο.
0: Ναι.
1: Ήτανε, όσο λένε, ήταν πάρκινγκ. Και έχει γίνει σκουπιδαριό, μπαίνει κόσμος ναρκωμανής που είναι άθεγοι και γίνεται χαμός εκεί μέσα. Στο τέλος βρέθηκε και η σκοτωμένη γυναίκα εκεί πέρα. Θα προχωρήσει σε αυτά. Πολλά είναι εγκαταλειμμένα σπίτια ή σπίτια που για κάθε για κάθε τι που είχε γίνει με τον νόμο, την νομοθεσία, έχουν μείνει σαν νιαπή. Για ποια πώς θα το πω. Εδώ δίπλα σε εμάς υπάρχει, εγώ έχω έρθει εδώ το 2007, και δίπλα είναι ένα λιαπή και παραδίπλα είναι ένα σπίτι που δεν έχει κόσμο να επιμείνει. Έτοιμο να πέσει. Είναι αιστεία σκοπιδιών, βρώμας, διάφορα. Υπάρχουν και κάποιοι ζωόφιλοι, γατόφιλοι που λέω, που ταΐζουν και τις γάτες. Το έχω θέσει και άλλη φορά. Σε εκπομπή. Δεν είμαι εναντίον να τους ταΐζουμε και να τους φροντίζουμε.
0: Ναι, μα τα ζωάκια εντάξει, δεν φταίνε σε τίποτα.
1: Τα ζώα. Δεν μας φταίνε σε τίποτα. Και ειδικά τώρα καλοκαίρι, έτσι. Όλοι πρέπει να βάλουν και ένα νερό και κάτι.
0: Αλλά σε έτσι που
1: είναι, σε αυτή την κατάσταση που είναι, είναι αιστείες διάφορων ασθενειών. Διάφορων, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί σε ένα σπίτι που δεν τελειώνει, δηλαδή για κάτι να μπει το κράτος και να πει ναι. Υπάρχουν κάποιες ανομαλίες, κάποιες ατσαλαφίες, πώς να το πω, αλλά πρέπει να, αυτό το σπίτι πρέπει να σηκωθεί. Δεν πρέπει να μείνει έτσι. Και σε κάθε, και ειδικά εδώ στη Κυψέλη, σε κάθε τετράγωνο υπάρχει και ένα πέτρο. Είναι παλιά σπίτια, ρυπωμένα σπίτια. Μπορεί να έχουν φύγει κληρονόμοι, μπορεί να μην νοιάζεται κανείς. Δεν πρέπει να νοιαστεί ο Δήμος. Πόσες υπηρεσίες έχει. Αυτό που είπαμε, που λέει ο Ιωσήφ, τι κάνει ο Δήμος. Ορίστε.
0: Καλά, εγώ έχω πάρει το Δήμο μήνες τώρα. Δεν έχει σημασία.
1: Βλέπω εδώ τώρα που είπες ότι βάζει το κράτος ό,τι θέλει. Τι μου έχει βάλει. Τιμή ζώνης 1650 ευρώ. Στη Κυψέλη, στον δρόμο που είμαστε εμείς. Αφαίρετο δεν είναι αυτό?
0: Ναι, δηλαδή έχει κάποια κριτήρια τέλος πάντων. Ναι, αφαίρετο είναι επί της ουσίας.
1: Αυτό το σπίτι δηλαδή εγώ που έχω μπορώ να το πουλήσω τώρα με 1700 ευρώ το μέτρο.
0: Καλά, την τιμή μπορείς 90, να τη βάλεις, αλλά δεν θα βρεις αγοραστή ποτέ.
1: 90 τετραγωνικά το 83 που έχει κτιστεί, θα μου το πάρει άλλος πως θα βγαίνει τώρα 150.000.
0: Δεν θα το πάρει κανείς.
1: Έχει γίνει και ψέλη με 600 ευρώ ενίκιο. Λόγω και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ιωσήπ έχει ένα δίκαιο που λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε το κράτος και έχουμε και την προσωπική μας ευθύνη και όλα αυτά. Και στην Αμερική το έχουν. Έτσι. Είπα πάλι, τι δίνει το κράτος με αυτά που παίρνει? Παίρνει λίγα, δεν φτάνουνε? Εγώ βλέπω ότι αυτοί δώσανε και κάποια αύξηση σε κάποιους.
0: Ναι, στους Μητροπολίτες.
1: Ποιος?
0: Στους Μητροπολίτες δώσανε.
1: Ωραία.
0: Επειδή
1: την έκανε τη ερώτηση, έγινε κάτι για την αναθέωση του συντάγματος?
0: Έγινε μία. Τώρα εντάξει, θα γίνει και.
1: Ωραία. Η πρώτη που έπρεπε επιτέλους να ήταν πλήρης διαχωρισμός του κράτους εκκλησίας.
0: Καλά, εγώ συμφωνώ σε αυτό 1000%.
1: Εικόνα είναι αυτό να μαζεύονται υπουργοί, πρόεδροι, διάφοροι πολιτικοί και μπροστά να είναι ο παπάς. Ο παπάς πρέπει να είναι για το κλήρο. Να, για τους ανθρώπους εκεί πέρα, στην εκκλησία. Δεν πρέπει να είναι στους πολιτικούς. Και δεν πρέπει να πει παπάς για τους πολιτικούς οι άγιοι αυτοί οι άνθρωποι. Το είπε ένας στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι άγιοι? Κανένας από εμάς δεν είναι άγιος. Ας που δεν, εγώ δεν πιστεύω στους Αγίους. Προσωπική μου, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας, ναι.
1: Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα. Μήπως αυτό το κτίριο που θα εγκαινιαστεί είναι κάπου στη γειτονιά μου? Λογικά, το ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας?
0: Αυτό, μπράβο, ναι.
1: Γιατί εγώ μπήκα πριν ένα μήνα. Άμα είναι αυτή η ανακαίνιση, εγώ που δούλευα οικοδομή, θα πετάξω το στεπάνι και το μυστήριο.
0: Όχι τίποτα.
1: Μα δεν είναι αυτή η ανακαίνιση.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ανακαίνιση. Αυτή. Φαίνεται ωραία, φαίνεται αυτά. Και θα πω για τους ιατρούς του ΙΚΑ που είπε κάποιος, δεν είναι άχρηστοι. Το σύστημα τους έχει δώσει τα πόδια και τα κέλια. Αυτό εγώ σέβομαι το ιατρικό προσωπικό λόγω της εμπειρίας μου, της πείρας μου, της σχέσης μου, τους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, καλό Αύγουστο να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Κάνεις διακοπές όποιοι πάνε και αυτοί που δεν πάνε δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα. Θα πάνε.
0: Θα έρθει, λες.
1: Γεια σε όλους και όλες. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Αρτούρ μου. Να είσαι καλά. Ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα. Ελάτε κύριε Μιχάλη.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής το φίλο μας εκεί, τον Ιωσήφ, που λέγεται.
0: Ναι.
2: Έχει δει κανένα κράτος ποτέ να παίζει τη μία? Ας μας πει το κράτος ποια είναι τα έσοδά του και ποια είναι τα έξοδά του. Να πείτε ότι εγώ μαζεύω από φόρους 10 δραχμές, τις 5 τεστρώ στα μπουζούκια, τις 2,5 τις λύνω σε φίλους και περισσεύουν τα υπόλοιπα για να τα κάνω σε εσάς ό,τι είναι να κάνω. Πάμε τώρα, πάρει ένα χαρτί και μολύβι και να γράφει. Τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι φόρος, είναι ανταποδοτικά. Πληρώνουμε για να φτιάχνει τις λακκούβες και τα λοιπά ό,τι αφορά το αυτοκίνητο. Όλοι οι συντάκτες αυτοκινήτων, αν κάνουν μια έρευνα, θα δούνε το ότι ποτέ, εγώ κλείνω τα 70, έχω αυτοκίνητο το 19 μου, Όσα λεφτά δίνω για τέλη κυκλοφορίας, ποτέ τα λεφτά μου δεν πήγαν για το τέλη κυκλοφορίας. Πάει αυτό. Έχουμε και λέμε τώρα. Λέει το κράτος θέλει λεφτά. Ωραία. Μπορεί να μας πει τα λεφτά μου να κάνει σωστή διαχείριση. Έχει πάει κανείς φυλακή ποτέ αν τα λεφτά μου δεν τα κάνει σωστή διαχείριση?
0: Όχι βέβαια.
2: Αν έχει κάνει σπίτια, κότερα, ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Γιατί ποιος το ελέγχει?
2: Ορίστε. Είδατε τώρα μια καλή ερώτηση. Ποιος το ελέγχει? Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο να το ελέγχει? Μα ελέγχω εγώ τον εαυτό μου, μια χαρά είναι. Μετά είπε το σπίτι των 150.000 που τα βρήκε τα λεφτά. Τι λέει ο κύριος από απέναντι? Όταν εσείς δουλεύατε και παίρνατε 20.000 το μήνα και αγοράσετε ένα σπίτι που είχε 60.000, ήταν μια χαρά. Την επόμενη σε έρχεται το κράτος και λέει: α, το σπιτάκι σου, του ανεβάσανε την αντικειμενική αξία και έχει 200.000. Το βαράρε, φίλε. Ποιος τα αγοράζει? Κανείς. Τότε μένα πώς με κάνεις πλούσιο χωρίς να είμαι? Τα χαρτιά, μια χαρά σε βρίσκω. Είδατε τι ωραία. Και σου παίρνει και το φόρο που λέγεται ληστεία. Είπε ο κύριος ότι για να πληρώσει το σπίτι, πόσες φορές έχει το ακίνητο, ξέρει κανείς?
0: Πόσες?
2: 5, 26, 27.
0: Πόσες, συγγνώμη.
2: Φόρους έχει το ακίνητο?
0: Ναι, είναι.
2: Είναι αρκετή.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ναι, κανονικά το λέω έτσι για να τα ακούει ο κύριος από απέναντι.
0: Ναι.
2: Γιατί πολύ, φαίνεται πολύ, είναι πολύ πλούσιος και είναι πολύ κουβαρντάς.
0: Πλούσιος όχι, αλλά είναι άλλα τα κριτήρια, τα οικονομικά.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θυμάμαι ποιο νόμος στο σύνταγμά μας λέει το ότι ο πολίτης δίνει ανάλογα με αυτά που έχει. Όχι με αυτά που γουστάρει να σου παίρνει το κράτος. Αντικειμενικά κριτήρια, βγάζει, δεν βγάζει, κοστολογώ για 10.000, δώσε μου. Τι λέει, ρε φίλε? Εδώ δεν έχω να φάω. Αν εργοζόμαι και μου ζητά 10.000. Είδατε τον με τον κόκο. Του δίνει μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα. Λένε εδώ μας 30 ευρώ και σου παίρνουμε το δίπλωμα. Σοβαρά. Τι δουλειά έχει το δίπλωμα με το παρκάρισμα? Με τιμωρείτε για τα 30 ευρώ, πάρτε τα. Το δίπλωμα για τι δουλειά έχει? Ένα μήνα. Αυτό θέλει
0: το
2: τιμωρία.
0: Καλά, έχω ξαναπεί για τον κώδικα και την οδήγηση. Η παράνοια ξεκινάει από τις εξετάσεις.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι αυτό που έβγαλε τον νόμο, πρέπει να πάει φυλακή ο ίδιος. Όταν στην Αθήνα όλοι παντού απαγορεύεται, έτσι, και δουλειές, συγγνώμη φίλε, πες μου που επιτρέπεται να παρκάρω για να πω το ότι απαγορεύεται. Όταν μια πόλη έχει θέσεις για 10 αυτοκίνητα, κυκλοφορούν 12, θα πρέπει όλοι συνέχεια να κυκλοφορούμε και έτσι να παρκάρουμε. Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατέβαινα προχθές να πάω στην Αθήνα, έτσι, και στη Μεσογείο με έπιασε κόψιμο. Σταμάτησα δεξιά και ψάχνω να βρω που υπάρχει καφετέρια για να πάω να κάνω την ανάγκη που είναι φυσικό. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι να πάω στο αυτοκίνητο μου, είχαν δώσει μια κλίση. Και φρόντισα να το βάλω σε μέρος, να μην κλείνω ούτε διασταύρωση ούτε τίποτα, κάπου που με ενοχλώ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και ρωτάω. Την κλίση έπρεπε να την πάρω, είναι σωματική ανάγκη. Δεν σταμάτησα να πάω ούτε για καφέ, ούτε να πάω να κάνω τίποτα ούτε τίποτα. Για πέστε μου εσείς. Ποια θα είναι η αντιμετώπιση από τον αστυνομικό που θα πάω να το πω? Και ανάλογα τα κέφια του, έτσι, γιατί όλα γίνονται έτσι. Πας να διαμαρτυρηθείς,
0: ναι,
2: και σε κοιτάει με ανάλογα τα κέφια του. Έτσι, όπως και ο δικαστής δικάζει ανάλογα τα κέφια του τι έχει γίνει το βράδυ στο σπίτι του.
0: Εντάξει, ο δικαστής δικάζει με βάση τον νόμο.
2: Δικάζει βάση τον νόμο?
0: Όχι. Ωραία.
2: Θα συμφωνήσω. Δεν κοιτάτε, εγώ όλες τις ασπάζομαι. Όταν βλέπετε το ίδιο αδίκημα με άλλη απόφαση του ενός δικαστηρίου και άλλη απόφαση του άλλου δικαστηρίου, πώς είναι ο νόμος? Για πέστε μου εσείς.
0: Εντάξει,
2: γιατί εγώ είμαι πάλι ανέβαινος και είμαι λίγο χαζούλης.
0: Προφανώς είναι διαφορετικά τα κριτήρια με τα οποία εξετάζει ο κάθε δικαστής.
2: Εντάξει, okay, θα συμφωνήσω.
0: Ο Ιωσήφ μου λένε θέλει να κάνει παρέμβαση.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί
0: όχι. Καλέστε το. Αλλά θα είναι σύντομη. 2 λεπτά το λέω, γιατί έχω άλλους 2 ακροατές που περιμένουν. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μετά να ρωτήσω και κάτι άλλο. Προχθές γίνανε εγγένεια για τον Ε65.
0: Ναι.
2: Ποια εγγένεια? Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα. Τα Γραβενά. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Το δρόμο τον πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πλήρωσε. Την επομένη, γιατί πληρώνουμε 2 δι στον κύριο Γεροπετρίτη? Στον πάροχο.
0: Γιατί ο πάροχος είναι εκείνος
2: ο οποίος... Ο πάροχος δεν πλήρωσε, μισό λεπτάκι. Ο πάροχος δεν πλήρωσε, δεν έδωσε λεφτά για να κάνει το έργο. Εσείς για να πάρετε λεφτά, βάζετε τα λεφτά από την τσέπη σας, φτιάχνετε μια εταιρεία, ένα μαγαζάκι, πουλάτε τυρόπιτες και την άλλη μέρα έχετε απέτηση, αφού έχετε δώσει τα λεφτά και φτιάξετε την τυρόπιτα, να έρθω να την αγοράσω εγώ και να την κυρώσω. Σωστά.
0: Σωστά.
2: Μπράβο. Άρα, για να έρθεις εσύ να μου πεις, κύριε, ρίξε τα λεφτά στον αυτοκινητόδρομο, πρέπει να ξυλωθείς να φτιάξεις το δρόμο για να μπορείς να τον πληρώσεις. Τη στιγμή που δεν έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δρόμος έπρεπε να είναι δωρεάν. Τι έχει να κάνουμε να τον πληρώσω εγώ? Βλέπετε την Εγναντία οδό. Η Εγναντία οδό μας έχει κοστίσει περίπου 6,5 δις και την πληρώσαμε στην Κυριούλη 1,5. Τα υπόλοιπα 5,5 που πήγανε. Έχει το ακριβότερο διόδιο και μιλάμε σε έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει μία λωρίδα ανακατεύθυνση, έτσι, με κορίνες και τα ατυχήματα. Και αντί να περνάει δωρεάν ο κόσμος, έτσι, πληρώνει. Και δεν έχει πάει κανείς φυλακή.
0: Λοιπόν, τον έχω τον Ιωσήφ. Έλα, Ιωσήφ.
3: Ναι, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
2: Αμα, μια χαρά.
0: Δύο λεπτά,
3: Εγώ δεν είμαι πλούσιος, πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και ξέρετε, αυτό που μου προβληματίζει...
2: Συγγνώμη
3: λίγο.
2: Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα.
3: Δύο λεπτά.
2: Είπα, σέβομαι την άποψή σας, το κλείνω εκεί. Γεια σας. Πώς συνεχίστε, λοιπόν, για το πλούσιος που είπατε.
3: Ναι, ναι, λοιπόν, οπότε, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από πάρα πολλές χώρες.
2: Ωραία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το δέχονται οι υπόλοιπες χώρες. Ναι.
3: Όλοι, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Όχι, όμως που κλαίγεστε όλοι.
2: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, μισό λεπτό. Διάλογο κάνουμε. Είμαστε η χώρα η οποία έχει δύο κατοίκησης.
3: Και
2: αυτό ενοχλεί πολλούς.
3: Υπάρχουν διόδια. Που διόδια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
2: Ποιος το είπε αυτό?
3: Υπάρχει χώρα που δεν έχει πουθενά διόδια.
2: Στις περισσότερες χώρες, όχι σε όλο τον κόσμο. Να ξέρουμε τι λέμε.
3: Ωραία, υπάρχουν πράγματα. Διόδια.
2: Ορίστε.
3: Στη Γαλλία υπάρχουν διόδια. Πείτε μου, πού δεν υπάρχουν διόδια συγκεκριμένα.
2: Στη Γερμανία.
3: Πουθενά δεν υπάρχει toll road στη Γερμανία?
2: Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια. Έτσι, αναγκαστικά είναι μια κυκλοφορική κουβέντα, έτσι θα το λέμε τώρα γαλλικά.
4: Να το δω αυτό αμέσως.
2: Ναι, δες το, δεν είναι για το χρόνο. Πάμε παρακάτω.
4: Όχι, μισό λεπτάκι.
2: Στη Γαλλία υπάρχουν, έτσι. Αλλά η Γαλλία έχει και το διπλανό δρόμο, ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αυτοκινητόδρομο, που σου λέει διάλεξε. Πού θες, από εδώ ή από εκεί?
0: Και
2: εδώ έχει καταιγηγηθεί το επεχοδέ που
0: στη Γαλλία το δρόμο. Συγγνώμη, και στη Γαλλία το διόδιο
3: είναι... Είναι εν μέρει αληθώς.
0: Και στη Γαλλία, μισό λεπτό, μισό,
3: Ιωσήφ. Υπάρχουν διόδια στη Γερμανία, για τα φορτηγά υπάρχουν.
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, Ιωσήφ. Άλλο για τις εμπορικές μετακινήσεις.
3: Α, οι εμπορικές δεν είναι...
0: Μην τον μπλεκείς, γιατί και στη Γαλλία... Κύριε Μιχάλη και Ιωσήφ...
2: Έχουν λεφτά.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μιχάλη και Ιωσήφ, μισό λεπτό.
3: Έχουν λεφτά. Όσοι είναι επιχειρηματίες έχουν λεφτά.
0: Ιωσήφ, τι διόδια πληρώνεις στην Αμερική?
3: Αναλόγως πού θα πάω.
0: Μπράβο, εδώ πέρα ξέρεις τι διόδια πληρώνεις.
3: Ναι,
0: μπήκες. Και όπου και να πας πληρώνεις τα ίδια.
2: Μα δεν υπάρχει χιλιομετρική απόσταση στην Ελλάδα.
3: Γιατί π.χ. για να πάω από Θεσσαλονίκη Λαγκαδά δεν είναι τέτοιο.
0: Όχι, δεν κατάλαβες τι σου λέω. Εδώ πέρα πληρώνεις όταν μπαίνεις.
2: Δεν πληρώνεται χιλιομετρική απόσταση. Απλό είναι.
0: Δεν πληρώ. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να περνάς τα διόδια και αναλόγως του που θα βγεις να πληρώνεις αναλογικά την απόσταση που έκανες.
2: Χιλιομετρική απόσταση.
0: Εδώ πέρα.
3: Δεν το έχω δει αυτό ούτε στην Αμερική.
0: Στη Γαλλία πάντως έτσι είναι εδώ και 30 χρόνια.
2: Σε όλο τον κόσμο. Στην Ιταλία, αν πας περισσότερο αυτοκινητόδρομο,
0: μπορεί να
3: είναι. Στη Γαλλία όμως κάνει και speed average, πες το όπως το λένε, speed averaging, που σου κόνει, δηλαδή σε πιάνει κάμερα τη φωτογραφία εδώ, σε πιάνει φωτογραφία εκεί, βγάζει μέση ταχύτητα και σου έρχεται το μπιλιέτο. Όπως και στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες.
0: Καλά,
2: και στην Ιταλία τώρα αυτό σου κάνει.
0: Και εδώ
2: αυτό
0: σε πιάνει κάμερα και σου λέει είχες συνοδηγό και τελικά ο συνοδηγός ήταν το κάθισμα.
3: Εγώ σου λέω άλλο πράγμα τώρα. Άσε το αν συνοδηγό ήταν το κάθισμα. Εγώ σου λέω ότι δεν σας αρέσει να κάνετε speed average ticketing.
0: Δεν ξέρω τι θα μου αρέσει.
2: Για άλλο συζητάμε, μην συζητάμε τώρα για άλλο.
3: Κάνουμε επιλεκτικό, αλλά καρτ. Μας αρέσει αυτό στην αλφαβήτα.
2: Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό, κύριε μου, μισό λεπτό. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Παρέα μιλάμε. Παρέα μιλάμε.
3: Δεν θέλουμε να πληρώσουμε διόδια. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε 500 πράγματα.
2: Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι δικό σας θέμα και εσείς το λέτε. Έτσι. Είπα εγώ από την αρχή. Πότε ένα κράτος βλέπει τίμια. Έτσι. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και εκεί που είναι να πληρώσω, πληρώνω. Και στην Ιταλία πληρώνω χιλιομετρική απόσταση. Στην Ελλάδα δεν πληρώνω χιλιομετρική απόσταση. Αυτό το θεωρώ απάτη. Και γι' αυτό και δεν πληρώνω στην Ελλάδα το κινητόδρομο. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Είναι επιλογή μου. Γιατί το θεωρώ κοροϊδία. Όταν κάνω χιλιομετρική απόσταση θα το πληρώσω με όλη μου την καρδιά. Εντάξει. Θεωρείται κλοπή. Μπαίνει στην Αττική Οδό και είτε κάνει ένα χιλιόμετρο είτε δύο πληρώνει τα ίδια λεφτά. Πώς λέγεται αυτό, αγαπητέ κύριε, εσείς από απέναντι. Για πέστε μου.
3: Και εμείς το ίδιο πράγμα έχουμε εδώ, κύριε μου.
2: Ορίστε.
3: Όταν εγώ πήγαινα, ας πούμε, από το stream στο Elgin και περνούσα 10 χιλιόμετρα, ήταν το ίδιο αν πήγαινε, ξέρω εγώ, από το Rock Island στο Σικάγο.
0: Και τι είναι δίκιο
2: και
0: αυτό.
2: Και το θεωρείτε δίκιο.
3: Κοιτάξτε, όταν ήμουν νεαρός και είχα πρωτοπάει στην Αμερική, η κυρία που με φιλοξενούσε μου είχε πει το εξής πράγμα. Life is unfair, get used to it. Αν καθόμαστε να κάνουμε μια επανάσταση για το παραμικρό, έτσι, δεν πρόκειται να βγάλουμε μάχη με τίποτα.
2: Δεν ξέρω τι σας είπε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι σας είπε.
3: Προσπάθησα εγώ να μιλήσω πρωτύτερα όταν έκανα την ομιλία μου. Ήταν ότι δεν σας βλέπω να θέλετε να κουνήσετε δαχτυλάκι. Θέλετε
2: όχι, όχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, αγαπητέ μου κύριε.
3: Το λέω γενικότερα.
2: Μπορεί να μιλάτε γενικά. Κοιτάτε να δείτε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και απαιτούν να τους σέβονται. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, όπως λέτε, υπάρχει και το μικρό ποσοστό, υπάρχει και το μεγάλο ποσοστό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είπα δύο λεπτά και έχουν περάσει πέντε λεπτά και μετά δεν θα βγουν οι ακροατές και θα έχω εγώ θέμα.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Κύριε
3: Μιχάλη. Λοιπόν, απλά να ξέρετε ότι δεν είμαστε έτσι και ότι υπάρχουν και το κράτος εδώ και τυπώνει και εκδίδει τον προϋπολογισμό του και υπάρχει και το Office of Controller που κάνει έλεγχο αν το τηρήθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζω ή με κόβετε.
0: Για δύο λεπτά, κύριε Μιχάλη.
2: Ωραία, ήθελα να ρωτήσω κάτι αυτό που είπαμε και τα λοιπά. Μετά ήθελα να ρωτήσω το εξής.
0: Ναι.
2: Υποτίθεται ότι ήμασταν ένα κράτος το οποίο χρωστάγαμε κάποια λεφτά. Πριν μπούμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ, πόσο το ΑΕΠ ήταν που χρωστάγαμε, 135%.
0: Κάπου τόσο, ναι.
2: Ωραία, πόσο χρωστάμε τώρα.
0: Έχει διπλασιαστεί ή παραπάνω.
2: Ωραία, έχει διπλασιαστεί. Έχουμε πουλήσει τη μισή χώρα μας, έχουμε δώσει στον κόσμο τα λεφτά και είναι το διπλάσιο.
0: Την έχουμε υπενοικιάσει. Ναι, κάποια τα έχουμε πουλήσει κιόλας, ναι.
2: Ωραία. Κάνω την εξής ερώτηση εγώ αφελής. Όταν έχεις ένα μαγαζί το οποίο πάει καλά και σπράττει λεφτά και χρωστάω ένα δάνειο, πάει καλά η επιχείρησή μου, να πάρω λεφτά για να εξοφλήσω το δάνειο όσο γίνεται συντομότερα.
0: Mm.

0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει στον κόσμο κάποιο κράτος που να είναι ιδιωτικό.
1: Ιδιωτικό κράτος, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε λίγο νομίζω ότι θα υπάρχει και θα είναι η Ελλάδα. Έτσι. Όλα είναι ιδιωτικά. Και δεν κατάλαβα σε τι μισθούν τόσο πολύ το δημόσιο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι ανακάλυψα, μεγαλύτερο δημόσιο από τους ιδιώτες που καταβροχτίζουν το χρήμα το δημοσίου δεν υπάρχει. Τι έχει υπογράψει ο Υπουργός Υγείας, ότι αν στο δημόσιο νοσοκομείο πας να κάνεις μια εγχείρηση κοστίζει μία δραχμή, στον ιδιώτη κοστίζει 6 και στο πληρώνει ο ΕΟΠ. Δεν διαβάζουμε δηλαδή τίποτα, δεν μελετάμε κάτι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Με τη μόνη διαφορά του ότι εγώ δεν έχω καμία αντίσταση να δω τι γίνεται. Και άμα δεν μου κάνει, δεν μπορώ να το σχολάσω και να το πω εδώ πέρα να υπάρχει ένα δικαστή να τον πάει μέσα. Όταν τον ψηφίζω, έβγαλε ένα δεκαδικό εκεί πέρα, είπε 10 εντολές, θα σας κάνω α, β, γ, δ. Πήγαμε ποτέ να του πούμε, εδώ ρε φίλε, πέρασε την τετραετία, τι έκανες από αυτά. Και να μου πει, Μιχάλη, έκανα αυτά, τα άλλα δεν μπόρεσα να τα κάνω, έχουν μείνει αυτά κτλ. Μάλιστα 10 δραχμές, τότεσα 5, α, β, γ, δ, και να μπορεί στην επόμενη τετραετία να μου ζητήσει πάλι τον ψήφο. Τι πιο απλό. Έχει γίνει ποτέ αυτό εδώ? Δεν νομίζω. Ή μπορεί να ζω σε άλλη χώρα. Απλά πράγματα ζητάω. Σαν πολίτη αυτή τη χώρα. Όπως αυτό θα μου ζητήσει τον ψήφο μου, οποιοδήποτε είναι αυτό, και να πει αγαπητέ μου, θέλω να με ψηφίσει, θα κάνω αυτά. Δεν έχει γίνει ποτέ κάποιον να έρθει και να πει παιδιά, πέρσι με ψηφίσατε. Μπράβο. Σας κυβέρνησα 4 χρόνια. Τι σας είπα, θα κάνω α, β, γ, δ. Δεν το κάνει κανείς. Ο Γιώργος είναι από την Αγγλία που σας είπε τι έγινε φέτος με τους δύο κυβερνήτες που αλλάξανε.
1: Ναι, ναι, το είναι στη σειρά,
0: το
1: περιμένει.
0: Το κόμμα είπατε. Ναι, ναι, το κόμμα είπε, έτσι.
1: Mm.
0: Α, μπράβο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε μια νόμα να αλλάξουμε αυτή τη χώρα, και είναι κρίμα γιατί είμαστε σε μια απίθανη χώρα. Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σας, κύριε Μιχαλή. Ξηρομερίτης και Γιώργος από Λονδίνο στη σειρά μέχρι τα μεσάνυχτα. Περίπου ένα δεκάλεπτο καθένας. Έλα, Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Ρωμανόλη.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
2: Άλλα θέλω και άλλα θα πω.
1: Ναι.
2: Με βάλατε στο τρυπάκι τώρα με τον Ιωσήφ. Από τα φανερά μπορείς να συμπεράνεις τα φανή, ρε φίλε. Το κράτος το ελληνικό από τι αποτελείται, για πες μου.
1: Α, μη μου κάνεις τώρα τέτοιο. Πες μου εσύ.
2: Είχατε μια κουβεντούλα. Κατάλαβες, εγώ σε κάποια πράγματα συμφωνώ με τον Ιωσήφ και σε κάποια διαφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ στο ότι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Έτσι, δεν μπορεί τώρα να θες εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα χωρίς να ξέρω και μπορεί να με τσιμπήσει το φίδι. Έτσι, ή και αν ξέρω δεν είναι δουλειά μου, δουλειά μου είναι άλλη. Όσον αφορά τις πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα υπήρξε η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει εκ των υστέρων. Εκτός και αν κάποιοι βγάζουν την νοικοκυρά στην απέξω. Για να παίρνουν το κάτι της, ξέρεις. Mm. Να παίρνουν με το δεξί χέρι για να βάζουν μέσα στην τσέπη. Και ο παπάς, έτσι, αυτό που σου είπα για τα φανερά, εδώ ο παπάς εκεί, ο παπάς, πού είναι ο παπάς, δεν μάλλον. Και πώς θα παίρνει ο παπάς και πώς θα παίρνει ο πυροσβέστης και πώς θα παίρνει ο χωροφύλακας στη ρωστή φυλάτηση. Και πώς θα βγάλει ο ταξιτζής και πώς θα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Και πληρώνω τα ίδια κυκλοφορίας. Ωραία.
1: Mm.
2: Οι ελληνικοί δρόμοι ανήκουν σε κάποιον ιδιώτη που έχουν παραχωρηθεί. Δηλαδή Αττική Οδός, ας πούμε. Η Ολυμπία Οδός. Που από την Ελευσίνα μέχρι την Κόρινθο, έτσι, την έχει φτιάξει άλλος εκτός από την Ολυμπία. Και την υπόλοιπη από την Κόρινθο μέχρι κάτω την έχει φτιάξει ο κόσμος. Ο πολίτης που πήρουν διόδια για ένα δρόμο που ήταν καρμανιόλα.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ για να φύγω, να πάω στα μέρη μου, έτσι, που είναι 310 χιλιόμετρα, πρέπει να πληρώσω ένα σκασμό διόδια. Και σε ποιον θα τα πληρώσω αυτά τα διόδια? Στο κράτος ή στον ταραβέρτζι του κράτους? Αν τα πληρώσω στο κράτος με τα χαράς. Αν τα πληρώσω στον ταραβέρτζι έχω θέμα.
1: Όχι, και στον διαχειριστή τα πληρώνεις, δεν τα πληρώνεις στο κράτος.
2: Διαχειριστής. Από πού όλα δεν γίνονται ενώπιον ελληνικού λαού? Πώς παραχωρηθήκαν οι δρόμοι και ποιοι δρόμοι?

0: Ελληνική κυκλοφορία, για ποιο λόγο τα πληρώνω, ρε φίλε, για εξήγηση.
1: Δεν είναι μόνο η εθνική ζωή. Δεν είναι μόνο η εθνική ζωή.
0: Άκου, άκου, όπα, μισό λεφτάκι. Τα τέλη κυκλοφορία τα πληρώνω για να κυκλοφοράω στου αστικού δρόμου, όχι στου εθνικού.
1: Για όλου του δρόμου, υποτίθεται ότι είναι.
0: Περίμενε, περίμενε. Άκου να σου πω για να καταλάβει πώ γίνουν τα λεφτά. Θα σου πω τι έπαθα προχθέ στα αεροδρόμια. Έτσι. Και τι έχουν κάνει στα αεροδρόμια. Έχουν βγάλει τα ταξί από κάτω που ήταν από την πρώτη γραμμή, έτσι, και ήταν η πρώτη γραμμή, η line, ξέρεις, η γραμμή, η πιάτσα που λέμε, και από εδώ ήταν τα προμισθωμένα. Τα πήγανε σε ένα πάρκινγκ. Εγώ όταν περιμένω πελάτη, τώρα φεύγω και πάω στο πάρκινγκ. Ωραία. Από το πάρκινγκ, για να φύγω, πρέπει να μπω έξω από τη γραμμή, γιατί δεν μπορώ να μπω από μέσα, γιατί τα μπαίνουν τα ταξί που πάνε για την πιάτσα και τα λεωφορεία. Και μπαίνω απ' έξω και έχει μπάρες.
1: Ναι.
0: Επειδή μπορεί να έχει η μπάρα, μου δίνει ένα δεκάλεπτο και στο δεκάλεπτο, αν το περάσω, εγώ πρέπει να πληρώσω 5 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε, βάλανε μπάρες οι μάγκες για να εισπράττουν. Γιατί το θέμα είναι πώς θα βάζουν λεφτά στην τσέπη, Μανώλη. Εγώ λοιπόν μπαίνω μια μέρα μέσα, γίνεται χαμός από αυτοκίνητα, γιο ταχύ ταξί, δεν μπορώ να περάσω. Φτάνω να πάρω τον επιβάτη μου, έτσι. Και ξεπερνάω το δεκάλεπτο. Και φτάνω και μου ζητάει το μηχάνημα 5 ευρώ. Κάνω μια μανούρα με τον υπάλληλο, μου λέει δεν φταίω εγώ, μου λέει είναι από πάνω, άνωθεν οι εντολές. Είναι 2-3 ταξιτζίδες, λένε συνάδελφε μην πληρώνεις, λέει θα έρθει τροχιά. Δηλαδή εγώ τώρα αυτό το 5 ευρώ που είναι ευτελές ποσό, σε ποιο να το χρεώσω, πες μου. Και γιατί κάποιος μάγκας να βάλει μπάρες.
1: Και τελικά τι έγινε.
0: Πρόσεξε, έρχομαι από Κινέ, έρχομαι από Επίδαυρο. Ωραία. Είχα πάει για δουλειά, είχα πάει κούρσα. Αφήνω την κούρσα μου, γιατί να επιστρέφω. Αλλά δεν θα πω από την Νέα Εθνική, θα πάω από τον παλιό το δρόμο. Με το που φτάνω στην Κινέτα, φίλε, φραγεί. Κλειστός ο δρόμος. Αναγκάζομαι να πάω από τη Νέα. Μόλις φτάνω στα διόδια της Ελευσίνας, του το λέω του άλλου, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έπρεπε να κάνω μανούρα εκεί.
1: Εντάξει, ο υπάλληλος δεν φταίει.
0: Πρόσεξε. Άκου, δεν είναι. Ακοίτα, αυτή η καραμέλα, επειδή κυκλοφοράει τον τελευταίο καιρό, δεν είναι θέμα να φταίει ο υπάλληλος. Ωραία, δεν φταίει ο υπάλληλος.
1: Ρε, παιδί μου, ο υπάλληλος που είναι στα διόδια δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό.
0: Ποιο φταίει, το αφεντικό.
1: Ποιο φταίει, και αυτό εργαζόμενο είναι. Αυτό έχει κλείσει το δρόμο.
0: Φίλε, μην το πάμε εκεί.
1: Δεν αποφασίζει αυτό.
0: Να απενοχοποιήσουμε κάποια πράγματα. Εδώ κάποιο φταίει. Έτσι, όπω και με τα fans, κάποιο φταίει. Που δεν έχει πρόσωπο. Δηλαδή παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη άνθρωποι οι οποίοι χωρίς λεφτά, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς χαρτοφυλάκιο, άνοιξαν να πούμε φαν. Με τι, πώς διαχειρίζονται, δηλαδή πώς. Μιλάμε για απάτη, φίλε τρελή, μιλάμε για κλεψιά. Και ο Έλληνας πληρώνει. Και αν ψάξει αυτή τη στιγμή οπουδήποτε, για να απαντήσω στο φίλο μας τον Νεωσή, στον Captain America, οπουδήποτε παντού παγκόσμια να ψάξει και να βρει έναν Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να πληρώσει. Αλλά θέλει τα λεφτά του να πιάσουν τόπο. Όχι να τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του. Γιατί ρε φίλε δεν κάνουμε παραγωγή. Γιατί εισάγουμε. Ξέρεις γιατί εισάγουμε. Για να βγαίνουν οι μίζες. Για να βγαίνουν οι μίζες. Γιατί ένα εισαγόμενο προϊόν έχει περισσότερο κέρδος. Και αυτό που είπες τώρα γιατί δεν ανέφερες κάποια πράγματα. Έτσι, για τα
1: δημοτικά τέλη.
0: Για τα δημοτικά τέλη. Δεν έχει μέσα τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Έχει.
0: Ωραία. Στην ΕΙΔΑΠ, εγώ πληρώνω το νερό. Πληρώνω
1: τώρα θα με το 28 θα ξεχωρίσουν.
0: Πληρώνω και εκεί τέλη και δεν πληρώνω.
1: Εδώ πώς πληρώνω, να γελάσει καθυπηρεμένος.
0: Πληρώνω και αποχέτευση.
1: Ναι.
0: 75% επί της κατανάλωσης του ύδατος.
1: Καλά, άλλο. Εντάξει, μεγάλο θέμα ανοίγεις.
0: Πληρώνω βάσει ένα τιμολογίου το οποίο έχει αναπροσαρμογή ανάλογα με κάποια κυβικά και μετά ανεβαίνει.
1: Μεγάλο θέμα ανοίγεις, γιατί εγώ πληρώνω ίδρυυση στο Δήμο.
0: Μεγάλο θέμα, γιατί έχει χάσει κόσμο στα σπίτια του από το νερό. Έχει φτάσει 15 και 18 και 20 χιλιάρικα.
1: Άκου, θα σου πω τώρα γιατί την έχω πατήσει.
0: Ότι, καλά μπορεί να τα λέει σε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα παραβλέπει. Και ο Έλληνας δεν είναι παγλάμας. Είναι φιλότιμος.
1: Θα σου πω, επειδή την έχω πατήσει κι εγώ.
0: Εγώ σαν ταξιτζής το λέω ότι για μένα ένας καλός πελάτης μέσα στο αυτοκίνητό μου είναι εμένα ο Αμερικάνος. Είναι. Είναι και ο Αυστραλός και ο Καναδός, αλλά ο καλύτερος πελάτης είναι ο Έλληνας. Αλλά μην του πατήσει τον κάλο. Και συνέχεια ο Έλληνας βάζει το χέρι στη τσέπη και στην ταβέρνα, όπου και να πάει. Όπου και να πάει. Είτε στην Αμερική πάει, είτε στο Λονδίνο πάει. Εντάξει, δεν είναι φτωχομπινές. μην το κατατάσσουμε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δεν αρνείται να πληρώσει το κράτος ο Έλληνας. Το έχει πληρώσει με αίμα το ελληνικό κράτος. Όχι μόνο με λεφτά. Με αίμα και με υδρότα και με μόχθο. Και συνεχίζει να το πληρώνει ακόμα. Δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή με 15 χιλιάρικα, φίλε, να του πει 15 χιλιάρικα εισόδημα να του πίνει το μεδούλι. Και να έρχεται ο Αμερικάνος εδώ να μου κουλάει το δάχτυλο, γιατί βγάζει 100 χιλιάρικα. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει σωθεί χάρη στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, η Αμερική θα ήταν νεκρή. Γιατί η κρίση από εκεί ξεκίνησε το 9. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, όπως ξεκίνησε και το 29. Από την Αμερική ξεκίνησε.
1: Καλά, να σου πω, αυτά που φάγανε.
0: Αυτά
1: που φάγανε οι δικοί μας εδώ, δεν φταίει η Αμερική, οι δικοί μας φταίνε.
0: Δεν λέω ότι φταίνε, άκου. Οι δικοί μας φάγανε ψίχουλα, Μανώλη, μπροστά σε αυτά που φάγανε οι άλλοι απ' έξω, ειδικά οι Γερμανοί. Και θα σου το αποδείξω, θέλω να σου πω. Αν εμείς οι δύο, μάλλον τρεις, πάμε στην Αλβανία ή σε μια άλλη χώρα, όπου άλλου θες, έτσι, να κάνουμε δουλειά. Θα ρίξουμε κάποια λεφτά, θα δώσουμε κάποιους. Αυτά που θα πάρουμε εμείς μπροστά σε αυτά που θα δώσουμε εκεί είναι ψίχουλα.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Ας αφήσουμε παπάντες να πούμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μας έχουν διαλύσει έναν φιλότιμο άνθρωπο που πάντα πλήρωνε. Και στο είπα και πριν, έχει πληρώσει με αίμα. Και με ξενιτιά και με προσφυγιά έχει φύγει και την Αμερική την έχουν φτιάξει οι Έλληνες. Δεν την έχουν φτιάξει Αμερικάνοι. Χοντροπαλάδες, έτσι. Όπως και τη Γερμανία και άλλες χώρες έχουν δουλέψει σκυρά οι άνθρωποι και έχουν μοχτήσει. Έχουν μοχτήσει τόσο όσο μπορείς να φανταστείς.
1: Δύο λεπτά ακόμα, ξηρομερίτη.
0: Ωραία, ρε φιλαράκι, δεν ήθελα να σου πω κάτι. Η αφορμή ήταν η κουβέντα που είχες με τον Μιχάλη και με τον Ιωσήφ. Εγώ άλλα πράγματα ήθελα να σου πω.
1: Για πες.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, ήθελα να σου πω για αυτά που ανέφερε στην αρχή, ξέρω εγώ, για το καλό και για το κακό και για το Θεό. Έτσι που μερικοί το ρίχνουν στο Θεό. Σιγά μην κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί με τα δικά μας καμώματα. Εκείνος τη δουλειά του την κάνει και ξέρει πολύ καλά να την κάνει. Εμείς τη δουλειά κάνουμε, φίλε. Εμείς τη δουλειά κάνουμε. Και για να είσαι άνθρωπος, θέλει αντρία, θέλει ψυχή, θέλει γενναιότητα. Ιδάλλως σαν τρίκελο. Είσαι ανδρίκελο, δεν είσαι άνθρωπος. Δεν στέκεσαι στα πόδια σου. Έρπεσαι. Σέρνεσαι. Προσκυνάς, κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Και κοιτάς πώς θα βγάλεις το μάτι του Μανώλη, πώς θα εξοικονομήσεις από αυτό, πώς θα γεμίσεις περισσότερο τη σαπιοκοιλιά σου, πώς θα περάσεις καλά τα βράδια σου. Και αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι που θεωρούνται ήδη πολιτισμένοι, έτσι, μισθώνουν τζέτ για να πάνε πούρε, φίλε, στην Ταϊλάνδη. Και πολλοί Αμερικάνοι, οι πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών που έχουν σύστημα. Έλα ρε φιλαράκι, εντάξει, δεν ήθελα, πραγματικά ήθελα να σε πάρω να σου πω ένα γεια καλοκαιρινό για τις διακοπές, αλλά εντάξει.
1: Εδώ θα είμαι, τριγύρω. Τι τριγύρω, Γέρακας.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Ξηρομερίδη μου, να σε καλά.
0: Όχι, να πας, να περάσεις καταπληκτικά.
1: Πού να πάω, εδώ σπίτι θα είμαι.
0: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, πραγματικά το έχω με την καρδιά μου, αλλά σταματήσει αυτό το πανηγύρι με την Ελλάδα. Εγώ πραγματικά σου λέω, μπορεί. Να οτιδήποτε, αλλά με τρελαίνει. Γιατί οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. Ας κοιτάξουν πρώτα τα μούτρα στον καθρέφτη και μετά ας μιλήσουν για την Ελλάδα.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη. Φιλιά.
0: Γεια σου, γεια.
1: Έλα, βάλε τη διακοπή, γιατί μη μου σχάσεις κιόλας.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 52 λεπτά μετά τις 11. Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μανώλη, τι έγινε?
0: Καλά.
1: Δεν ψάχνετε να βρείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ σε μια εκπομπή του Μανώλη βγαίνει ο ένας, μιλάει 18 λεπτά, κάνει παρέμβαση άλλα 5 λεπτά και κάποιοι άλλοι μιλάνε 2. Και ψάχνετε να βρείτε εσείς τώρα να υπάρχει εξισορρόπηση.
0: Καλά, αυτό είναι δική μου ευθύνη.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική σου ευθύνη είναι στην εκπομπή, τη δική σου, δική και ευθύνη του Μητσοτάκη είναι για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέμε. Λέμε ότι σε μια εκπομπή που ο ένας μπορεί να μιλάει 18 λεπτά, με ευθύνη δικιά σου όπως λες, και κάποιος άλλος που έχει ευθύνη την Πρωθυπουργία, σε κάποιους τα δίνει και σε κάποιους δεν τα δίνει. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι.
0: Όχι,
1: καμία
0: δεν είναι
1: διαφορά.
0: Το ίδιο.
1: Απλά η διαφορά η μία είναι ότι στον έναν δίνει λεφτά, εσύ δίνει χρόνο. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Ήθελα να πω ότι τα σπίτια στην Αγγλία δεν πληρώνουν φόρο εκτός τα δημοτικά τέλη. Στην πρώτη κατοικία. Και αυτά αν προέρχονται πάνω από 40.000 λίρες. Δηλαδή μέχρι 40.000 πήρη, για να σου δώσω να το καταλάβεις, ένα 3 κρεβατοκάμαρες στη Λάρισα κάνει 150.000 λίρες. Έξω από το Λονδίνο μιλάω πάντα, έτσι. Μια γκαρσονιέρα στη Λάρισα όμως κάνει περίπου 35 με 40.000 λίρες. Που σημαίνει ότι αυτό δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Ούτε και κατά την αγορά. Εάν έχεις δεύτερο σπίτι, σίγουρα σου χρεώνουν και σου δίνουν τα, πώς το λένε, το 45% αν το νοικιάζεις. Και αυτό έχει να κάνει και με το εισόδημά σου. Ξεκινάει από 20 ως 45, συνήθως πάει γύρω στο 40-42%, εξαρτάται για το πόσα βγάζεις, έτσι. Γιατί κάποιος που θα έχει και δύο σπίτια, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχει και ένα μισθό 1.500 ευρώ. Έτσι δεν πάει? Πάει σε λίγο μεγαλύτερο νούμερο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο ήθελα να πω? Πολλά. Για τον κύριο Μιχάλη την καλησπέρα μου. Εντάξει, κύριε Μιχάλη, ακούστε να δείτε. Αυτά είναι, τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί. Καλοκαιράκι τώρα. Το θέμα έχει να κάνει ποιοι ξεκινήσαν την Ελλάδα και τη χρεοκοπήσανε. Τι έχουν πληρώσει. Ακούω πάρα πολλούς, τώρα να μην αναφέρω ονόματα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, άκουσα ένα τη Δευτέρα, ας πούμε, όπως βγήκε και σου είπε, βέβαια εσύ πήγες να το διορθώσεις λίγο εκεί, αλλά αυτό επέμενε ότι αυτά συμβαίνουν γενικά σε όλες τις φωτιές, συμβαίνουν γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν σου είπε ή κάνω λάθος?
0: Δεν θυμάμαι αν είπε ευρωπαϊκές, είπε σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να πει, ναι.
1: Μπράβο. Καμιά φορά θα βγει να μας πει τα καλά που συμβαίνουν στον όλο τον κόσμο και δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τα στραβά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ συμφωνώ, ναι, συμβαίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά μπορούν να συμβούν και στην Ελλάδα. Τα καλά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μας απάρει σαν παράδειγμα καμιά φορά να μας πει ότι αυτά τα καλά που συμβαίνουν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μα για τα καλά δεν χρειάζεται κανείς να απολογηθεί.
1: Όχι, εγώ δεν είπα να απολογηθεί. Εγώ είπα να κάνει το μέτρο σύγκρισης.
0: Άλλο σου λέω ότι για τα καλά δεν χρειάζεται κανείς να δώσει εξηγήσεις ή να βάλει σύγκριση.
1: Μα εκείνη, θέμα σύγκρισης είναι, γιατί όταν βγαίνεις να προασπιστείς σε μια κυβέρνηση το οποίο θρυνεί δύο παιδιά νεκρά αυτή τη στιγμή και άλλους πόσους, 157 στο τρένο, έτσι, και να λέει αυτά συμβαίνουν. Να, την άλλη φορά είχε βγει και σου είπε, να τράκαρε το τρένο στην Ιταλία, είδε συνέβη και εκεί. Πολύ ωραία. Η σύνταξη που έχει πάει στη Γαλλία 2.000 ευρώ, θα βγεις να μας το πεις αυτό? Γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα? Λέω εγώ τώρα. Το ότι δεν πληρώνουν διόδια στην Αγγλία όλοι, σε όλη την Αγγλία. Δεν υπάρχει δρόμο να πληρώνεις διόδια σε κανένα δρόμο. Είτε κάνεις 5 χιλιόμετρα, είτε 105 χιλιόμετρα, είτε 505 χιλιόμετρα. Διόδια στην Αγγλία, φίλε Μανώλη, δεν πληρώνεις. Το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις?
0: Πού δεν πληρώνεις?
1: Σε όλη την Αγγλία.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Στο λέω εγώ. Δεν πληρώνεις σε όλη την Αγγλία. Υπάρχουν διόδια έξω από τον Μπέρμιγχαμ που αν περάσεις μέσα από τον Μπέρμιγχαμ κάνεις 10 λεπτά παραπάνω και αν θες να το πληρώσεις αυτό το κομμάτι πληρώνεις 2 λίρες και 80 λεπτά. Κοινώς 3,20. Για να πας στο Μάντσεστερ. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Είτε πας στο Σάουθάμπτον, Νότια Αγγλία, είτε πας Πόρτσμουθ, είτε φύγεις και πας Σέφιλντ, είτε φύγεις και πας Μπόρμουθ, είτε πας Νότιγχαμ, είτε πας Μάντσεστερ, είτε πας Νιούκαστ. Δεν πληρώνεις διόδια στην εθνική οδό. Δεν μιλάμε και δεν μιλάμε για καμιά εθνική οδό τώρα Ελλάδος, έτσι, για να γελάσουμε και εκεί. Μιλάμε για την M25 που άμα μπεις μέσα καταλαβαίνεις και τη διαφορά. με κάθε 10, από 8 έως 12 μίλια σέρβις διαφορετικό να βγεις μέσα με πάρκινγκ, είτε έχεις έτσι μεγάλο αυτοκίνητο, δηλαδή νταλίκες, είτε έχεις με χωριστό πάρκινγκ για τις νταλίκες, χωριστό για τα αυτοκίνητα μουλτροχόσπιτα, χωριστά για τα κανονικά αμάξια. Που κατεβαίνεις μέσα και έχεις shopping center. Και τι shopping center? Από 19-15 εστιατόρια, από mini market, από supermarket, από gadget που χρειάζεσαι, τα gadget για να το λέω και στα ελληνικά, από πράγματα που μπορεί να χρειάζεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, πώς να βάλεις τον καφέ σου και το ποτήρι σου. Έτσι. Και αυτό υπάρχει κάθε 10 με 12 μίλια. Δηλαδή κάθε 20 χιλιόμετρα. Εντάξει, Μανώλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά και χωρίς να, να πληρώνεις διόδια. Το ξαναλέω. Χωρίς να πληρώνεις διόδια. Και θα το τονίζω αυτό, έτσι. Και ακούω τώρα τον Σβηρομερίτη και λέει: πήγα στην Επίδαυρο και όσο για το αεροδρόμιο, όμως θα πω ότι στο αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια της Αγγλίας, το οποίο το ξεκίνησε αυτός ο Λάκας, ο δήμαρχος που έχουμε, ο Ινδός, γιατί γι' αυτό θα πάει και σπίτι του πολύ σύντομα. Αυτός το ξεκίνησε και έδωσε όλα τα αεροδρόμια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πάρκινγκ τους, τα οποία τώρα όταν πας πελάτη να τον αφήσεις είναι 10 λίρες, drop off, είτε καθίσεις ένα λεπτό είτε καθίσεις 10 δευτερόλεπτα. Με το που θα μπεις να τον αφήσεις είναι 10 λίρες, τέλος. Και όταν είναι να τον επάρεις πρέπει να μπαρκάρεις τα αμάξια και να κατέβεις κάτω. Είτε είσαι ταξί, είτε είσαι mini cab, είτε είσαι Uber, είτε είσαι οτιδήποτε. Είτε είναι δικό σου. Το οποίο είναι στο 0,29 7 λίρες και μετά τα 29 πάει στα 12,5. Κατάλαβες? Και υποχρεωτικά δεν μπορείς να πάρεις πελάτη. Κανένας του ταξιτζής. Δεν μπορείς να πάρεις πελάτη από το πικά. Πρέπει να μπαρκάρεις τα αμάξι και να κατέβεις κάτω. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς με τα καρτελάκια από κάτω. Δεν ξέρεις το όνομα του Μανώλη, ξέρω εγώ, Μανώλης Παρδάλης. Για να σε πάρει. Κατάλαβες? Γιατί σου δίνει και το όνομα για να τον πάρεις.
0: Ναι. Κατάλαβες, Μανώλη μου. Τώρα, επειδή έχω μόλις ένα λεπτό, μου έχουν στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι στην Αγγλία λέει γενικά δεν πληρώνεις διόδια στους. Στο εθνικό δίκτυο, αλλά έχει διόδια, λέει, M6 Toll, γέφυρες και...
1: Τι διόδια έχει?
0: M6, λέει, Toll, the only major tolled motorway running for 27 miles as a bypass around Birmingham to avoid traffic.
1: Του σου είπα, ρε Μανώλη, δεν άκουσες, σου είπα. Αν θες να περάσεις έξω από τον Birmingham, πληρώνεις 3,20. Στο είπα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και το και ζώνες στο Λονδίνο.
1: Πουθενά. Λένε ψέματα.
0: Central London uses the London congestion charge.
1: Congestion charge, ξέρεις τι είναι, ρε Μανώλη? Το congestion charge, ξέρεις τι είναι?
0: Πες μου, δεν ξέρω.
1: Μονάσιγα. Δεν υπάρχουν μονάσιγα στην Αγγλία. Σου λέει, θες να μπεις μέσω city. Ναι, 18 λίρες την ημέρα. Είτε έχεις μονό, είτε ζυγό. Γιατί και οι Άγγλοι ήταν πονηροί σαν τους Έλληνες. Αγόρασαν δύο αυτοκίνητα, το ένα μονό, το άλλο ζυγό. Σου λέει, φίλε, δεν υπάρχουν μονάσιγα. Όποιος θέλει μπαίνει 18 λίρες. Εσύ δεν πληρώνεις άμα μπεις στο δακτήριο.
0: Πρόστιμο.
1: Τι πρόστιμο, ρε φίλε? Άμα είναι η μέρα σου να μπεις μέσα, πληρώνεις ή δεν πληρώνεις δακτύλιο?
0: Όχι, δεν πληρώνεις.
1: Ενώ στην Αγγλία αυτό πληρώνεις, το δακτύλιο πληρώνεις ουσιαστικά. Αυτό είναι διόδιο.
0: Όχι, σου λέει εδώ πέρα τόλς στο μήνυμα που έχει έρθει.
1: Και εγώ σου απαντάω, αυτό είναι διόδιο.
0: Όχι, δεν είναι διόδιο. Εδώ αν κυκλοφορούν τα μονά, κυκλοφορείς και είσαι μόνος. Αν είσαι ζυγός, δεν μπορείς να μπεις.
1: Ενώ στην Αγγλία επιτρέπεται να μπεις στο δακτήλιο όποτε θέλεις. Ισχύει από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 6 το απόγευμα δεν πληρώνεις. Τα Χριστούγεννα δεν πληρώνεις καθόλου. Και την Κυριακή πληρώνεις από τις 12 μέχρι τις 6 δακτήλιο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.
0: Μεσάνυχτα, τέλος. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλή άδεια, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Ο κύριος Στάσος, κυρία Σόφη, ο Τόρπη. Ο κύριος Κώστας. Ο Μίτσο, ρε φίλε Μίτσο, δεν μπορώ να τα. Ναι, καλά. Πού έχει χιλιομετρική χρέωση, αντικρατιστή, λέει Αριστερούλη. Ο φίλος έχει στείλει. Γιάννη, είδα το μήνυμα για το πότε αφαιρείται το δίπλωμα. Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν βινιέτ, λέει, μηνύα 50 ευρώ. Για τα ελικόπτερα μου έχει στείλει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν τα προλαβαίνω. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πια 9 το πρωί, εδώ με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Για να πούμε και καλημέρα, γιατί μέχρι τώρα καλησπέρα και καληνύχτα έχουμε πει μόνο. Φύγαμε.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Για τις δύο επόμενες ώρες το θέμα μας είναι κινηματογραφικό. Μουσικές λοιπόν και τραγούδια από αξέχαστες σκηνές του κινηματογράφου. Προσοχή, δεν μιλάμε για ένα γενικό κινηματογραφικό αφιέρωμα. Δεν μιλάμε για ένα αφιέρωμα σε soundtracks. Μιλάμε για συγκεκριμένες σκηνές από ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία ή βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας και που έχουν συνδεθεί απαραίτητα με μία μουσική υπόκρουση ή ένα τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ανεξάντλητο κινηματογραφικό μουσικό θέμα, το οποίο το ξεκινάμε απόψε για πρώτη φορά και θα μας συντροφεύσει ραδιοφωνικά και στην επόμενη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις αγαπημένες σας κινηματογραφικές σκηνές και φυσικά για τις μουσικές που τις έχουν συνοδεύσει ή ακόμη, εάν δεν θυμάστε τις μουσικές, τουλάχιστον την περιγραφή της σκηνής και την μουσική υπόκρουση θα την αναλάβουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε από το 1996 και την ταινία From Dusk Till Dawn, ταινία του Ρόμπερ Ροντρίγκες, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθετικές διάνοιες όλων των εποχών. Και στην συγκεκριμένη ταινία, από το χάραμα μέχρι την αυγή δηλαδή, όπως το λέγαμε στα ελληνικά, ο ταλαντούχος κινηματογραφιστής παρουσιάζει την Σάλμα Χάγεκ στην πρώτη της κινηματογραφική σκηνή σαν χορεύτρια και μεταφιεσμένη με μια αισθησιακή στολή σαν θεά των Ασδέκων. Η σκηνή είχε την ονομασία Σαντάνικο Παντεμόνιο και μέχρι σήμερα θεωρείται αξεπέραστη. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, στο τέλος της σκηνής εμφανίζεται ο George Clooney να χειροκροτά ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα που είδαν τα μάτια του και το τραγούδι το οποίο συνοδεύει τη σκηνή είναι το After Dark από τους Tito and Tarantula.

Τίτο εν ταραντούλα, After Dark, μέσα από την ταινία From Dusk Till Dawn. Είναι η σκηνή όπου η Σάλμα Χάγεκ χορεύει με το φίδι. Ταινία όπου, όπως είπαμε, σκηνοθέτησε ο Ρόμπερ Ροντρίγκες με πρωταγωνιστές του Τζορτζ Κλούνε και Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τη συγκεκριμένη ταινία και που, όπως είναι λογικό, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα απόψε. Βλέπω ότι από πολύ νωρίς έχετε μπει ήδη στο νόημα της εκπομπής, στο θέμα δηλαδή το απόψινο. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, Singing in the Rain, μία από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γεια σου Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στην Εύα και στην Μαρία. Πολύτικη κουζίνα μου γράφει, όλα ασπρόμαυρα και να πετάει μόνο μία κόκκινη ομπρέλα. Γεια σου Πέπη με το Gone with the Wind. Καλησπέρα στον Γιάννη, Can't Take My Eyes Off of You με Frankie Valli από τον Ελαφοκυνηγό. Σκηνή μου λέει μέσα στο μπαρ, γύρω από τον μπιλιάρδο. Καλησπέρα Βασίλη, Oscar Benton και Bensonhurst Blues από το Μάρινος Μπάτσου με τον Αλέν Τελόν. Γεια σου Kate, Pulp Fiction φυσικά και Girl You'll Be a Woman. Πόπι μου, δεν σας βάζω δύσκολα και θα το καταλάβεις όσο κυλάει η εκπομπή. Καλησπέρα Αναστασία, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου με το Say a Little Prayer. Γεια σου Ελισάβετ, καλησπέρα στην Ανά και στον Νίκο, στην Καλλιόπη, στα Μέγαρα, στον Χρήστο. Γεια σου Λιάννα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Πάμε για την πρώτη δική σας επιλογή για απόψε. Η Εροφίλη μου έχει ζητήσει ένα μουσικό θέμα από την ταινία Risky Business. Ταινία του Paul Brickman με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise από το 1983 με την περιβόητη σκηνή του πρωινού του Tom Cruise που εξελίσσεται ξαφνικά σε έναν τρελό χορό υπό τους ήχους του All Time Rock and Roll από τον Bob Seger.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με σκηνές του κινηματογράφου. Να έρχονται απόψε στην συντροφιά μας μουσικά φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και με την περιγραφή τους. Γεια σου Μάγδα, είμαι σίγουρη, μου λέει ότι σε αυτό το δίωρο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το After Dark με κάλυψε απόλυτα. Θα ήθελα, μου λέει, να ρίξω μια ιδέα, χωρίς να ξέρω βέβαια αν ταιριάζει. Το JPEG της Ευδοκίας του Λοΐζου δίνει μουσικά έναν χώρο που κρύβει πολύ πάθος στην ταινία Ευδοκία του Άλεξη Δαμιανού. Όπως και το παίζουν μια λέξη του Χατζηδάκη στην ταινία Λίμωνο στους νέους. Η σκηνή στη Φέδρα του Ντασέν με τη Μελίνα και τον Άντωνι Πέρκινς να εκδηλώνουν το πάθος τους καλυμμένα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στο αγάπη μου και τη φωνή της Μελίνας επίσης. Καλή μας λοιπόν απόλαυση, καλησπέρα στον Πέτρο με τον Ονό. Γεια σου Αναστασία με τον Ρόμπιν Βίλιαμς. Καλησπέρα Άννα. The City Never Sleeps, Eurythmics μέσα από το 9,5 εβδομάδες. Εκεί μου λέει στη σκηνή που η Kim βλέπει τα slides. Γεια σου Γιώργο. Το τραγούδι φυσικά από την ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων» με εκείνη την εκπληκτική σκηνή στο ποτάμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στο Μόναχο. Γεια σου Μαρία με το τελευταίο τάγκο. Καλησπέρα στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει εν πλώ αυτή την ώρα και το κινητό τελειώνει σε 983. Καλό ταξίδι να έχεις. Καλησπέρα και στον Οδυσσέα στο Περιστέρι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω Τσάρλι Τσάπλιν. Πάμε για Κουέντιν Ταραντίνο. Το Reservoir Dogs είναι η πρώτη ταινία του. Μια ταινία που γυρίστηκε σε μια αποθήκη με ελάχιστα μέσα, τόσο όσον αφορά τα χρήματα όσο και τον εξοπλισμό, αλλά με αυθονία σε ταλέντο, ιδέες και τεχνική. Η σκηνή λοιπόν που έχουμε διαλέξει για απόψε είναι εκείνη η σκληρή σκηνή βασανιστήριων, αλλά με τη χρήση ενός έξυπνου μουσικού θέματος ο Ταραντίνο καταφέρνει να μην ξεφύγει από τα αρχέτυπα και από το μοτίβο των ταινιών εγκλήματος. Να μην ιδιολιστήσει με λίγα λόγια σε πιο σκοτεινά θέματα όπως ο τρόμος. Η σκηνή είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της έχουμε μία ανατροπή και την αποκάλυψη του μυστικού αστυνομικού που θα οδηγήσει τη μυθοπλασία ακόμη περισσότερο. Reservoir Dogs λοιπόν, Quentin Tarantino του 1992 και στη συγκεκριμένη σκηνή ακούγεται το Stuck in the Middle with You.

Stuck in the Middle with You, λοιπόν, από το 1992 και το Reservoir Dogs. Μία παράκληση σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή είναι ειδική απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα μηνύματά σας να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε σκηνές και όχι γενικά σε ταινίες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της απόψινης εκπομπής. Ταυτόχρονα με τις μουσικές που τους έχουν συνοδεύσει, εάν το θυμάστε. Αλλά κατά κύριο λόγο θα αναφερθούμε σε κινηματογραφικές σκηνές. Θα συνεχίσουμε με τον Ταραντίνο, θα πάμε στο 1994 και στο Pulp Fiction, ενδεχομένως μία από τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο νεαρός τότε, Quentin Tarantino, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό θαύμα χρησιμοποιώντας έξυπνες γωνίες λήψης και πολύ προσεκτική ανάπτυξη της κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Μία από τις σκηνές της ταινίας που είναι αξεπέραστη είναι η σκηνή με την Uma Thurman όταν επιστρέφει μετά τη νυχτερινή έξοδο με τον John Travolta. Η επιλογή του τραγουδιού που έκανε ο Tarantino, του Girl You'll Be a Woman Soon από τους Earth Overkill, αυξάνει ακόμη περισσότερο την αξία της ταινίας και συνδέεται άμεσα στο υποσυνείδητο του θεατή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Tarantino ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση των Earth Overkill ένα χρόνο νωρίτερα κατά τη βόλτα του στο Άμστερνταμ, όταν είχε χωθεί μέσα στα δισκοπολία και έψαχνε με τις ώρες για μουσική. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εκτέλεση που στη συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας εμφανίζεται να ερμηνεύει μαζί με τους Edge Overkill και η Uma Thurman. Αυτό θα μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα αφιερωμένο στην Kate που το επέλεξε. Girl.

Κινηματογραφική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ήδη μου έχετε στείλει πάρα πολλές γνωστές και αγαπημένες σκηνές. Πολλά μηνύματα διακρίνονται και από ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Θα τα διαβάσω όλα στον αέρα. Καλησπέρα στην Βάσο, Top Gun μου λέει. Σκηνή, ο Tom Cruise πάνω στο καβασάκι, γυαλί Ray-Ban, οδηγεί και ακούει το Take My Breath Away. Και φυσικά 9,5 εβδομάδες, You Can Leave Your Hat On. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία και στον Βλάση, να περάσετε όμορφα. Γεια σου Λευτέρη, δεν θα μπορούσα μου λέει να μην διαλέξω το Injection του Hans Zimmer στη συγκεκριμένη σκηνή από το Mission Impossible 2. Γεια σου Ρένα στο Γαλάτσι, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Καλησπέρα Οδυσσέα. Dido και Here With Me από το Love Actually. Γεια σου Πάνο. Ο Πάνος στέλνει γενικότερα ένα μήνυμα και λέει: κυρίες μου, έρχονται διακοπές και κάτι θα πρέπει να κάνετε για τους κουρασμένους από όλη τη χρονιά σύζυγου σας. Θα σας το θυμίσει μία σκηνή και ένα τραγούδι. Joey Cocker και You Can Leave Your Hat On. Γεια σου Πάνο. Επόμενη και η δική σας η επιλογή. Η Αναστασία εδώ έχει διαλέξει λίγο νωρίτερα. Από το My Best Friend's Wedding. Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου από το 1997 με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς. Η σκηνή που όλοι αρχίζουν να τραγουδούν το Say a Little Prayer.

Λοιπόν, το Say a Little Prayer στη συγκεκριμένη ταινία είναι τραγούδι το οποίο τραγουδούν και οι ηθοποιοί. Παίζει δηλαδή μεγάλο ρόλο και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σκηνή. Υπάρχουν βέβαια πολλά τραγούδια κυρίως. Αυτό συζητούσαμε τώρα και με τον Λάσκαρη εκτός αέρα, που έχει και ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο. Τα οποία ναι μεν ακούγονται σε συγκεκριμένες σκηνές, αλλά ακούγονται μικρά αποσπάσματα. Ενδεχομένως όχι ολοκλήρωτα τα τραγούδια. Χαρακτηριστικά μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό το Layla του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos, που ακούγεται στο Goodfellas, αλλά όχι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει προσέξει ιδιαίτερα μια σκηνή, να του έχει κάνει εντύπωση, για να την έχει συνδυάσει μουσικά τουλάχιστον με τέτοιες περιπτώσεις. Καλησπέρα Κατερίνα με την Εβίτα. Γεια σου Δημήτρη στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Οι εκπομπές μου λέει πάντα που αναφέρονται στο κινηματογράφο είναι ιδιαίτερες και πολύ όμορφες. Επιλογή η σκηνή με τη συναυλία των Blues Brothers και το Everybody Needs Somebody to Love. Καλησπέρα στον Στέλιο. Μην ξεχάσουμε, μου λέει, και τον Born to Be Wild, τον Steppenwolf από την ταινία Easy Rider. Ειδικά στο ξεκίνημά του, όταν παίρνει μπρος μια Harley Davidson. Γεια σου Γιώργο με τον Ένιο Μωρικόνε. Σας είπα και στην έναρξη ότι αυτό το θέμα θα μας συντροφεύσει αρκετές φορές και στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία, δύο ή τρεις εκπομπές. Γεια σου Σπύρο, ο κυνηγός, η σκηνή στο ελικόπτερο, από όπου το κασετόφωνο ενός από τα μέλη της ομάδας του Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ βαράει το Long Tall Sally του Little Richard. Αμέσως τώρα μέχρι το διαφημιστικό. Gonna tell-

Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει καμιά φορά. Δύο ακροατές είχαν ακριβώς την ίδια έπνευση. Μου γράφει ο Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Η σκηνή των φίλων στον ελαφοκυνηγό που παίζουν μπιλιάρδο στην αρχή, πίνοντας μπύρες και can't take my eyes off of you. Και μου έχει γράψει επίσης ο Γιάννης νωρίτερα. Από τον ελαφοκυνηγό, σκηνή μέσα στο μπαρ γύρω από τον μπιλιάρδο. Φυσικά, Frankie Valli and the Four Seasons και can't take my eyes off of you. Ο ελαφοκυνηγός, ταινία του Μάικλ Τσιμίνο. Από το 1978 και πρωταγωνιστή φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Γεια σου Χάρη, αυτό λέει που μου έρχεται στο μυαλό γιατί το άκουσα σήμερα είναι το Dreamon, τον Aerosmith που ακούστηκε στο Άργο, αν θυμάμαι καλά, την ώρα που περνούσαν τον εναέριο χώρο του Ιράν. Καλησπέρα στον Θανάση με John Lee Hooker και Boom Boom Boom. Γεια σου Ερετικέ, καλησπέρα Πέπη. Γεια σου Φωτεινή. Με το Coyote Ugly, καλησπέρα στον Γιάννη με Forest Gump. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στην Περαία. Νάντια στην Κέρκυρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προηγούμενη σκηνή λοιπόν από τον Έλαφο Κυνηγό με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο ήταν μέσα σε μπαρ. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με την επόμενη σκηνή που θα μας απασχολήσει. Πάλι μέσα σε μπαρ όπου ο Ρόμπερτ Ντενίρο απολαμβάνει ένα τσιγάρο. Η ταινία είναι το Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1990 και την περίφημη αυτή στιγμή του Ρόμπερτ Ντενίρο συνοδεύουν η Cream και το Sunshine of Your Love.

Ο Ρόμπερτ Ντενίρο λοιπόν από το Goodfellas, πάλι πλεγμένο σε καυγά, σε μπαρ. Αμέσως μετά απολαμβάνει το τσιγάρο του υπό τους ήχους του Sunshine of Your Love. Γεια σου Βάγη, από το κινητό σου τελειώνει σε 369, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όσο για επιλογή, βλέπω τη σκηνή από τον σωματοφύλακα και φυσικά την Whitney Houston. Καλησπέρα στον Γιάννη, Forrest Gump, με τον Tom Hanks να πετάει πάνω από, από την κοιλάδα του ΝΑΜ και να παίζει το Fortunate Son. Καλησπέρα και στον ακροατή που αναφέρεται στο Lost in Translation. Ο Bill Murray παίρνει το μικρόφωνο στο καραόκε και τραγουδάει Roxy Music το More Than This. Γεια σου Σταύρο, στην Κυσαριανή. Μιας λέει και ήδη ανέφερε στο αγαπημένο Bensonhurst Blues, το οποίο έχει παίξει πολλάκις στο παρελθόν. Εγώ θα επιμείνω σε Ταραντίνο, Kill Bill 2. Στο τέλος, Σιβαρή και Good Night Moon. Να είσαι καλά Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Γεια σου Ευγενία, η ταινία μου λέει είναι ο μονομάχος με τον Russell Crowe και η σκηνή είναι το τέλος της ταινίας όπου ο Μάξιμος μεταφέρεται νεκρός με τιμές και περνάει στην αιωνιότητα. Συναντά τη γυναίκα και τον γιο του που είχαν σκοτώσει οι Ρωμαίοι ως αντίπινα. Το τραγούδι που ακούγεται είναι το ατμοσφαιρικό Now We Are Free. Καλησπέρα στον Γιώργο. Η μουσική λέει μια ταινία που σημαδεύει μια εκπληκτική σκηνή τη απόδραση με το εκπληκτικό σάλτο και τη γροθιά στον αέρα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα τη βλέπω ακούραστα. Την έχω δει ήδη 15 φορές. Η αναφορά γίνεται φυσικά για το Εξπρές του Μεσονυχτίου. Ταινία του Alan Parker από το 1978. Σε σενάριο του Oliver Stone, βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Billy Hayes που έζησε αυτή την περιπέτεια. Και πρωταγωνιστή τον Brad Davis. Η μουσική ανήκει στον Giorgio Moroder και είναι αυτή που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Giorgio Moroder, Midnight Express, The Chase.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, που απόψε προσπαθεί να μεταφέρει και εικόνα από την μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφικό λοιπόν το θέμα, σκηνές, αξέχαστες σκηνές του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχουν συνδεθεί με μουσικές και τραγούδια. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις δικές σας επιλογές, για τις δικές σας αγαπημένες σκηνές. Εάν θυμάστε ταυτόχρονα και την μουσική επένδυση, ακόμη καλύτερα. Εάν όχι, περιγράψτε τουλάχιστον την αγαπημένη σας σκηνή και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Για να γυρίσουμε πίσω όμως σε αγαπημένες σκηνές. Ο Χριστόδουλος επέλεξε το Singing in the Rain. Ταινία του 1952 του Τζιν Κέλι με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ο χορός λοιπόν του Singing in the Rain. Ένας χορός κάτω από τη βροχή, από τον μάστερ του είδους, και μπορεί να γυρίστηκαν εκατομμύρια πιο συναρπαστικές σκηνές στον κινηματογράφο, αλλά ελάχιστες είναι πιο πλήρης αισθητικά.

Να σε καλά, Χριστόδουλε. Αθάνατη Έρτλη, με τις ταινίες σου. Καλησπέρα στην Κάτια με το notebook. Γεια σου Μένη με τον συγκέρου με Μπαγιάση. Τι μου κάνεις τώρα βραδιάτικα με τον αγαπημένο Ιάπωνα. Ένας αυτός και ένας ο Σακαμότο. Πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις συνθετών κινηματογραφικής μουσικής. Μια κατηγορία μόνη τους. Καλησπέρα στην Εύη. Γεια σου Ιάσονα στον Άγιο Νικόλαο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο τραγούδι ήταν στον Σημαδεμένο. Στη σκηνή όπου μετράνε τα χρήματα και τα πηγαίνουν σε σάκους στην τράπεζα. Εάν κάποιος ακροατής το θυμάται, πολύ ευχαρίστως. Τη σκηνή τη θυμάμαι, το τραγούδι δεν θυμάμαι. Γεια σου Βασίλη στο ψυχικό. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι από την ταινία The Stand. Να είσαι καλά Βασίλη μου. Γεια σου Κώστα στο Connecticut. Ταινία τραγούδι μου λέει The Breakfast Club. 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από όσα νομίζουν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το τραγούδι των Simple Minds, Don't You Forget About Me, θα γράψει ιστορία. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θα μείνουμε σε κλασικό κλίμα μετά από Τζιν Κέλλη. Στη Τζίλντα θα πάμε. Από το 1946. Και στη σκηνή με τα πιο διάσημα και πιο αισθησιακά φυσικά γάντια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Ρίτα Χέιγουορθ λοιπόν, σαν Τζίλντα από το 1946. Και όπως έλεγε και οι ίδιοι, οι άντρες ερωτεύονται την Τζίλντα, αλλά το πρωί ξύπνουν δίπλα σε μένα. Κλασικό αυτό το τέταρτο μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια στο 1959. Some Like It Hot. Με πρωταγωνιστές Marilyn Monroe, Tony Curtis και Jack Lemmon. Είναι η περίοδος που ήδη τα πρώτα προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην ζωή της Marilyn. Και όπως έλεγε και η ίδια στις εξομολογήσεις της στον ψυχίατρο, θα μπορούσα να είχα σαρώσει τα Όσκαρ ψεύτικου οργασμού αν η Ακαδημία έδινε τέτοιου είδους Όσκαρ. Μερικές από τις κορυφαίες στιγμές μου στην υποκριτική ήταν εκείνες που εκστασιασμένη έπειθα τους συντρόφους μου ότι είχα οργασμό. Αυτή είναι η εποχή του «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και η ιδιαίτερη σκηνή. Η ερμηνεία της Marilyn Monroe στο «I Gonna Be Loved By You», έχοντας στο πλευρό της σε ιδιαίτερους ρόλους τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon.

Καλησπέρα στον Άνθιμο, ο οποίος μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον email και μου λέει για το παραμυθάκι μου, το ελληνικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ακούγεται, μου λέει, στο σπίτι του παπά όταν μιλάει με την Ελληνίδα μητέρα του στην ταινία «Εξορκιστής». Εάν δεν κάνω λάθος, στην ίδια ταινία ακούγεται και η φωνή της Ρίτας Σακελαρίου με το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι από τον «Εξορκιστή». Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, η μητέρα του παπά που έκανε και τον περιβόητο εξορκισμό ήταν ελληνικής καταγωγής. Γεια σου, Ελένη, στην Κρήτη. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, όπως μου τον έχει στείλει. Αλλά δεν περιγράφεται σε κάποια ταινία ή σε κάποια σκηνή για να μας απασχολήσει απόψε. Γεια σου, Πάνο. Η σκηνή μου λέει της Ανατολής του Δία, ενώ το διαστημόπλοιο πάει να τον συναντήσει. Στην Οδύσσια 2001 του Κιούμπρικ, η μουσική του Στράους είναι όλα τα λεφτά. Να γυρίσω λίγο νωρίτερα στο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Κώστας από το Connecticut και έκανε και πολύ όμορφη περιγραφή από το Breakfast Club. Όταν 5 μαθητές γυμνασίου, όλοι με διαφορετικά στερεότυπα, όπου ο καθένας θα ανοίξει την καρδιά του στον άλλον και θα ανακαλύψουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν. Στο τέλος της ταινίας, ο Τζουντ Νέλσον θα σηκώσει το χέρι ψηλά από ικανοποίηση, η εικόνα θα παγώσει και το «Don't you forget about me» των Simple Minds θα γράψει ιστορία.

Η Simple Minds λοιπόν από το Breakfast Club. Καλησπέρα Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Και στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 8.91 με το άρωμα γυναίκας και τον Αλ Πατσίνο. Το περίφημο εκείνο τάγκο. Πλησιάζοντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάω στο μήνυμα που μου είχε στείλει αρκετά νωρίς ο Γιώργος για την περίφημη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων, ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα από το 1989. Μια ταινία όπου αυθεντικοί Τσιγκάνοι μαζί με ελάχιστους επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μάθουν την γλώσσα των Ρωμ, δανείζουν τα εκφραστικά πρόσωπά τους στον Κουστουρίτσα, που γύρισε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αυτοσχεδιάζοντας. Φυσικά, την περιβόητη σκηνή στο ποτάμι με τα αναμένα κεριά, επενδύει μουσικά το Εντερλέζι, που στα σέρβικα σημαίνει «Ημέρα του Γεωργίου». Στην ουσία είναι σέρβικη θρησκευτική γιορτή, η οποία λαμβάνει χώρα στις 23 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα είναι και μία ξεχωριστή σημασίας εορτή για τους Τσιγκάνους Ρωμά στα Βαλκάνια, και αυτή η γιορτή σημαίνει την επιστροφή της Άνοιξης. Εντερλέζ λοιπόν είναι το όνομα των Τσιγκάνων για τη σέρβικη και βουλγάρικη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Και όπως είπαμε, είναι το τραγούδι που επένδυσε μουσικά την περιβόητη σκηνή από τον καιρό των Τσιγκάνων.

Η μουσική που ακούμε είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πιέρο Ουμιλιάνη με τον Τσετ Μπέικερ και έχει τον τίτλο «Γκάσμαν Blues». Έχει επενδύσει μουσικά την ταινία «Ο κλέψας του κλέψαντος» του 1958, ταινία του Μάριο Μονιτσέλη. Μια ιταλική κωμωδία που έχει για ήρωες μια συμμορία μικροκακοποιών που προσπαθούν ανεπιτυχώς να κάνουν το μεγάλο κόλπο. Πρωταγωνιστούν η Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, η Βιτόριο Γκάσμαν, το Τόρ, Ρενάτο Σαλβατόρε. Ενώ σε αυτή την ταινία κάνει την πρώτη της εμφάνιση και η Κλαούντια Καρδινάλε. Η ιστορία εξελίσσεται στην Ρώμη του 1958, σε μια περίοδο που ακόμα υπάρχουν παραγκοπόλεις στα περίχωρα της Ρώμης. Οι πρώτες όμως πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να χτίζονται. Και σε μία από τις ωραιότερες σκηνές της ταινίας βλέπουμε τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη να δυσκολεύεται να πάρει μέρος στην ληστεία, γιατί δεν έχει που να αφήσει το μωρό του, καθώς η γυναίκα του έχει ήδη συλληφθεί και είναι στη φυλακή. Οπότε ο ηλικιωμένος της συμμορίας τον ρωτάει να πας το μωρό στην μάνα του, στη φυλακή. Διαθέτουν το καλύτερο νηπιαγωγείο της Ρώμης. Πήγαινα εγώ εκεί όταν ήμουν 3 ετών. Και απαντάει ο Μαστρογιάννη, ο γιος μου θα πάει φυλακή όταν μεγαλώσει, αν θέλει. Υπάρχει ακόμη μια σκηνή που είναι κλασική από τον Κλέψα του Κλέψαντος. Όταν η συμμορία με τη μέθοδο Ριφιφί προσπαθεί να μπει στο διπλανό διαμέρισμα που βρίσκεται ένα χρηματοκιβώτιο, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να φτάσουν στην κουζίνα του ίδιου διαμερίσματος και καταλήγουν να τρώνε μακαρόνια με ρεβίθια. Στιγμές λοιπόν και από ιταλικό κινηματογράφο, στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις σκηνές του παγκοσμίου κινηματογράφου. Καλησπέρα στην Άννα, στην Σαρονίδα, πες κάτι μου λέει για τη μουσική από τον Άγγλο ασθενή ή «Η ζωή είναι ωραία». Άννα μου, δεν νομίζω ότι θα τα προλάβω απόψε. Αλλά όπως είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτή η ιδέα, δηλαδή με σκηνές από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τις μουσικές τους επενδύσεις, θα μας απασχολήσουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα και από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη που μας ακούει στο Σικάγο. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτή την ώρα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ στην Χρύσα, γεια σου Ευτυχία. Γεια σου Αργυρό, μια αγαπημένη μου λέει σκηνή είναι από την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Όταν ο πρωταγωνιστής και τετραπληγικός Χαβιέ Μπαρδέμ οραματίζεται πως βγαίνει έξω από το παράθυρο πετώντας με σκοπό να φτάσει στην παραλία και να βρει την αγαπημένη του. Σε αυτή λοιπόν μου λέει τη σκηνή ακούγεται η Άρια Νεσούν Ντόρμα, «Κανείς δεν κοιμάται», από την όπερα του Ραντό του Πουτσίνη σε ερμηνεία του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Από τις πιο κλασικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου και από τις πιο κλασικές ταινίες. Από το 1942 το Casablanca. Του Μάικλ Κέρτις, φυσικά με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Play It Again Some. As time goes. Και η σκηνή φυσικά που ο Ντούλεϊ Βίλσον με το As Time Goes By καταφέρνει να επανασυνδέσει δύο πρώην εραστές. Μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών, αφιερωμένο στη Μαρίνα που το έχει επιλέξει για απόψε. Καλό βράδυ στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 024. Γεια σου Αλέξανδρε. Με το Madonland Drive. Καλό βράδυ στον Βασίλη στο ψυχικό. Με τον Sydney Poitier. Γεια σου Μαρή. Καλή συνέχεια γιατί βλέπω ότι δουλεύεις ακόμη στο γραφείο. Και σκηνή που προτείνεις για απόψε, τον Steve McQueen με τη μοτοσυκλέτα του από την απόδραση των 11. Γεια σου Αμαλία με το Alozan Fan. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα, I Son of a Preacher Man. Pulp Fiction. Να περνάς όμορφα εκεί στην Σύρο. Γεια σου Γιάννη στο Σικάγο. Καλό βράδυ στον Πλάτωνα στην Εύβοια. Αργυρό, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ και στην Στέλλα στα Τρίκαλα. Γεια σου Ιωάννη μου. Με μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πρώτο-τελευταίο για απόψε. Από το 1968 η ταινία είναι The Thomas Crown Affair. Ο Steve McQueen και η Faye Dunaway είναι στις ομορφιές τους πραγματικά. Η μουσική ανήκει στον Michel Legrand, ο οποίος δεν κέρδισε το Όσκαρ μουσικής. Αποζημιώθηκε όμως με το Όσκαρ τραγουδιού για την ίδια ταινία. Ένα λοιπόν από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για κινηματογράφο είναι το The Windmills of Your Mind με υπέροχο στίχο και τον Steve McQueen να πετά στα σύννεφα με το ανεμοπλάνο του.

Κάπου εδώ η προβολή μας φτάνει στο τέλος για απόψε, για να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά για ένα ακόμη βράδυ. Το τελευταίο για απόψε είναι από το Forrest Gump, η μουσική του Alan Silvestri. Το είχατε ζητήσει πάρα πολύ για τη σκηνή με τον Tom Hanks να πετάει στα πούπουλα. Θυμάμαι και ο Γιάννης στο Χάρλεμ και ο Γιάννης στα Μέγαρα. Σπύρο, εγώ σε ευχαριστώ που ταξίδεψες και ξέχασες τα άγχη σου όπως μου γράφεις. Γεια σου Λιάννα, ωραίο μου λέει ήταν το έργο αυτής της μουσικής. Καλό ξημέρωμα Αναστασία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Ρίτσα. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: πρωία Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.